0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Σε φαντάζομαι όμως τώρα κάπου να είσαι εκεί μακριά και να ζεις δίχως τα ίδια να θυμάσαι, καθώς του χρόνου τα σημάδια στην καρδιά έχουνε πάψει να σε κάνουν να φοβάσαι. Μα σαν και εμένα, που και που κι εσύ θα ξαρυπνάς. Το βράδυ εκείνο στη Βεγγάζη σαν ζητάς αυτόν τον έρωτα απόγνωσης θα ξαναζεί.

Κάποια στιγμή, κάποτε, κάποτε μπορεί κάποιος να λυγίσει και να σ' αδικήσει άθελα πολύ. Μα δεν θα χαθείς αν μες στο σκοτάδι.

Από την τρίαντα φιλιά ξεθύμανη ευωδιά κι απέμεινε τ' αγκάθι κι ένας μονόλογος για δύο σ' αυτό των λέξεων το σφαγείο. Δεν σε ακούω, δε μ' ακούς, και

Tschüss.

Έχει επισκόπου ημών Δαμασκηνού, των αδελφών και συλλειτουργών ημών πρεσβυτέρων, Αθανασίου Κωνσταντίνου Παναγιώτου, των αδελφών της Καθημάς Ιεράς Μονής και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Το ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, το καταγίν αέρα και θάλασσαν φιλοχρήστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών. Των κατοικούντων ή παρεπιδημούντων εν την πόλη και εν ορία ταύτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και δωρητών του Αγίου και Ιερού Ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτόν, και πάντων ημών των προσελθόντων εις την Θείαν και Ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην μνηστή Κυριός ο Θεός. Των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων και ανακαινιστών του Αγίου και Ιερού Ναού τούτου, των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικός

Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννήθα εν τα προπάντων των αιώνων, πως εκ ποτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσεων του Πατρίδι, ου τα πάντα εγέννητο. Τον ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίας κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανεχθώντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας του και σετέλους. Και εις το πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, και εκ του Πατρός εκπορευόμενων, των Συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σόν εν τιμών οικιάν, μακροημερεύονταν.

βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε

Ιερά Μητρόπολης Διδημοτή Χώρης Θιάδος και Σουφλίου. Κυριακή 1η Λουκά, 27 Σεπτεμβρίου 2026. Μία ιδιαίτερη πρόσκληση απευθύνει αγαπητή σήμερα ο Κύριος σε κάθε άνθρωπο ο οποίος επιθυμεί να γίνει δικός του γνήσιος μαθητής. Από τον ίν ανθρώπους έσι ζωγρών δεν υπάρχει πιο σημαντική υπόθεση από το να αξιωθεί κάποιος να σαγηνεύει τους ανθρώπους για λογαριασμό του Χριστού. Η πιο ευγενική χειρονομία είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ελευθερωθούν από τα δεσμά της αμαρτίας και να ζήσουν στην ασφάλεια της θεϊκής προστασίας. Πολλοί προσπάθησαν και προσπαθούν να σαγηνεύσουν τους ανθρώπους. Οι περισσότεροι έχουν κίνητρα κατώτερα και ιδιωτελή. Προσπαθούν να ψαρέψουν τους ανθρώπους για να τους εγκλωβίσουν στα δίκτυα της αμαρτίας και του κακού. Θρησκείες, ιδεολογίες, ομάδες, πολιτικά κόμματα, οργανώσεις, εκμεταλλευτές, ύποπτες εταιρείες και ποικίλα συμφέροντα αλλιεύουν ανθρώπους για να τους κάνουν εργάτες των κατώτερων σκοπών τους. Στην εποχή της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και της διαδικτυακής πληροφορίας υπάρχουν καινούργια δίκτυα για να αλλιεύσουν ανθρώπους σε ιστότοπους αμφίβολης ποιότητας. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που στοχεύει στη σαγήνη των ανθρώπων με σκοπούς αδιευκρίνιστους. Όλα αυτά έχουν σκοπό να εγκλωβίσουν τους ανθρώπους και όχι για να τους ελευθερώσουν. Έχουν σκοπό την εκμετάλλευση και την επίτευξη υλικών συμφερόντων. Πολλές φορές προσπαθούμε να σαγηνεύσουμε τους άλλους για να κερδίσουμε τον θαυμασμό τους ή για να εκπληρώσουμε αμαρτωλές επιθυμίες μας. Ο διάβολος απλώνει και εκείνος τα δικά του πλοκάμια για να μας εγκυστρώσει στην αμαρτία και να μας απομακρύνει από τον Θεό. Ο Σωτήρας όμως και λυτρωτής του κόσμου Ιησούς προσπαθεί να σαγηνεύσει τους ανθρώπους από τη θάλασσα του ψεύδους και να τους σώσει ζωής. Για τη σωτηρία του κόσμου χρησιμοποιεί διαχρονικά τους μαθητές του που εργάζονται φιλότιμα για τη δόξα του Θεού και της Εκκλησίας. Είναι οι άνθρωποι που υπακούν σε κάθε εποχή στο προσκλητήριο του Χριστού. Από τον ίν ανθρώπους έσι ζωγρών και ανταποκρίνονται με φιλοτιμία. Έτσι εκπληρώνουν την πιο σπουδαία αποστολή που μπορεί να αναλάβει κάποιος. Την αλίευση των ανθρώπινων ψυχών στην ασφάλεια της αγάπης του Θεού. Ο μεγαλύτερος τίτλος που μπορεί κάποιος να διεκδικήσει για τον εαυτό του είναι να προσεγγίσει κάθε πονεμένο, κάθε απογοητευμένο, κάθε πλανεμένο, κάθε κουρασμένο και απελπισμένο από την ασχήμια του κόσμου για να τον αγκιστρώσει στη χαρά, στην ελπίδα, στην αλήθεια και στην ελευθερία του Ιησού. Για να κερδίσουμε τον τίτλο του πνευματικού αλλιέως είναι απαραίτητο να έχουμε διάκριση για να πλησιάζουμε τον κάθε άνθρωπο την κατάλληλη στιγμή με τον σωστό τρόπο και να χρησιμοποιούμε τα εύστοχα λόγια που θα τον συγκινήσουν και θα τον φέρουν κοντά στον Χριστό. Χρειάζεται επίσης να έχουμε τιμιότητα και συνέπεια ανάμεσα στα λόγια και στη ζωή μας. Όχι μόνο να πιστεύουμε αυτά που λέμε, αλλά και να τα βιώνουμε. Όταν τα λόγια εκφράζουν το βίωμα και την εμπειρία μας, τότε χτυπούν στο κέντρο της καρδιάς του ακροατή και των μεταμορφώνων. Το παράδειγμα είναι το πιο δυνατό επιχείρημα και το πιο ηχηρό κήρυγμα. Για να έχουμε την τιμή να είμεθα αλλιείς ανθρώπων, χρειάζεται επίσης να έχουμε διάθεση εργατικότητας και ακατάβλητη φιλοτιμία. Να είμεθα διατεθειμένοι να δουλέψουμε οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος. Χωρίς διακρίσεις, χωρίς αντιπαραθέσεις, με ακούραστες προσπάθειες να επιμένουμε ευγενικά και αθόρυβα για να ρίχνουμε τα δίχτυα του Θείου Λόγου στα θολά νερά της κοινωνίας προκειμένου να συλλαμβάνουμε τα λογικά ψάρια της ευλογημένης σαγήνης του Χριστού. Χρειάζεται επίσης να έχουμε πνεύμα θυσίας και υπομονή διότι θα δεχτούμε σφοδρό πόλεμο στη προσπάθεια να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά στον Θεό. Θα δεχτούμε περιφρόνηση,
αποκλεισμό, κακία, επιθετικότητα, ρατσισμό, ειρωνία, επειδή είμαστε οι ψαράδες του Χριστού. Θα χτυπηθούμε από όλες τις δυνάμεις του σκότους με σκοπό να αποτύχουμε στην αποστολή μας. Θα χρειαστεί να διαθέτουμε και την κατά Θεόν παιδεία που θα την αποκτήσουμε από την προσωπική μελέτη και καλλιέργεια. Πρέπει να είμεθα πλούσιοι πνευματικά για να δώσουμε, διότι ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Αγαπητοί μου, ο Κύριος καλεί τον καθένα μας να γίνει αλλιεύς του Χριστού. Ας ψαρέψουμε στις κοινωνίες τα θολά νερά κοπάδια ανθρώπων για να απολαύσουμε όλοι μαζί τη σωτηρία και τη λύτρωση που μας ετοίμασε ο Σωτήρας και λυτρωτής μας Ιησούς Χριστός. Αμήν.

να ανακοινώσουμε ότι αύριο Δευτέρα θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Την Πέμπτη, πρώτη του μηνός, 9 η ώρα το πρωί θα τελεστεί Αγιασμός. Και το Σάββατο του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου θα τελεστεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Επίσης, την Πέμπτη, πρώτη του μηνός Οκτωβρίου, από την Πέμπτη ξεκινάει να χτυπάει η καμπάνα στις 6 ο Εσπερινός, και την πρώτη του μηνός, πάλι την Πέμπτη, εορτάζει η Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης και Αγίας Παρασκευής στη Νέα Βίσα, την Αγία Σκέπη, την Παναγία μας Αγία Σκέπη. Έτσι λοιπόν την Τετάρτη θα τελεστεί 6.30 ώρα το απόγευμα ο Εσπερινός ο Πανηγυρικός, και την άλλη μέρα το πρωί θα τελεστεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Ενώ το βράδυ της Πέμπτης θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία για τον Άγιο Κυπριανό και την Αγία Ιουστίνη. Για το λόγο αυτό, την Πέμπτη το πρωί έχουμε βγάλει λεωφορείο. Για όσους ενδιαφέρονται, θα φύγουμε από εδώ 8 και κάτι, και η επιστροφή θα είναι 1 το μεσημέρι. Πάμε στο μοναστήρι, θα έρθετε μάλλον στο μοναστήρι να προσκυνήσετε στη Θεία Λειτουργία, εν συνεχεία στο Λαογραφικό Μουσείο μία επίσκεψη εκεί, κάπου να πιούμε, μάλλον τον καφέ σας να τον πιείτε στο μοναστήρι, στο Λαογραφικό Μουσείο επίσκεψη και επιστροφή μέχρι το μεσημέρι, γιατί κάποιες κυρίες είπαν ότι το ολοήμερο είναι δύσκολο και θα κουραστούν, οπότε μέχρι τη 1 να ξέρετε ότι θα είστε πίσω στην Ορεστιάδα. 5 ευρώ είναι η συμμετοχή, όσοι από εσάς επιθυμείτε μπορείτε να το δηλώσετε στην Επιτροπή. Την Πέμπτη 8 και 10 θα φύγει από εδώ το λεωφορείο για την Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης και Αγίας Παρασκευής.

μεταλαβών τε σοφίων Αγίων Ακράτων, Αθανάτων, Επουρανίων, Ζωοποιών, Φρικτών του Χριστου Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ικάρητην, την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετησίαν.

Ο ευλογόντος, ευλογόντασε Κύριε και αγιάζουν τους επισυπεπιθώτες όσων το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου σε αυτούς εν τη δόξα σου εν τη δική σου δυνάμει και μην καταλείψει εμάς τους ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δόρισε και σε εκκλησίες σου τις ιερεύσει τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου ότι πάσα δώσε καδί και πάντο ρηματέλειον, άνωθεν εστί κατά δέλεξ πατρός των φώτων. Και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησεν αναπέμπομεν, τον Πατρί και το Υιό.

0: και άφεσιν των αυτής αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα.
1: Κυρίου δεηθόμενο ο Θεός των πνευμάτων και Πασαρκός, που τον θάνατον καταπατήσεις, τον διάβολον καταργήσεις και ζουν το κόσμο στον δρυσάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και την ψυχή της και κυμμένης ζούλης ευθαλίας εν τόπο χωρών, τόπο φωτεινών, τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύν λύπηκε στεναγμός πάνω μάρτυμα των παρευτής πραχθέν εν λόγω, η έργο, η διενείους εγκατός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι και στην άνθρωπος σου ζήστη και είχε αμαρτήσει, εγκαιρμός εκτός αμαρτίας υπάρχει. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια του Κυρίου δεηθώμε.
0: Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση της κεκειμένης δούλης σου ευθαλίας, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπουμε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο

0: θεία πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας, αυτού Μητρός των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Θεοδόρου του Τύρονους και Θεοδόρου του Στρατιλάτου των και Πολιούχων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Κυρίλου το έκτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Νεκταρίου Πενταπόλεως του Θαυματουργού πάντων των Εναδριανού Πόλη και Θράκη Διαλαμψάν των Αγίων και των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Μαρίνης Ευσταθίου και Ορέστου της Αγίας Ενδόξεως ο Παρθενομάρτυρος,

Θα υπενθυμίσω και πάλι την πανήγυρη της Ιεράς Μονής και να πω στην αγάπη σας ότι η Αγία Σκέπη γνωρίζουμε όλοι ότι είναι η Παναγία μας. Η κανονική της εορτή και το όραμα το οποίο είδαν στην Κωνσταντινούπολη έγινε την 1η Οκτωβρίου. Γι' αυτό και γιορτάζουμε 1η Οκτωβρίου. Όμως, όταν καθιερώθηκε η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφάσισε να μετατεθεί η γιορτή της Αγίας Σκέπης στις 28, έτσι ώστε να γιορτάζει η Παναγία μας μαζί με την Εθνική Επέτειο, διότι η Παναγία μας στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο και γενικότερα σε όλες τις μάχες της Ελλάδος μας, που όλες ήταν αμυντικές, ήταν αυτή η οποία πάντοτε πρέσβευε, πάντοτε και με εμφανίσεις ακόμα εμψύχωνε τους άνδρες μας επάνω στα βουνά, αλλά και πάντως στα πεδία της μάχης. Έτσι λοιπόν, η Αγία Σκέπη, την οποία ιδιαιτέρως τιμούν και εορτάζουν και οι Βαλκάνοι λαοί, αλλά και οι Ρώσοι, την 1η Οκτωβρίου, και το υπενθυμίζω αυτό γιατί θα μου πείτε κάποιοι, μα μετά από λίγες μέρες πάλι Αγία Σκέπη. Πόσες Αγίες Σκέπες υπάρχουν? Είναι η Παναγία μας, η οποία, όπως πολλές φορές σας έχω πει, έχει πολλά ονόματα. Η Φανερωμένη, η Παναγία της Τίνου, η Παναγία η Αδριανοπολίτησα, η Παναγία η Ελεούσα. Έτσι, είναι και η Παναγία, η Αγία Σκέπη, γιατί ακριβώς στο όραμα που είδαν στην Κωνσταντινούπολη, η Αγία Σκέπη έβγαλε το μαντήλι από το κεφάλι της και το άπλωσε, όπως καλή ώρα είστε όλοι εδώ, το εκκλησίασμα, και το άπλωσε πάνω στο λαό και απλώθηκε αυτό πάνω από την πόλη και δηλώνει έτσι την προστασία της Παναγίας μας στον πιστό λαό, αλλά και στο έθνος μας γενικότερα. Σας καλούμε λοιπόν όλους στην Ιερά Μονή την Τετάρτη 6.30 ώρα στον Εσπερινό, αλλά και το πρωί της Πέμπτης στον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, να τιμήσουμε την Παναγία μας, ένα μοναστήρι το οποίο δεν πήρε το όνομα της Αγίας Σκέπης τυχαία, γιατί ακριβώς είναι το βορειότερο μοναστήρι, άρα από εδώ πάνω η Αγία Σκέπη με τα χέρια της τα ανοιχτά και το μαντήλι της το απλώνει πάνω από όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα στη Θράκη και στον Εύρο μας. Σας περιμένουμε λοιπόν στην Πανήγυρη να συνεορτάσουμε και να τιμήσουμε την Παναγία μας. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ορεστιάδας, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ.
2: Χρόνο που είχαν περάσει μαζί στο Παρίσι, διότι έτσι την είχε γνωρίσει, εκείνος είχε φύγει με υποτροφία, είχε τελειώσει εδώ τη Σχολή Γαλλών Τεχνών και είχε φύγει το 1938 τον Ιούλιο με υποτροφία στην Γαλλική Σχολή Καλών Τεχνών, την λεγόμενη Μποζά, μαζί με τον Μόραλι, με τον οποίο ήταν συμφοιτητές όλα εκείνα τα χρόνια.
3: Και έχετε και φωτογραφίες μέσα από αυτές τις συναντήσεις.
2: Ακριβώς. Ναι, ναι. Και γνώρισε εκεί την κοπέλα αυτή, η οποία λεγόταν Μουν, την οποία, με την οποία ερωτευθήκανε, περάσανε μαζί τις τελευταίες ημέρες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Αυτός αναγκάστηκε να γυρίσει, όπως και όλοι οι φοιτητές και οι άλλοι Έλληνες που ήταν στο Παρίσι, τον Αύγουστο του 1939 στην Ελλάδα, πιστεύοντας, και αυτό είναι το παράδοξο, πιστεύοντας όλοι τους ότι θα επιστρέψουν σε λίγες μέρες. Δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι σε 15 μέρες θα ξεσπούσε ο πόλεμος. Λέγανε πολλοί ότι δεν είναι δυνατόν 20 χρόνια μετά αυτό το τρομακτικό πρώτο παγκόσμιο πόλεμο να είναι τόσο τρελή η ανθρωπότητα ώστε να πάει σε ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν χωρίσανε ο Νίκος και η Μουν.
4: Μάλιστα.
3: Και από εκεί και πέρα.
2: Αυτά τα αναπολούσε ακριβώς. Εκείνος πήγε στον πόλεμο, τραυματίστηκε στο Αλβανικό, είχε μία στο πόδι του, είχε μία αναπηρία 33%.
3: Ενθουσιάστηκε μετά με την αντίσταση με το ΕΑΜ.
2: Ακριβώς, μπήκε στην αντίσταση και όλα αυτά με την καθημερινότητά του, τα κρασιά που έπινε στις ταβέρνες, τους φίλους του, το τι έκανε στο. Ταυτόχρονα δούλευε στο Υπουργείο Παιδείας, στο Τμήμα Γραμμάτων και Τεχνών, το σημερινό Υπουργείο Πολιτισμού. Τις περιέγραφε πως προσπαθούσε να βρει τροφές, χρώματα,
3: αυτά όλα για τους. Είναι τρομερό ο τρόπος που εσείς μπήκατε στην έρευνα για δύο πράγματα. Από τη μία να ανακαλύψετε επιτέλους αυτή την ερωτική αναμονή με τη Μουν, να την ψάξετε κι εσείς και να μην αποκαλύψω στους αναγνώσεις τι ακριβώς κάνατε γι' αυτό. Και από την άλλη μια ιστορική μαρτυρία που είναι εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο τοπόσημα, πόλεις, τοπία, όλα αυτά τα ανακαλύψετε και τα ξαναδιηγήσετε. Και λέω, και σας γοήτευσε μάλλον τόσο αυτή η ερωτική αναμονή όσο και η ιστορική μαρτυρία, έτσι δεν είναι, στο βιβλίο.
2: Ναι. Αφενός το γράμμα αυτό, το οποίο της λέει συνέχεια ότι είναι ερωτευμένος μαζί της, ότι θα έρθει να τη βρει, ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει ο πόλεμος, παρακολουθεί τις εξελίξεις κτλ. Τελειώνει την ημέρα της απελευθέρωσης, την απελευθέρωση της Αθήνας, τον Οκτώβριο του 1944. Και εκεί αρχίζω εγώ να... αρχίζει η δικιά μου συνεισφορά στην έρευνα, ας πούμε, λέγοντας ότι τέλειωσε όλο το γράμμα, έχω σχεδόν οικειοποιηθεί αυτούς τους δύο ανθρώπους, οι οποίοι αυτός στέλνει γράμματα, εκείνη δεν απαντάει, και αναρωτιέμαι, ζει, πέθανε, ήτανε καλή καλλιτέχνης, όπως αναφέρει ο ίδιος, ο Μόραλς του έλεγε ότι αυτή η κοπέλα έχει σπουδαίο ταλέντο. Έγινε κάτι, έγινε ζωγράφος. Δεν είχα κανένα στοιχείο. Μόνο αυτό το Μουν, το οποίο κιόλας ήταν υποκοριστικό, δεν μπορούσα να καταλάβω ποιο είναι ο ονόματος. Ρωτούσα άλλους φίλους και μου λέγανε δεν ξέρουν από πού προέρχεται αυτό το όνομα. Και αρχίζει λοιπόν μία, το βιβλίο συνεχίζει μετά την παράθεση της επιστολής αυτής ερωτικής του ημερολογίου της κατοχής, αρχίζει η έρευνα για να βρω τη Μουν και για να αναπλάσω τις ημέρες που πέρασαν μαζί. Αυτές τις δύσκολες ημέρες που εμείς τις παρακολουθούμε με τρόμο, γιατί ξέρουμε τι πρόκειται να συμβεί. Ξέρουμε ότι τους μένουν λίγες ημέρες μέχρι να ξεσπάσει αυτή η καταστροφή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Παρακολουθούμε τον κόσμο στη Γαλλία, στην Ελλάδα, να ερωτεύεται, να χορεύει, να πηγαίνει στις δουλειές του. Και γνωρίζουμε την ίδια στιγμή ότι οι μέρες τους τελειώνουν. Ο Νίκος και η Μόνη χωρίζονται στις 15 Αυγούστου του 1939 στο λιμάνι της Μασσαλίας και πιστεύω ότι θα ξαναβρεθούν. Βρεθήκαν, δεν ξαναβρέθηκαν, βρήκα τη Μουν. Αυτά είναι τα ερωτηματικά το που αφήνω να ακριβώς του βιβλίου
3: και το κάνετε
2: μέχρι την τελική του κατάληξη.
3: Το γνώστιμο του πράγματος είναι ότι το κάνετε με έναν τρόπο που δεν ξέρω αν είναι και μυθοπλασία. Εσείς ξέρω ότι δεν είναι μυθοπλασία, γιατί πολλά πράγματα που ας το πούμε φανταστήκατε και συμπληρώσατε βασίζεται σε φοβερή έρευνα που κάνατε, την οποία την ανακαλύπτουμε και με και αυτήν μέσα στο βιβλίο.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Μπήκατε στον πειρασμό να το κάνετε και λίγο πιο μυθιστόρημα καμιά φορά.
4: Το υπαγόρευε κατά κάποιο τρόπο και τη ίδια η ιστορία σας οδήγησε τα βήματά σας έτσι το να κινηθείτε σε αυτό το μη συμβατικό, ας πούμε, μη συνηθισμένο τρόπο γραφής.
3: Ναι.
2: Ναι, σωστά, έτσι είναι. Και παρασύρθηκα. Θέλω να πω ότι και βυθίστηκα στον ελληνικό Μεσοπόλεμο, στα ταξίδια στην Ελλάδα, γιατί η κόρη του από το Μεξικό είχε, επειδή ήταν, όπως σας είπα, είχε πράσει τη ζωή της ψάχνοντας για τον πατέρα της, είχε βρει απίστευτα ντοκουμέντα που ευτυχώς κρατούσε μαζί του ο Μπαλόγιαννης και τα είχε φέρει μαζί του και στην Αμερική, ημερολόγια που είχε γράψει το Άγιον Όρος που πέρναγε από τη Θεσσαλονίκη το 34, το 35, γράμματα που του στέλνανε οι φίλοι του στην Αμερική και όλα αυτά έγιναν ένα υλικό το οποίο μπόρεσα να το χρησιμοποιήσω όχι μόνο για να γράψω για να βρω το χαρακτήρα του αλλά και να ξαναμπω στη ζωή των προγόνων μας. Δηλαδή τους έβλεπα ξέρετε όλη η Ελλάδα χόρευε το Μεσοπόλεμο, είναι απίστευτο, δεν το φανταζόμουν.
3: Belle Époque.
2: Ναι, ήταν ένα πολύ περίεργο συνέστημα το να μπαίνεις, να βλέπεις τα μαγαζιά τα οποία πηγαίνανε, το τι τρώγανε. Αυτά τα βρήκα από απίστευτους πηγές.
3: Ναι.
2: Οδηγούς της Αθήνας του 1935, της Θεσσαλονίκης, της Ελλάδας. Διάφορες διαθρηβές οι οποίες δεν υπάρχουν και μιλάγανε ας πούμε για το χορό στο Μεσοπόλεμο στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Ένα σωρό τις πηγές τις οποίες νομίζω ότι μπόρεσα να τις αναπλάσω και ουσιαστικά
3: και μας χαρίσατε
2: εκτός
3: αυτό...
2: από τη βιογραφία του Μπαλόγιαννη να είναι βιογραφία μιας εποχής.
4: Ανοίξατε κάποια συζήτηση για μεταφορά του βιβλίου.
3: Θες να το δεις σε τέτοιο
4: τελεία. Είτε σε σειρά είτε στο σινεμά.
3: Σειρά γίνεται φοβερή πάντως.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσος κόσμος μου έχει κάνει αυτή την ερώτηση.
4: Μα το λέει αλλά το ίδιο.
3: Τι, όχι, μέχρι στιγμής.
2: Είναι πολύ δύσκολο φαντάζομαι και είναι και ένα οικονομικό εγχείρημα. Δεν είναι απλό.
3: Ναι, αλλά είναι φοβερό να το δούμε.
2: Πρέπει κάποιος να το δει, να το διαβάσει, να το κάνει εικόνα στο μυαλό.
3: Νομίζω κάτι θα έχουμε στο μέλλον γιατί είναι πραγματικά έτοιμο για τέτοιο. Τώρα, τώρα που είναι πολύ δύσκολο, δεν ξέρω αν να γράψετε κάποιο άλλο βιβλίο μετά από αυτό με την έννοια ότι ποια έρευνα πρέπει να γίνει και πόσο θα σας πάρει αυτό το πράγμα.
2: Έγινε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε γιατί με ρωτάνε πολύ γράφεις κάτι άλλο, πρώτα απ' όλα λέω ότι είμαι ζαλισμένος από την
3: αν είναι να το γράψετε με τον ίδιο τρόπο αν είναι να το γράψετε δηλαδή θα σας πάρει δηλαδή είναι απίστευτο.
2: Όταν το σκέφτεσαι αναδρομικά λες πως είναι δυνατόν. Ναι, αλλά δεν ξέρει ποτέ κανείς.
3: Να σας πω και μια ερώτηση τώρα, έτσι πέρα από τα τετριμένα εδώ πέρα που αν μπορούσε να διαβάσει σήμερα αυτό το βιβλίο που γράψα τον Νίκο Μπαλόγιαννης, τι πιστεύετε ότι θα σας έλεγε?
2: Ήταν μυστήριος άνθρωπος από ό,τι
3: καταλάβει.
2: Ναι.
3: Καταλάβαμε αυτό.
2: Ναι, ήταν μυστήριος άνθρωπος, πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Θεωρώ ότι και να μου έλεγε ότι θα ήταν ευχαριστημένος διότι με αυτό το βιβλίο βγήκε από την αφάνεια και νομίζω ότι θα ήθελε πολύ, αγωνιζόταν μέχρι την τελευταία στιγμή να βρει την αναγνώριση την οποία δεν την έβρισκε αν και η δουλειά του στην Αμερική. Από ό,τι μου είπανε και Έλληνες τέτοιων κριτικοί οι οποίοι δείξαν ήταν ενδιαφέρουσα. Στην Αμερική έκανε μεταλλοτυπογραφίες. Είχε βρει έναν τρόπο να χρησιμοποιεί το μέταλλο για να κάνει εικόνες με διάφορες ψηφίδες, φανταστείτε τα ψηφιδωτά αλλά σε μέταλλο, έφτιαχνε μεγάλες τυπογραφίες, μάλιστα τις λύαινε με ένα περίεργο τρόπο έτσι ώστε όταν το φως έπεφτε επάνω τους να παίρνουν χρώμα. Ήταν μια ενδιαφέρουσα πατέντα και έκανε αρκετή δουλειά στην Αμερική. Μάλιστα είχε κάνει μια τεράστια τοιχογραφία στα γραφεία της Pfizer, τα κεντρικά γραφεία της Pfizer στη Νέα Υόρκη. Και όταν το ανακάλυψε αυτό, είχε ενδιαφέρον, διότι περιμέναμε όλοι μέσα στην καραντίνα, περιμέναμε όλοι το εμβόλιο για το COVID της Pfizer.
3: Σωστά. Πώς και θα
2: πρόσφατα, επειδή πριν από την ώρα που τέλειωνα το βιβλίο, η Pfizer άλλαξε γραφεία, έφυγε από τα κεντρικά, πούλησε το κτίριο, και το κτίριο θα γινόταν πλέον διαμερίσματα και θέλησαν, δεν τους έκανε πλέον, δεν χρειαζόταν η τεράστια αυτή μεταλλοτυχογραφία που υπήρχε στο λόμπι, ας πούμε, του κτηρίου. Και έγινε μια, ξεσηκώθηκε κόσμος για να μην χαθεί και γράφτηκε για ένα πάρα πολύ μεγάλο άρθρο ολοσέλιδο του New York Times με τη φωτογραφία του Μπαλόγιαννη και κατά κάποιο τρόπο την ίδια περίοδο που έβγαινε το βιβλίο ξαναθυμόντουσαν οι Αμερικάνοι αυτόν τον Έλληνα εικαστικό για το έργο του.
3: Τρομερό. Η ζωή κάνει κύκλους και πραγματικά είναι γεμάτες τέτοιες ιστορίες αυτό το βιβλίο, που νομίζω ότι και μετά το βραβείο που πήρατε από το περιοδικό Αναγνώστη περιμένουν και άλλες διακρίσεις, είμαι απολύτως σίγουρος.
4: Περισσότερα στην εκδήλωση επιτόπου εδώ.
3: Στην εκδήλωση με τον Γιώργο Σχαμπαρδόνη την Τρίτη, έτσι δεν είναι?
2: Την Τρίτη,
3: 7.30 ώρα,
2: στο βιβλιοπωλείο
3: Κωνσταντινίδης. Κύριε Μανίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλώς να ανηφορήσετε.
3: Θα τα πούμε και από κοντά.
2: Καλή σας μέρα. Μπορώ να ανέβω στη Θεσσαλονίκη.
3: Και εμείς. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, δεν είχαμε πολύ χρόνο, γιατί ήξερα ότι είχε και μια υποχρέωση τώρα στην τηλεόραση σε τρία ο κύριος Αμανίτης. Θα το δούμε και από κοντά. Χρήσα, τελειώνει με έναν τρόπο το βιβλίο, δεν θα πω πόσο, που κάνεις μια...
4: δεν θα πεις.
3: Ναι.
4: Διαβάζουμε δηλαδή, ότι έχει και αστυνομικό.
3: Ναι, έτσι, μα ναι.
4: Και χουντάνι.
3: Και τελειώνει με κάτι που δεν περιμένεις ότι θα το διαβάσεις. Μάλιστα. Δεν το είχες υπολογίσει καθόλου. Λοιπόν, για να μην το πω, θα μου δώσεις αμοιβή.
4: Ήδη λίγο μας το χάλασε, γιατί μας είπες ότι στο τέλος πρέπει να περιμένουμε κάτι που δεν το περιμένουμε.
3: Όχι, πάντα σε κάθε βιβλίο δεν πρέπει να το περιμένεις αυτό.
4: Όχι, μερικά κλείνουν όπως λοιπόν, περιμένεις.
3: Θα σου δώσω ένα αντίτυπο, αλλά θα δώσω και στους ακροατές.
4: Βέβαια.
3: Δύο αντίτυπα. Να δώσουμε, έτσι.
4: Να δώσουμε, να πούμε ότι πρέπει να τηλεφωνήσετε τώρα 2313-33-8401. Το ξαναλέω, 2313-33-8401. Τηλεφωνήστε για να μπείτε στην κλήρωση για το βιβλίο.
3: Ναι. Και ή στείλετε μήνυμα στο Viber 6930-078-228. Ένα από τα δύο αντίτυπα, ο αγνώμονες στο Ματαρό, προσφορά των εκδόσεων Μετέχμιο.

0: Πάμε θέατρο τώρα, Τάσο. Πάμε στο θέατρο ΤΑΦ, όπου έρχεται πρεμιέρα μέσα στην εβδομάδα από την Bloom Theatre Group. Είναι η υπαρξιακή κωμωδία της Κάρολ Φρεσέτ. 7 ημέρες από τη ζωή του Σιμών Λαμπρός. Αν η ζωή σου σας ενδιαφέρει, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Παράσχου και της Μαρίνας Κωνσταντινίδου. Αν σου λέει
1: μεγάλος
0: κάτι ο τίτλος,
1: είναι
0: αυτός ο μεγάλος τίτλος, το είχαμε συζητήσει και πάλι, γιατί πρώτο δείγμα της παράστασης αυτής πήραμε στην ανοιχτή σκηνή. Ήταν όμως τότε το ξεκίνημα. Και η παράσταση αυτή λοιπόν ήρθε και επιστρέφει τώρα μετά το ντεμπούτο της, ας πούμε,
1: στο θέατρο ΤΑΦ.
0: Θέατρο ΤΑΦ λοιπόν τώρα, και εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την ηθοποιό Άννα Μαρία Γάτου για να συζητήσουμε εν ώψη της πρεμιέρας. Καλημέρα, κυρία Γάτου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, όντως είχατε ξεκινήσει την άνοιξη, έτσι, κάνατε ένα πρώτο, ας πούμε, βήμα τότε με την ανοιχτή σκηνή, άρα έχετε ήδη και ένα feedback, ας πούμε, έχετε μία πρώτη εικόνα από το πώς μίλησε με τον κόσμο η παράσταση αυτή.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα έτσι πολύ διασκεδαστικό έργο. Είναι μία κωμωδία της Carol Freshet, δεν έχει ανέβει ξανά στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
2: Και πραγματεύεται τη ζωή ενός μοναχικού άνδρα, ο οποίος επινοεί κάθε μέρα μια διαφορετική, έτσι λίγο αλλοπρόσαλη δουλειά, και προσπαθεί έτσι με αυτόν τον τρόπο λίγο να βρει τη θέση του στον κόσμο, θα λέγαμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός είναι ο Σιμών Λαμπρός, έτσι.
1: Εσείς ποια είστε στην παράσταση?
2: Λοιπόν, ο Σιμών αποφασίζει να παρουσιάσει έτσι αυτή την απόπειρα και να αφηγηθεί τη ζωή του μαζί με δύο φίλους του, την Αταλή και τον Λεό.
1: Μάλιστα.
2: Οι οποίοι τον πλαισιώνουν, ας πούμε, σε αυτή την αφήγηση και κάνουν διάφορους ρόλους στη ζωή του. Στην ουσία, κάθε μία από αυτές τις ημέρες επινοεί μια διαφορετική δουλειά, η οποία δεν έχει καμία σχέση με όλα τα συμβατικά επαγγέλματα που έχουμε στο μυαλό μας.
0: Όπως, έτσι, κάνα δύο παραδείγματα.
2: Όπως, παράδειγμα, καστατέρ συναισθημάτων. Λέει, ας πούμε, σε αυτή τη σκηνή έχετε να κάνετε μια δύσκολη οικογενειακή συζήτηση, ένα ερωτικό καυγαδάκι, να μαλώσετε με έναν ξένο στο δρόμο. Θα το αναλάβω εγώ. Δεν χρειάζεται, δεν σας βαραίνουν αυτά.
0: Βρίσκει η δουλειά, βρίσκει κόσμο που ενδιαφέρεται.
2: Η αλήθεια είναι ότι έτσι κάθε του απόπειρα, επειδή δεν πηγαίνει όπως θα ήθελε, τον οδηγεί στην επόμενη.
0: Α, μάλιστα.
1: Ενδιαφέρουσα.
2: Γιατί είναι μια διαρκής αναζήτηση.
0: Ο Κασκαντέρ είναι χρήσιμος κάποιες φορές, φυσικά.
1: Ειδικά για να μαλώνει στον δρόμο με κάποιους.
2: Ωραία. Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Μπράβο, ωραία.
0: Άλλη, και σε τι άλλο δοκιμάζεται, γιατί φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός είναι και πολύ τάλαντος.
2: Ναι, ας πούμε, ένα ακόμα επάγγελμα που μπορεί... δεν θα σας τα πω τώρα και
0: όχι,
2: όλα.
0: Όχι, όχι,
1: εντάξει.
2: Είναι, ας πούμε, ο προσωπικός θεατής. Δηλαδή, αν ψάχνει κάποιος να δώσει νόημα στη ζωή του, να νιώθει ότι υπάρχει, να νιώθει ότι τον κοιτάζουμε, είναι ο Σιμών εκεί γι' αυτό, για να δώσει, ας πούμε, την σημασία που χρειάζεται στα πράγματα. Στην ουσία, τι γίνεται, συναντάει διάφορους ανθρώπους έξω στον κόσμο και προσπαθεί να πουλήσει τις υπηρεσίες του.
0: Ναι, έρχεται να καλύψει, ας πούμε, ανάγκες που έχουμε και ίσως δεν έχουμε καταλάβει ότι μπορεί και κάποιος στη θέση μας να έκανε κάτι, έτσι.
2: Ναι, έχει πιάνει πάρα πολύ αυτό το κείμενο και το ζήτημα της ταυτότητας.
0: Σωστά.
2: Το πώς δηλαδή η δουλειά μας ορίζει, το πώς ψάχνουμε τον εαυτό μας.
0: Εδώ εμπροκειμένου δεν τον ορίζει, αφού αλλάζει συνεχώς παιδεία, έτσι δεν
2: ναι,
0: είναι.
2: Αλλά ψάχνει, ψάχνει να οριστεί μέσα από κάτι.
1: Αναζήτηση ταυτότητας, δηλαδή το παλιό αυτό ζήτημα που αφορά όσους καλλιτέχνες.
0: Έχετε
1: καλύτερο,
0: δίκιο, γιατί συνήθως όταν συστήνεσαι με κάποιο καινούριο, λες το όνομά σου και μετά λες με τι ασχολείσαι και θα πεις την επαγγελματική σου εδώ ενασχόληση.
2: Ναι, είναι ρόλοι που καλούμαστε να αναλάβουμε και να επαναλάβουμε, και είναι και ένα ζήτημα έτσι λίγο που πιάνουμε και στην παράσταση, αλλά και πρόκειται να κάνουμε και μια ανοιχτή συζήτηση στις 4 του Οκτώβρη με μια οργανωσιακή ψυχολόγο, την Μέρη Σπαθάρη, που θα συζητήσουμε ακριβώς για αυτό το θέμα. Δηλαδή για το πώς μπορεί να μας ορίζει ή να μην μας ορίζει η δουλειά μας, για το πώς συνδεόμαστε μέσα από αυτούς τους ρόλους και πώς έτσι αυτά τα θέματα αναδύονται και στην παράσταση.
0: Δώσατε και ένα πολύ ωραίο τίτλο σε αυτό τον κύκλο των συζητήσεων. Δουλεύω, άρα υπάρχω.
2: Ναι.
0: Είναι ένα ερώτημα πράγματι που θα πέρασε από το μυαλό πολλών από εμάς και περνάει και πολλές φορές όταν δεν δουλεύεις. Όταν βρεθείς άνεργος και εκεί μπαίνουν και τέτοια ερωτήματα. Αν υπάρχεις όντως όταν είσαι άνεργος.
2: Μα έτσι ακριβώς ξεκινάει και η παράσταση. Ξεκινάει ο Σιμών και λέει επί του παρόντος είμαι άνεργος, αλλά δεν θα είμαι για πολύ. Mm-hmm. Οπότε θα σας μιλήσω για την συναρπαστική ζωή μου, για το πώς δηλαδή αναζήτησα. Δηλαδή μιλάει ας πούμε για αυτή την αναζήτηση στην ουσία, στην παράσταση.
0: Είναι όμως αισιόδοξος ο Σιμών, έτσι, δεν τα βάζει κάτω.
2: Είναι αισιόδοξος και είναι και πάρα πολύ ρομαντικός. Δηλαδή μια ιστορία που τρέχει παράλληλα είναι ότι αλληλογραφεί στην αγαπημένη του που βρίσκεται στην Αφρική, την Ναταλή, που τυχαίνει να έχει το ίδιο όνομα με τη φίλη του που είναι επί σκηνής και αφηγείται την ιστορία, και τη στέλνει ερωτικές επιστολές. Παράλληλα, και τις μιλάει κιόλας για όλα αυτά που τον απασχολούν σε σχέση με αυτά που συναντάει στη ζωή του, στην προσπάθειά του δηλαδή να βρει μια δουλειά.
0: Διανθισμένο δηλαδή, όλα αυτά. Ναι, κάτι θα λέγατε, σας διέκοψε.
2: Ναι, ότι κάθε μέρα δηλαδή ξεκινάει ηχογραφώντας μια κασέτα για την φίλη του την Ναταλή και της αφηγείται την κάθε του απόπειρα.
0: Πολύ
2: στην ουσία πρόκειται για μια παράσταση που είναι έτσι θέατρο μέσα στο θέατρο. Γιατί την ώρα που βλέπουμε ας πούμε, την αφήγηση, η αφήγηση σπάει και μπορεί να τους βλέπουμε να μαλώνουν, να διορθώνουν κάτι, να το ξαναπιάνουν από την αρχή. Έχει δηλαδή ένα πολύ έντονο κωμικό στοιχείο.
0: Ναι, εδώ αυτό ετοιμάζομαι να πω, κομμωδία. Ότι όλα αυτά διανθισμένα με χιούμορ. Υπάρχει άφθονο χιούμορ στην παράσταση, έτσι, το οποίο πώς προκύπτει από την κατάσταση, από ατάκες ας πούμε, κυρία Γάτου.
2: Έχει, θα έλεγα, ένα κινηματογραφικό ρυθμό. Είναι ένα πολύ καλογραμμένο κείμενο, το οποίο βασίζεται και στην ατάκα, αλλά κάπως και οι αποτυχίες, ας πούμε, είναι που πολλές φορές να μας κάνουν να γελάμε ή να ταυτιζόμαστε με δικές μας έτσι δύσκολες στιγμές.
0: Ιδιαίτερα δημοφιλής η Κάρολ Φρετσέτ, να πούμε, παρότι το συγκεκριμένο έργο δεν το έχουμε ξαναδεί στην ελληνική σκηνή. Έχουμε δει όμως άλλα έργα της. Τι πιστεύετε, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της, έτσι που την κάνει ενδιαφέρουσα ως θεατρική συγγραφέα?
2: Θα έλεγα ο υπαρξιακός προβληματισμός που έχουν τα κείμενά της. Ότι παρότι μπορεί να προσεγγίσει κάτι με κωμικό τρόπο, έχει μέσα ένα έτσι λίγο πιο βαθύ φιλοσοφικό νόημα. Μιλάει για πράγματα που μας απασχολούν όλους, αλλά μέσα από μια πιο κομική ματιά στα πράγματα.
1: Μάλιστα. Τώρα, εσείς την ανεβάσατε την παράσταση στην ανοιχτή σκηνή. Δεν ξέρω, αυτοί που την είδαν, τι σας είπαν, εστίασαν κάπου συγκεκριμένα?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πήραμε πάρα πολύ ωραίο feedback για την παράσταση. Τόσο για το κείμενο, όσο και για έτσι λίγο τον εικαστικό τρόπο που έχει στηθεί. Και θέλαμε, γι' αυτόν τον λόγο θέλαμε και τόσο πολύ να την επαναλάβουμε, γιατί έτσι είχαμε πολύ καλή ανατροφοδότηση. Και στην ουσία ξεκινάμε τώρα, ξεκινάει η σεζόν του Θεάτρου Τάφ, είναι η πρώτη παράσταση που θα ξεκινήσει.
0: Και ήρθατε και ανανεωμένη τώρα νομίζω η παράσταση, έτσι, γιατί βλέπω καινούργια κοστούμια, κάτι καινούργιο από μένα.
2: Ναι, έχουμε και μία αντικατάσταση. Ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου που ήταν στην προηγούμενη διανομή, έτσι, επειδή βρίσκεται στην Αθήνα φέτος, θα έχουμε αντικατάσταση το Λευτέρη Κωνσταντίνου, οπότε έτσι θα είναι έτσι και μία...
0: Κωνσταντίνου παραμένει.
1: Κοντά.
0: Πείτε μας και για την Bloom Theater, κύριε Γάτου, έτσι, για τη δουλειά που κάνει αυτή η ομάδα.
2: Λοιπόν, η ομάδα έχει συσταθεί από εμένα, την Μαρίνα Κωνσταντινίδου και τον Ανδρέα Παράσχο. Είμαστε έτσι απόφοιτοι του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών. Και κάπως έχουμε ξεκινήσει από το 2019 και έτσι θέλουμε να φέρνουμε στην πόλη κείμενα που μας ενδιαφέρουν, που μας αφορούν, που μπορεί να μην έχουν ξαναπαιχτεί, και να τα στείλουμε έτσι λίγο με τους δικούς μας όρους και με τη δική μας ματιά. Έχει πάει πολύ ωραία μέχρι τώρα. Έτσι, πέρσι είχαμε κατεβάσει τους μεθυσμένους του Ιβάν Βιρπάγια στην Αθήνα. Είχαμε κάνει και το The Effect, ένα πείραμα για 4 ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους που είχε πάει στο Θέατρο Αυλαία και στο Θέατρο Αμαλία. Και η τρίτη μας δουλειά πέρσι ήταν το 7 ημέρες από τη ζωή του Σιμών Λαμπρός. Που επειδή ταξίδευσε λίγο, έτσι θέλαμε πολύ να το ξαναφέρουμε.
0: Έχουμε την κίνησή μας στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν. Θεατρικά, κάτι γίνεται έτσι, δεν νιώθετε κι εσείς τον τελευταίο καιρό?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος πηγαίνει θέατρο. Θα θέλαμε να πηγαίνει περισσότερο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ναι, κινούνται κάπως τα πράγματα. Μας αρέσει πάρα πολύ να ακούμε λίγο και το πώς φαίνεται η δουλειά μας στον κόσμο. Αλλά κάπως ναι, υπάρχουν ομάδες που
0: ακριβώς
2: έτσι βοηθάνε, ας πούμε, στο καλλιτεχνικό τοπίο της πόλης.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για
1: Παρασκευή,
0: τη συζήτηση.
1: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, πρεμιέρα 9 η ώρα.
2: Ξεκινάμε την Παρασκευή στις 9.30.
1: 9.30.
2: Η παράσταση θα παίζεται για 3 Παρασκευό Σαββατοκύριακα. Παρασκευή και Σάββατο 9.30. Και Κυριακή στις 8.
0: Για να υπάρξει και η συζήτηση, έτσι. Κυριακή ωραία. Έχουμε και τη συζήτηση.
1: Θέατρο Ταφ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Στάση Φλέμινγκ με το μετρό, τσακ,
2: φτάνεις. Οκτωβρίου.
1: Ναι, δίπλα στο μετρό είστε εσείς.
2: Αυτό είναι εύκολο, ναι. Είναι εύκολη πρόσβαση πια.
1: Έτσι, ωραία.
0: Πολύ λοιπόν, ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Η Άννα Μαρία Γάτου ήταν μαζί μας και συζητήσαμε για την παράσταση αυτή με τον ωραίο τίτλο «7 ημέρες από τη ζωή του Σιμών Λαμπρός», αν η ζωή του σας ενδιαφέρει.
1: Ο οποίος αν την παίζει Έλληνας ηθοποιός πρέπει να λέγεται Κωνσταντίνου οπωσδήποτε από ό,τι κατάλαβα.
0: Κάνει πρεμιέρα να πούμε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο Θέατρο Ταφ, όπως είπαμε, και εμείς έχουμε 2 διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα για τους ακροατές μας που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 2313-33-84-01. Το ξαναλέω, 2313-33-84-01. Πάρτε τώρα.
1: Πάρτε στη λεμίδη μας. Γράψτε Viber, 6930-078-228.

0: Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος σας χρωστάμε τα ονόματα των νικητών, τόσο για το βιβλίο Αγνοούμενος του Ματαρώα, του Νίκο Αμανίτη, όσο και για το θεατρική παράσταση, δεν θα πω όλο τον τίτλο τώρα, το Σίμων Λαμπρός.
1: Θα το πω εγώ. Λοιπόν, 7 ημέρες από τη ζωή του Σίμων Λαμπρός, αν η ζωή του σας ενδιαφέρει.
0: Ξεκινήσουμε ανάποδα.
1: Πάμε θέατρο, μια που το είπες έτσι. Η κυρία Αναστάντζου και ο κύριος Ηλίας Τριανταφυλλίδης κερδίζουν τις προσκλήσεις. Είπαμε είναι για την Παρασκευή, θέατρο ΤΑΦ στις 9 η ώρα.
0: 9.30.
1: Τα ονόματα θα υπάρχουν. Ναι, 9 να σπάει. Κανεί,
0: να πάνε καλύτερα 9.
1: 9 και κάτι. Εντάξει,
0: με το μετρό να πάνε. Με το μετρό που θέλουν να πάνε.
1: Ναι, με το μετρό πάντως έχεις δίκιο. Είναι
0: τα
1: δίπλα.
0: Δίπλα. Τα ονόματα
1: θα υπάρχουν
0: είσοδο,
1: στο ταμείο. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, και το βιβλίο του κυρίου Νίκο Μανίτη, ο Αγνοούμενος του Ματαρώα, κερδίζουν ο κύριος Νίκος Βιτσόπουλος και η κυρία Νίκη Κωνσταντινίδου. Θα επικοινωνήσει η γραμματεία μαζί τους για τον τρόπο με τον οποίο θα παραλάβουν το βιβλίο τους.
1: Πολύ ωραία. Προλαβαίνουμε να ρίξουμε μια μικρή ματιά σύντομη στην ανάρτηση, την καθιερωμένη του Πρωθυπουργού. Ναι, ήδη υπάρχει.
0: Άμα θέλεις.
1: Αυτό το κυριακάτικο ραντεβού, το οποίο αυτή τη φορά φυσικά η βασική αναφορά πια είναι στα ελληνοτουρκικά. Μετά από όσα συνέβησαν την εβδομάδα που πέρασε, εννοείται επίσης γίνεται αναφορά στην τρέχουσα συγκυρία, στην διεθνή αβεβαιότητα, στην τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς.
0: Γιατί θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, γιατί να πρέπει να αναφέρει. Α, επειδή έκανε τις επαφές και στο Σαν Φρανσίσκο εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Και φυσικά και στα ζητήματα των τιμών της ακρίβειας.
0: Ναι, αναφέρεται και στην προστασία της κατοικίας που το πούμε αυτό, ξεχάσαμε να το πούμε, ότι την εβδομάδα που πέρασε ενεργοποιήθηκε ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Έτσι, με τους οφειλέτες που μπορούν να ζητήσουν ξεχωριστή ρύθμιση για την κύρια κατοικία τους, συνενώντας τη ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων τους. Ας πούμε, δίνει και παράδειγμα ο Πρωθυπουργός: αν ένας χρωστά συνολικά 300.000 ευρώ και έχει κύρια κατοικία αξίας 150.000 ευρώ, παράλληλα έχει άλλα ακίνητα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ, με τη νέα δυνατότητα μπορεί να ζητήσει να προστατευτεί ξεχωριστά η κύρια κατοικία του και να ρευστοποιηθεί υπόλοιπη ακίνητα. Καλό είναι να μην φτάνουν. Αυτό δεν θέλω να τα ακούω και πολύ αυτά. Μιλάει και για την ψηφιακή κάρτα εργασίας και για τρεις πρωτοβουλίες που εντάσσονται στην προσπάθεια για την ενίσχυση αποκέντρωσης, για τις συνεργασίες, την επαγγελματική εκπαίδευση, συνεργασία και φυσικά το δημογραφικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα μετεγκατάστασης που ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο.
1: Αλλά και για τον τουρισμό, όλα δείχνουν, φθινοπόριασε λέει ο Πρωθυπουργός, η τουριστική κίνηση όμως συνεχίζεται και όλα δείχνουν ότι η χρονιά θα κλείσει πολύ θετικά. Ήδη στο πρώτο επτάμηνο τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με πέρυσι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Αυτά, με αυτές τις ειδήσεις θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Εδώ θα είμαστε
0: το 1ο του Οκτωβρίου, Σάββατο.
1: Το 1ο Οκτωβρίου, έτσι θα υποδεχθούμε παρέα τον Οκτώβριο.
0: Ναι,
1: Θρύς Ανάνου Τάσος Ρέτζιος στα μικρόφωνα, μην βιάζεις από τώρα.
0: Φθινόπωρο
1: είναι και ο καιρός είναι και ξέρεις.
0: Γιατί θέλω να αρχίσω να λέω, ξέρεις ποιο. Λοιπόν, εντάξει.
1: Ανδρέας Κοράνης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Ζωή Κουτελοπούλου. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή όπου και αν βρίσκεστε.
0: Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και στις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να παραμείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Καθώς, όπως είπε, Ελλάδα και Τουρκία είναι καταδικασμένες από τη γεωγραφία να ζουν δίπλα η μία στην άλλη. Στη διάσκεψη του Μονάχου για τη μεταναστευτική πολιτική, καθώς και στη συνάντηση των Υπουργών Μετανάστευσης των 5 κρατών του Core Group, συμμετείχε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποτελεσματική εφαρμογή του νέου Συμφώνου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, καθώς και η επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής. 10 εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν την αυτοψία για τα αίτια της έκρηξης το πρωί της Παρασκευής σε κτίριο στην Πλάκα. Κέρυες απαντήσεις αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση στις 6 σωρούς. Πρόκειται για μια ηλικιωμένη Ελληνίδα με το Βρετανό σύζυγό της που διέμεναν στο δεύτερο όροφο και 4 Αμερικανούς, 2 αδέρφια και τις συντρόφους τους που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε συγγενικό τους πρόσωπο, μία από τις γυναίκες δίνει τον τρίτο μήνα κοίησης. Η διαρροή φυσικού αερίου φαίνεται πως είναι το επικρατέστερο σενάριο της φωνικής έκρηξης που σύμφωνα με πληροφορίες έγινε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου όπου υπήρχε αυτόνομος λέβητας. Τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο 6 ανθρώπων στο τραγικό δυστύχημα στην Αθήνα εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του, ενώ την βαθιά θλίψη της για το θάνατο των 4 Αμερικανών πολιτών εξέφρασε και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, σημειώνοντας ότι η Αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων. Αύριο η αναλυτική έλεγχη της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι προβλέπονται για σήμερα σε Πελοπόννησο, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, ενώ θυελώδεις άνεμοι θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση. Στον απεγκλωβισμό από αυτοκίνητο μιας γυναίκας και ενός άνδρα από το Ισραήλ προχώρησαν οι πυροσβεστικές αρχές στα πολιτικά Βιωτίας. Είχαν εγκλωβιστεί με το όχημά τους στις Λάσπες λόγω φερτών υλικών στο δρόμο εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή. Χειροπέδες έναν 45χρονο πέρασαν τα ξημερώματα αστυνομικοί στην περιοχή της Περαίας. Μετά από έλεγχο στο αυτοκίνητό του, βρέθηκαν 3 ασύρματοι, εκ των οποίων ένα συντονισμένο σε συχνότητες της πυροσβεστικής, εξοπλισμός της αστυνομίας, αλεξίσφαιρο γυλαίκο, καπέλο τζόκι και κονκάρδες, 4 φάροι με μαγνήτη, χειροπέδες, μία κουκούλα full face και ένα πορτοφόλι με κάρτες ιδιωτικού φύλακα που έφερε το πρόσωπό του. Ένας 59χρονος προωθούσε σκευάσματα που εμπορεύονταν η εταιρεία του από τη Βουλγαρία, τα οποία υπόσχονταν ότι με την κατανάλωσή τους μπορούσαν να αλλοιωθούν τα αποτελέσματα στα αλκοτέστ. Σε βάρος του 59χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων. Εκτός συνόρων, η Τεχεράνη σήμερα κατέστησε σαφές ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξει το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούς παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, η αρχή που ίδρυσε το Ιράν για τη διαχείριση του στενού του Ορμούς διεμήνυσε στα εμπορικά πλοία πως θα αντιμετωπίσουν συνέπειες αν κινούνται σε παράνομες διαδρομές. Τα σχολεία του Ριάτ θα λειτουργήσουν κάνοντας μαθήματα εξ αποστάσεως για μία εβδομάδα εν μέσω της αναζωπήρωσης των επιθέσεων των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλησαν σήμερα στους γονείς των μαθητών. Συναγερμό στη Βρετανία, σύμφωνα με το Sky News, άγνωστος αριθμός ατόμων συνελήφθησαν και κατοικίες εκενώθηκαν στην περιοχή του Γουέλφορντ μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι συλληφθέντες τέθηκαν υποκράτηση ως ύποπτοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών σε σχέση με περιστατικό κοντά σε βάση της Βασιλικής Αεροπορίας, η οποία χρησιμοποιείται και λειτουργεί από την Αμερικανική Αεροπορία στην Κομιτεία Gloucestershire. Ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών του στρατού βρίσκεται στο σημείο, πραγματοποιώντας ελέγχους σε αυτοκίνητα, ενώ οι κάτοικοι απομακρύνονται και μεταφέρονται σε γειτονικό αθλητικό κέντρο. Και να κλείσουμε τον καιρό, στη Μακεδονία και τη Θράκη για σήμερα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Η ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις και τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd Tribute Band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας. 360 μοίρες θέα, με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
1: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Χωρίς παπαγάλους και παπαγαλία. Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη. Με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Ελένη Ιατρού.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ, Κυριακή πρωί, πανόραμα επικαιρότητας. Στα μικρόφωνα η Ελένη Ιατρού
1: και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Καλή σας ημέρα και Αλέξανδρε, συνεχίζεται και σήμερα ελεύθερη είσοδο στα μουσεία, Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Να μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι, για να πάμε στο μουσείο θέλει να βάλουμε καύσιμα όμως.
1: Θα τα βάλουμε.
0: Εκτός να πάμε με το μετρό.
1: Θα πάμε τα πόδια για να είμαστε και σε καλή φυσική κατάσταση.
0: Εντάξει, παιδε, φροντίζουν, ρε παιδί.
1: Βοηθάει ο καιρός.
0: Δίαιτα. Λοιπόν, και σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός, βλέπω στην ανάρτησή του, πρώτη λέει πρώτη προτεραιότητά
1: μας, την Κυριακάτικη ανάρτηση, που είναι μια ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε.
0: Έτσι.
1: Προτεραιότητά μας, είπε, το κόστος ζωής. Σε αυτό θα δώσει έμφαση. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα, είπε χαρακτηριστικά, σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων, είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, να το εδώ παντρεύεται, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς. Πολλά έβαλε στο τραπέζι, πρέπει να τα δούμε να γίνονται πράξη.
0: Αυτά είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και να λάβουμε υπόψη ότι ήδη στη Γερμανία μειώνουν 17 λεπτά το λίτρο την

0: για τα χρήματα που βγάζεις φόρος εισοδήματος, για τα χρήματα που ξοδεύεις το ΦΠΑ, φόρο για τα πράγματα που σου ανήκουν, δηλαδή ένφια, και βέβαια φόρος για τα πράγματα που ήδη έχεις αγοράσει με χρήματα από φορολογημένα χρήματα. Αυτό το πράγμα, η πολλαπλή φορολόγηση, η οποία συμβαίνει και με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει και αυτό στο δικό του ΦΠΑ. Είναι απίστευτα πράγματα. Να πούμε ότι κυβερνητικά στελέχη έλεγαν τότε, ο κύριος Κυριανάκης πιο συγκεκριμένα, είχε φωτοτυπήσει μία απόδειξη και έλεγε από αυτά τα 80 ευρώ, τα 20 είναι το καύσιμο, τα υπόλοιπα 60 πληρώνεται τους μετακλητούς του Τσίπρα, τα ταξίδια του Κουίκ κλπ. Τώρα βέβαια από τα 100, 120, 130 ευρώ που πρέπει να έχεις για να γεμίσεις το ρεζερβουάρ, είναι περίπου αντίστοιχες οι φορολογικές επιβαρύνσεις.
1: Πάντως ούτε τότε ούτε τώρα πήραξε κανείς τον ειδικό φόρο κατανάλωση, ούτε φορολόγησε, όπως μας έλεγε χθες ο υπεύθυνος τομεάρχης ενέργειας στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, τα δηληστήρια.
0: Ναι, με τη διαφορά όμως τότε είχαμε μνημόνια, τότε είχαμε από πάνω μας την Τρόικα. Και από τα μνημόνια βγήκαμε το 18 και έχουμε 26.
1: Αλέξανδρε, βοήθησέ με, γιατί εσύ τα ξέρεις καλύτερα λόγω και της προϋπηρεσίας σου και της θητείας σου μέσα στη Βουλή. Ακούμε στο εξωτερικό η φορολογία, υπάρχουν χώρες βόρειο-ευρωπαϊκές που η φορολογία πάει 50%, 60% οριζόντια. Δεν θα έφτανε όλη αυτή η κατατιμισμένη φορολογία ένα 60% στο εισόδημά μας, αν τα προσθέσουμε όλα αυτά? Δηλαδή είναι καλύτερα να πληρώναμε 50 και 60% φορολογία, λες?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τον συνειρμό σου.
1: Θέλω να σου πω, στην Ευρώπη πληρώνουν, ναι, έχεις εισόδημα 100 χιλιάρικα.
0: Το είπαμε χθες.
1: Τα 50 χιλιάρικα, 60 χιλιάρικα, ναι, θα πάνε στους φόρους. Δεν μιλάμε μόνο για τα καύσιμα, μιλάμε γενικά.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα είναι επιμέρους οι φόροι.
0: Ναι, ναι. Στο είπε η Ζωή Κουντολεπούλου, η οποία βρίσκεται στην ρύθμιση του ήχου.
1: Καλημέρα, Ζωή μας.
0: Η Μάτα η Σαμαρά είναι
1: στη μουσική επιμέλεια.
0: Στη μουσική επιμέλεια. Και νομίζω ότι ο πίνακας που αναφέραμε χθες και σε σχέση με τις χώρες που ήδη έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτό είναι το ζητούμενο. Κροατία, Ιταλία, Σουηδία, Ισπανία, Γερμανία, Ιρλανδία, τι έγινε? Αυτές οι χώρες δεν πήραν την έγκριση του και από μόνες τους μεμονωμένα μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης?
1: Πάντως ο σημερινός τύπος δείχνει ότι προς αυτή η κατεύθυνση προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Μένει να το δούμε στην πράξη, γιατί
0: το προσανατολίζεται μέχρι
1: εμείς
0: χθες
1: το βράδυ γίνει, όταν ξυπνάς με 11, 12, 13 βαθμούς και με μερικούς βαθμούς 2, 3, 4, 5 στον Ευρωκόπη, θέλεις το βράδυ με κάτι να ζεσταθείς.
0: Γίνεται
1: τι θα κάνουμε,
0: αντιληπτό,
1: πρέπει να ανάψουμε θέρμανση.
0: Αυτό απευθύνεται στην κυβέρνηση. Είπαμε και χθες για την τιμή πετρελαίου θέρμανσης, μια που το λες, ότι ήδη 14 χώρες έχουν μπει στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης με τιμές κάτω από 1,75, όσο είπε ότι θα είναι ο Πρωθυπουργός. Τώρα,
1: 1,70 είπε.
0: Ναι, άσε να το ολοκληρώσω, βρέτσι, Ελένη μου. Πες εσύ.
1: Όχι, στο 1,70 απλά, δεν ήταν 1,75, 1,70. Είπαμε να δούμε αν θα γίνει πράξη. Και ξέρεις, εσύ φοράς και το κοντομάνικο, είσαι θερμόαιμος. Εγώ το έβαλα το μακριμάνικο, το χειμωνιάτικο, και όλα αυτά θα περάσουν και στο ράφι. Δεν περνάνε στο ράφι, δεν αυξάνονται τα μεταφορικά, δεν αυξάνονται οι συσκευασίες.
0: Θέτεις το ερώτημα, δώσε και την απάντηση.
1: Να δώσω την απάντηση δεν μπορώ. Εγώ προβλέπω ότι σίγουρα θα περάσω και στο ράφι. Οπότε πιέζεται και ο οικογενειακός προϋπολογισμός και πώς θα τα βγάλουμε πέρα το μήνα.
0: Να πούμε λοιπόν, και να ολοκληρώσω μία πρόταση χωρίς να με διακόψεις, η τιμή πετρελαίου σε αυτές τις 14 χώρες, ευρωπαϊκές πάντα, δεν μιλάμε για χώρες του τρίτου κόσμου, είναι τιμές κάτω από 1,75. Στη Μάλτα είναι 1 ευρώ, στην Ισπανία είναι 1,405, στη Ρουμανία 1,494, στην Τσεχία 1,508, στην Ιρλανδία 1,517, στη Σλοβενία 1,522, στην Κύπρο 1,549, και σταματώ εδώ, υπάρχουν άλλες τόσες μέχρι το νούμερο 14 που είναι η Γερμανία 1,683, πριν μειώσει και 17 λεπτά τη συγκεκριμένη τιμή του λίτρου.
1: Μπορώ να μιλήσω, να σε ρωτήσω κάτι?
0: Προφανώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη Μάλτα είμαι περίεργη να δω τι κάνουν και κρατάνε την τιμή στο 1 ευρώ. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να καλέσουμε κάποιον να μας το εξηγήσει. Τι γίνεται εκεί?
0: Αυτό είναι ένα πολύ καλό ρεπορτάζ, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Βλέπουμε εδώ τα φθηνότερα καύσιμα στην Ευρώπη που μας τα δίνει ζωντανά live το συγκεκριμένο παρατηρητήριο. στην τιμή της βενζίνης

0: πιο συγκεκριμένα, όχι πετρελαίου θέρμανσης, 1,340 στη Μάλτα, 1,514 στη Σουηδία, 1,620 στη Βουλγαρία. Γι' αυτό και πηγαίνουν στη Βουλγαρία και βάζουν ή στα Σκόπια και βάζουν πετρέλαιο.
1: Υπάρχει μεγάλη διαρροή.
0: Δίζελ, αμόλυβδη κλπ.
1: Σε ένα φουλάρισμα 35 ευρώ κέρδος. Δεν θα πας.
0: Είναι και αυτό ένα ερώτημα.
1: Να μην πας, θα πω εγώ, να μείνεις εδώ.
0: Όχι! Αλλά κάτι... Εθνικά περήφανοι είμαστε εμείς.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Για την Ελλάδα, ρε
1: γαμώ. Να μείνουμε εδώ, συγγνώμη. Ναι, να είμαστε, γιατί δεν κατάλαβα. Δεν θα υπάρχουμε άμα το κάνουμε. Φεύγεις από εδώ, φεύγεις από εκεί. Δεν θα είσαι μετά στην Ελλάδα, θα είσαι κάπου αλλού. Αλλά το θέμα είναι να λάβουμε και τα αναγκαία μέτρα. Και επειδή δεν θα τα λέμε Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη, μόνο η ιατρού η Ελένη και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Θέλουμε και εσάς το παιχνίδι μαζί μας στην ενημέρωση να μας μεταφέρετε τη δικιά σας άποψη και θέση στο Viber του 102, στο 693, στο πράκτορα 007 8228. Επαναλαμβάνω, 693-007-8228, το Viber του 102. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
0: Είναι 11 και 16, γι' αυτό και θα πρέπει να πάμε στο Δήμο το Φαγκαλί. Στη συνέχεια θα έχουμε τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Λάζαρο Ζαχαριάδη, να μας μιλήσει για τα πράσινα σπιτάκια και ό,τι αφορά εκεί με τα κουπόνια και την ακύρωση πλέον από συγκεκριμένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ που δεν εξαργυρώνει τα συγκεκριμένα κουπόνια. Αν είναι, τεινάχθηκε όλο το πρόγραμμα της ανακύκλωσης στον αέρα για τον κόσμο που είχε ανάγκη να μαζέψει τα πλαστικά μπουκάλια και να τα πάει για να πάρει 2, 3, 4 ευρώ για να πάρει 3-4 πακέτα μακαρόνια. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε επίσης ότι στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Δελή, τον βουλευτή του ΚΚΕ, με τον Νίκο Παπά, τον γραμματέα και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα έχουμε τον κύριο Στέργιο Μπαλοδήμο, πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης του Καφτατζογλίου, στη συνέχεια τον κύριο Γιώργο Κουβεντίδη, διευθυντή του γραφείου τύπου της ΠΑΕΠΑΟΚ και εκπρόσωπο της ΠΑΕΠΑΟΚ, να μας μιλήσει για τη Νέα Τούμπα. Και βέβαια θα έχουμε και τον ηθοποιό, τον κύριο Θάνο
1: Φερετζέλη,
0: ηθοποιό από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στα πολιτιστικά μας νέα. Λοιπόν, πάμε στον Τίμο το Φαγκαλί.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, είμαστε στην πάνω πλευρά της Αριστοτέλους, στην Παναγία Χαλκιών, όπου αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, του Ιωάννη Καποδίστρια. Mm. Παρόντες τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Μητροπολίτης Φιλόθεος, αλλά και ο Πρόεδρος της Κυριακής Ένωσης, που ανέλαβε και την πρωτοβουλία και τα έξοδα για να τοποθετηθεί σήμερα εδώ η πρωτομή του Ιωάννη Καποδίστρια. 2,20 μέτρα είναι το ύψος της πρωτομής και συμβολικά είναι ακριβώς λίγα μέτρα από το άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου.
1: Να σε πάμε μέχρι την επανομή στους αγρότες, μπλόκο, παραδοσιακό, πράσινα φανάρια, εκεί περιοχή αεροδρομίου. Χθες το απόγευμα είχαν συνάντηση όλοι μαζί, κάλεσαν και τους βουλευτές, βγάλαν τα τρακτέρ στην πλατεία, λένε είμαστε έτοιμοι για διαφορετικό λόγο. Να μας πεις τι απόφαση πήραν και για ποιο λόγο.
2: Ναι, ναι, ήμασταν πριν από λίγο στην επανομή. Τα τρακτέρ παραμένουν κανονικά στην κεντρική πλατεία της επανομής. 31 είναι για την ακρίβεια, παρόν και η αστυνομία εκεί. Τώρα, αυτό που τονίζουν οι αγρότες είναι ότι δεν θα κάνουν πίσω, είναι αμετακίνητοι και ότι θα ενισχύσουν τις δυνάμεις των τρακτέρ αν δεν λυθεί το ζήτημα με τον ΟΣΔΕ. Είναι οι δηλώσεις ενίσχυσης που παίρνουν για τις καλλιέργειές τους και η προκαταβολή η πρώτη είναι μέχρι 31 Οκτωβρίου. Ωστόσο,
0: θα έχουμε εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα από αύριο. Θα έχουμε τις κινητοποίησεις.
1: Τα κρατάνε τα τρακτέρ στην πλατεία ή τα πέσυραν?
2: Τα τρακτέρ είναι στην πλατεία, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν αιτήσεις ΟΣΔΕ οι αγρότες. Και αυτό γιατί...
0: Ναι, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάνουν τις κινητοποίησεις τους.
1: Θα βγουν στους δρόμους, θα σκληρύνουν στάση, τι περιμένουν?
0: Αν θα κατευθυνθούν δηλαδή στα πράσινα φανάρια.
2: Όχι, είναι... Δεν θα μου στους δρόμους. Χθες πήραν κάποιες υποσχέσεις από τους βουλευτές εδώ του νομού ότι θα τρέξουν το θέμα μέσα στη βδομάδα προκειμένου να λυθεί. Πάντως δεν αφορά μόνο τη δική μας περιοχή. Είναι, κάθε χρόνο γίνονται 600.000 δηλώσεις ΟΣΔΕ. Φέτος έχουν γίνει μόνο 16.000 από τις 600.000 που περίπου γίνονται κάθε χρόνο. Και αντίστοιχα πέρσι, την περσινή περίοδο, τέτοια εποχή είχαμε 100.000. Δηλαδή πάλι είμαστε
0: απλά,
2: πάρα πολύ
0: απλά, Τίμο, για να είμαστε δίκαιοι. επειδή άκουσα όλη τη συζήτηση για το αγροτικό νομοσχέδιο του Μαργαρίτο Σκηνά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, είπε ότι φέτος παρουσιάζεται αυτή η αργοπορία επειδή έχουμε το νέο σύστημα My Agro να δίνονται οι επιδοτήσεις, επειδή πλέον τραβήχτηκε μια γραμμή. Κάτσε ρε εσύ, Ζωή Κουντελοπούλου, σήκω στα χέρια σου, Ζήλα. Μην εξανίστασαι, βρε, αγάπη μου. Για όνομα του. Καλά λέει, δεν ξαναμιλάω, λέει. Δεν ξαναμιλάω. Λοιπόν, λέω ότι λέει το ρεπορτάζ. Άκουσα με τα αυτιά μου τον Μαργαρίτη Σκηνά να λέει ότι φέτος το ΟΣΔΕ και όντως στην Ιταλία και στις άλλες χώρες ήδη έχουν δοθεί οι επιδοτήσεις, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί από το μήνα Ιούνιο. Εμείς έχουν φτάσει Σεπτέμβριο, πάμε για Οκτώβριο, και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι καταγραφές στο σύστημα ΟΣΔΕ να πάρουν οι άνθρωποι τις επιδοτήσεις τους για να μπορέσουν να σπείρουν, να αγοράσουν λοιπάσματα κλπ. Υπάρχει ένα θέμα εκεί και πρέπει να το δούμε. Καλά, ήταν μια περίπτωση, τη διαβάσαμε μαζί με την Ελένη και ήταν εξαιρετική, αγρότησα κτηνοτρόφος, η οποία πήρε δάνειο 5.000. Το δάνειο των 5.000 έγινε 55.000 με ανατοκισμούς, κεφαλοποιήσεις τόκων
1: κλπ. Κέρδισε το δικαστήριο, τη τα βάλα στο λογαριασμό.
0: Ο Βασίλης Σοκόκαλης, ως δικηγόρος, γιατί έχει παραιτηθεί από το βουλευτικό ταξίωμα, κέρδισε ένα κούρεμα 90%, τα ξανακατέβασαν στα 5.000, αλλά δεν μπορεί, είναι κλειδωμένος ο λογαριασμός της από την ΑΔΕ και δεν μπορεί να πληρώσει την τράπεζα.
1: Και άλλες οφειλές. Όμως πώς θα πληρώσει αν δεν πάρει τα λεφτά εδώ,
0: Είναι εξαιρετικά.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Τίμο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά,
0: αγόρι μου. Να είσαι καλά.

0: Αλεξανδρέ, έλα. Εγώ θα μιλήσω τώρα. Παίρνω το λόγο, θα σου τα πω. Ωραία, και δεν μου λες ποιος θα μπει στην εφαρμογή και ποιος ξέρει να χειρίζει την
1: εφαρμογή.
0: Εφαρμογή. Αυτή την εφαρμογή για το ΟΣΔΕ.
1: Το My Agro.
0: Εισπράττουμε, ναι, εισπράττουμε τώρα παράπονα. Τι
1: μου κάνετε
0: τώρα,
1: αντιπολίτευση. Μέχρι τώρα έκανα εγώ αντιπολίτευση. Στο Μητσοτάκι, τώρα κάνετε εσείς αντιπολίτευση. Δηλαδή με το που είπα εγώ την καλή κουβέντα.
0: Εκφράζουμε τον ακροατή, την αγωνία, τον προβληματισμό.
1: Πάμε στον καλεσμένο μας γιατί.
0: Ένα λεπτάκι λίγο. Οι απλοί αγρότες ή οι άνθρωποι που δεν είναι. Δεν ξέρουν τόσο καλά να διαχειριστούν τα ψηφιακά. Μας λένε ας κάνουν κάτι ή να απλοποιήσουν την εφαρμογή.
1: Συμφωνώ.
0: Ή να δώσουν για πρώτη φορά μια παράταση, ούτως ώστε να μπορέσουν να
1: τους λύσουν. Δεν κοιτάει απειλητικά η κουλτελεμόνα.
0: Θα την πειραβολήσει.
1: Λοιπόν, λέω, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι,
0: αν μας ακούνε κάτι να κάνουν. Να γυρίσουμε σελίδα. Πάμε στην ανακύκλωση.
1: Ναι, θα πάω εγώ όμως γιατί το ξέρω το θέμα. Και Λάζαρος Ζαχαριάδης, αντιδήμαρχος Καθαριώτας, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και σε εσάς.
1: Κύριε Ζαχαριάδη, αγαπητέ μου Λάζαρε, προέκυψε ένα θέμα, όχι εν γέννη της καθαριότητας, το οποίο καταβάλλονται προσπάθειες έτσι ώστε η πόλη μας να είναι καθαρή κλπ. Αναφέρομαι στο σύστημα της ανακύκλωσης, μετά τον προβληματισμό με τα κλειστά πράσινα σπιτάκια και ό,τι έχει διαμειφθεί τέλος πάντων με καταγγελίες, ερωτήσεις στη Βουλή κλπ. Προέκυψε ένα θέμα με τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε τα πλαστικά τους στα μπουκάλια σε 2-3 σπιτάκια τα οποία λειτουργούν. Ένα είναι εκεί απέναντι από το παλιό πρακτορείο της Χαλκιδικής στο Εύγα για το περιφερειακό. Λοιπόν, και η συγκεκριμένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ δεν εξαργυρώνει πλέον τα κουπόνια από 1η Σεπτεμβρίου. Τελικά τέλειωσε η ιστορία της ανακύκλωσης. Πλέον δεν υπάρχει διαδικασία κουπονιών και ένα μπόνους 2-3 ευρώ που σε καιρούς ανέχειας, από ό,τι καταλαβαίνεις και καταλαβαίνω, τα 2-3 ευρώ ήταν αναγκαία για ένα κομμάτι του κόσμου, των πολιτών, να αγοράσουν 2-3 πακέτα μακαρόνια να περάσουν μερικές εβδομάδες.
0: Ναι. Δεν είναι σημαντικό.
1: Το ρωτώ σε έναν άνθρωπο που είναι ευαισθητοποιημένος. Παρακαλώ.
2: Καταρχήν ήθελα να διευκρινίσω κύριε Αδαφιλίδη ότι το σύστημα το συγκεκριμένο της ανακύκλωσης, δηλαδή στο Δήμο Θεσσαλονίκης έχουμε 49 τέτοια σπιτάκια να τα ονομάσω, mm-hmm. όπως έχει κατοχυρωθεί. Mm-hmm. Έχουμε 49 τέτοια σπιτάκια.
1: Τα οποία λειτουργούν πόσα.
2: Έχουμε εδώ και καιρό παρατηρήσει ότι λόγω, αυτή είναι η επιχειρηματολογία της εταιρείας η οποία έχει αναλάβει την διαχείριση και συντήρησή τους. Mm-hmm. Ότι λόγω αδειών του προσωπικού υπάρχει μια καθυστέρηση. Έχουμε δηλαδή σε καθημερινή βάση περίπου το 50% αυτών των
1: σπιτιών,
2: τα οποία δεν λειτουργούν. Mm-hmm. Έχουμε μια αλληλογραφία με την εταιρεία όπου τους ζητάμε να μας απαντήσουν υπεύθυνα πότε αυτό το πρόβλημα θα ξεπεραστεί.
1: Οι εργαζόμενοι σε αυτά τα σπίτια πληρώνονται από το Δήμο ή από την εταιρεία?
2: Είναι εργαζόμενοι της εταιρείας.
1: Της εταιρείας, μάλιστα.
2: Ο Δήμος σε αυτή τη διαδικασία δεν έχει καμία εμπλοκή. Όπως mm-hmm. δεν έχει εμπλοκή και για με το πιο σούπερ μάρκετ έχει κάνει σύμβαση η εταιρεία, ναι. ούτως ώστε να εξυπηρετεί και να παίρνει τα κουπόνια τα οποία ναι. εκτυπώνονται. Εμείς πιέζουμε την εταιρεία, προφορικά μας έχουν πει ότι μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται θα λυθεί το θέμα, όμως περιμένω...
1: Ποιο θέμα θα λυθεί, με τα ανοιχτά σπιτάκια ή με τα κουπόνια?
2: Δηλαδή της λειτουργίας των γονιών αυτών,
1: ναι.
2: ότι θα πρέπει δηλαδή έχουν υποχρέωση απέναντι στον Δήμο να λειτουργούν και οι 49.
1: Σωστό.
2: Τώρα, το θέμα των κουπονιών είναι μια ξεχωριστή ιστορία, τον οποίο εμάς ως Δήμος μας αφορά, γιατί έχει να κάνει με πολίτες μας.
1: Έτσι.
2: Όμως δεν εμπλεκόμαστε ως διαδικασία. Είναι δηλαδή μια διαδικασία αποκλειστικά της εταιρείας.
1: Ναι, δεν αλλά πρέπει να διευκρινιστεί από την εταιρεία, κύριε Ζαχαριάδη, γιατί αυτό αποτελούσε ένα κίνητρο σε αυτόν τον κόσμο να μαζεύει τα μπουκάλια. Είναι βέβαια και το ονόρε ότι πιστεύουμε στο θεσμό της ανακύκλωσης να μην ρυπαίνουμε το περιβάλλον κλπ. Αλλά ταυτόχρονα, συν Αθηνά και Χειρακίνη, το τερπνό μετά το ωφελή μου.
0: Υπήρχε το αντίθετο.
1: Και το τερπνό έτσι.
2: Και είναι ένας τομέας που και εμείς τον πιέζουμε. Μπράβο. Αλλά ναι. δεν μπορούμε να επιβάλλουμε.
1: Όχι, δεν μπορείτε να επιβάλλετε, αυτό είναι σαφές.
2: Είναι μια διαδικασία.
1: Ναι, η εταιρεία τι σας λέει.
2: περιμένω να έχω την έγγραφη και υπεύθυνη απάντησή τους και για τα δύο θέματα. Δηλαδή
1: ωραία.
2: Και το πότε θα επαναλειτουργήσει το σύνολο των γονιών αυτών και δεύτερο αυτό το πρόβλημα που έχει αντιμετωπιστεί με τα, με τα μάρκετ τα οποία δεν εξυπηρετούν ή το μάρκετ μάλλον. Mm.
0: Κύριε Ζαχαριάδη, πόσο καιρό είναι αυτή η κατάσταση?
2: Είναι πολύ. Περίπου από τα μέσα του Αυγούστου.
0: Δεν είναι πάρα πολύ καιρός. Και τι γίνεται με αυτά τα σπιτάκια? Γιατί υπάρχει κόσμος που πηγαίνει, τα γεμίζει.
1: Όχι, τεινάζεται στον αέρα όλη η διαδικασία της ανακύκλωσης.
0: Και η αντίληψη που διαμορφώνεται.
2: Ανακύκλωσης όχι.
1: Ναι.
2: Γιατί ανταφυλίδι όχι σε ανακύκλωση.
1: Παρακαλώ.
2: Όχι. Γιατί ναι. Έχουμε, είναι δύο διαφορετικά συστήματα. Έχουμε τον μπλε κάδο από τη μια πλευρά και ήρθε στην πορεία από το 23 και μετά. Ήρθε στην πορεία και αυτό το συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο θα πρέπει να σας πω είναι ένα σύστημα πιστοποιημένο από την ελληνική πολιτεία.
1: Έτσι.
0: Ναι, το οποίο καλλιεργεί όμως μια αντίληψη ανακύκλωσης, δίνει το αντίδωρο, το ανταποδοτικό δηλαδή πίσω, για κάποιους είναι στήριξη για μια οικογένεια.
2: Μην το λέτε ως αντίδωρο, γιατί υπάρχει μια λογική και συμφωνώ και εγώ απόλυτα μαζί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παντού, όπου θα πρέπει το κόστος αυτό το οποίο οι εταιρείες στις συσκευασίες τους το βάζουν, αυτό θα πρέπει να επιστρέφει και στον πολίτη,
1: στον καταναλωτή. Ναι. Σωστό.
2: Ο οποίος ανακυκλώνει.
1: Σωστό. Απλά ο Λάζαρος Ζαχαριάδης καταλαβαίνει και νομίζω συμφωνεί απόλυτα ότι για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άνεργος, είναι άστεγος, είναι που μαζεύει 2, 3, 4 σακούλες μεγάλες με πλαστικά και παίρνει ένα κουπόνι που του δίνει τη δυνατότητα να πάει στο σούπερ μάρκετ και να πάρει με 2,5, 3, 3,5 ευρώ 4 πακέτα μακαρόνια, λέω στο...
2: Λοιπόν,
1: είναι σημαντικό.
0: Είναι άνθρωπος που ζορίζεται.
1: Είναι σημαντικό, αλλιώς δεν θα καθόταν στην ουρά να περιμένει να δώσει και να πάει μετά στο... Έτσι δεν είναι, κύριε Ζαχαριάδη?
2: Θα σας πω ότι ανεξάρτητα του κόστους απόκτησης των συγκεκριμένων κατασκευών, σε ό,τι έχει να κάνει με την ουσία της ανακύκλωσης, έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή από τότε που μπήκανε και σιγά σιγά σήμερα, άμα δείτε, δεν υπάρχουν μπουκαλάκια στους δρόμους ή κουτάκια αλουμινίου.
1: Τα σαρώνουν όλα, ναι.
2: Τα παίρνουν όλα.
0: Θα χαρίζουν μια φορά.
2: Έχω και εγώ εικόνα, όπως όλοι μας, ανθρώπων οι οποίοι με μεγάλες σακούλες περιμένουν στην ουρά να ανακυκλώσουν.
1: Πρέπει να κλείσουμε για να πάμε συνεντεύξεις σας με τους βουλευτές.
0: Θα επανέλθουμε όμως για να δούμε πώς προχωράει.
1: Περιμένουμε από εσάς, κύριε Ζαχαριάδη, να πούμε στους πολίτες, τους ακροατές του 102 FM της R3, το συνομιλούμε με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Λάζαρο Ζαχαριάδη, και περιμένουμε από εσάς στην ροή του χρόνου, την επόμενη εβδομάδα, να έχουμε και μια σαφή εικόνα της απαντήσης που θα σας δώσει η εν λόγω εταιρεία και για το πρώτο θέμα, να είναι ανοιχτά και τα 42 σπιτάκια
0: 49.
1: Και το δεύτερο, 49 σπιτάκια, συγγνώμη. Λοιπόν, και τα 49 σπιτάκια και να δούμε τι θα γίνει με τα κουπόνια και σε ποιο αλυσίδα σούπερ μάρκετ θα πρέπει να απευθύνονται.
0: Και, να
1: και για τα
0: απάντηση.
1: Δύο να έχουμε μία απάντηση. Δεν εξαρτώνται από το Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Σας ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, εκκινούμε λοιπόν τις συνεντεύξεις μας με τους πολιτικούς μας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη, όπως προαναγγείλαμε σχετικά, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιάννη Δελή. Κύριε Δελή, αγαπητέ Γιάννη, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Ιατρού και κύριε Τριανταφυλλίδη, και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, καύσιμα. Να. Τι μέλη γενέστε, το λέμε χαρακτηριστικά από την εκπομπή μας, πήρε φωτιά η Καλαμαριά. Λοιπόν, εδώ καίγεται το σύμπαν.
1: Καλά,
0: 2,30,
1: να πάρει φωτιά, θα 2,40,
0: 2,40 και
1: θα φτάσουμε τα 3 ευρώ
0: στα νησιά 2,60. Πού πάει η ιστορία?
2: Καταρχάς να πούμε ότι δεν αντέχεται όλο αυτό.
0: Έτσι.
2: Ήδη από όσο διαβάζουμε κι εμείς και από όσο έχει ανακοινωθεί, έχει μειωθεί η κατανάλωση των καυσίμων. Για ευνόητους φυσικά λόγους, οι άνθρωποι κόβουν
0: περισσότερο
2: τις μετακινήσεις τους. Το βλέπουμε και από το περιβάλλον μας, από τους γνωστούς, τους φίλους μας. Πρόκειται για τιμές οι οποίες είναι εξωφρενικές. Mm-hmm. Και αυτό που πρέπει να γίνει, γιατί το θέμα δεν είναι να περιγράφουμε ένα πρόβλημα, κύριε Τριανταφυλλίδη, είναι αυτό που είναι. Βεβαίως δεν έχει πέσει από τον ουρανό. Δεν είναι ακριβώς αυτό που ισχυρίζεται η κυβέρνηση, η ακρίβεια εισαγόμενη λόγω του πολέμου. Mm-hmm. Καταρχάς δεν ξέρω αν έχει το δικαίωμα να το λέει αυτό μια κυβέρνηση όταν εμπλέκει τη χώρα μας σε αυτόν τον πόλεμο. Γιατί η Ελλάδα είναι εμπλεκόμενη σε αυτόν τον πόλεμο, άρα δεν είναι ένα
0: λέτε ουδέτερο. Για τη Σαουδική Αραβία και τους Πάτριοτ κλπ.
2: Λέω για τη Σαουδική Αραβία, έτσι. Λέω για την Ουκρανία, γιατί ναι, και εκεί βομβαρδίζονται. Τάνκερς, λέω για μια σειρά από πράγματα όπου η Ελλάδα συμμετέχει, αλλά αυτή η ακρίβεια, εμείς λέμε ως ΚΚΕ, κυρία Τριανταφυλλίδη, ότι όπως σας είπα δεν έχει πέσει από τον ουρανό, είναι το αποτέλεσμα της λεγόμενης απελευθέρωσης της ενέργειας, λες και ήταν κάπου σκλαβωμένοι και την απελευθέρωσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και βλέπουμε τώρα τα χαΐρια αυτής της απελευθέρωσης. Βλέπουμε την επίδραση που έχει το χρηματιστήριο της ενέργειας, mm-hmm, στις τιμές. Βλέπουμε τη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο, γιατί μετατρέπεται. Για ποιο πράγμα όμως? Για το πανάκριβο αμερικάνικο φυσικό αέριο, το υγροποιημένο. Βλέπουμε επίσης την εγκατάληψη ενός πολύτιμου ορυκτού πόρου στη χώρα μας, τόσο ενοχοποιημένου όπως ο λιγνίτης, τη στιγμή που άλλες χώρες, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τον έχουν βάλει στην άκρη. Και βλέπουμε όλον αυτόν τον ενεργειακό πόλεμο, ο οποίος εξελίσσεται βεβαίως πολλές φορές και σε θερμό πόλεμο, ο οποίος είναι όλο αυτό το πλαίσιο που σας είπα πριν από λίγο.
0: Τι μέτρα νομίζετε ως ΚΚΕ?
2: Άμεσα μέτρα για να πάρει μια ανάσα ο κόσμος, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Εμείς λέμε καταρχάς θα πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί και να γίνουν και συλλογικές συμβάσεις.
1: Από πού θα βγει αυτό όμως, για το δημοσιονομικό μιλάω?
2: Για
1: την αύξηση των μισθών, είπατε καταρχάς οι μισθοί. Πρέπει να ξέρουμε και από πού θα βγουν αυτά τα χρήματα.
2: Οι μισθοί βγαίνουν από τη δουλειά των εργαζομένων. Πρέπει να σας πω, κυρία Ιατρού, ότι οι εργαζόμενοι με τη δουλειά τους δεν παράγουν μόνο τα προϊόντα, παράγουν και τους μισθούς τους, παράγονται και τα τεράστια κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Θέλω να σας θυμίσω εδώ ότι ήταν 12 δισεκατομμύρια το 2025 τα κέρδη μόνο των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο.
1: Άρα μιλάτε για φορολόγηση αυτών των εταιριών.
2: Φυσικά μιλάμε για φορολόγηση και μιλάμε να δώσουν αυξήσεις στους εργαζόμενους. Αυτή είναι η μία πλευρά.
0: Τα υπερκέρδη των δύο δηληστηρίων Βαρδινογιάννη και Λάτσι. 4,5 δις.
2: Τα κέρδη από τα υπερκέρδη, κύριε.
0: Ναι, όχι, είναι πέρα του.
2: Είναι τα κέρδη. Είναι τεράστια, είναι εξωφρενικά τα ποσά των κερδών.
0: 4 δις τα κέρδη στις τράπεζες.
2: Σωστά.
0: 3,5 δις των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.
2: Ξεκίνησα από τους μισθούς. Γιατί ξέρετε, ξεκινάμε από εκεί. Γιατί άμα δεν έχει λεφτά κάποιος, όσο και να πωλείται ένα προϊόν, δεν μπορεί να το αγοράσει.
0: Μπράβο.
2: Και το δεύτερο είναι, θα πρέπει επιτέλους δηλαδή, γιατί όλα αυτά είναι εξοργιστικά, θα πρέπει να καταργηθεί, λέμε εμείς, και το λέμε με όλη τη σημασία που έχει η λέξη, να καταργηθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και ο ΦΠΑ στην ενέργεια. Δεν μπορώ εγώ να δίνω 2,5 ευρώ στη βενζίνη και το 1,30-1,40 να είναι φόροι.
0: Έτσι.
2: Είναι έτσι. Απαράδεκτο, είναι εξωφρενικό και να πούμε ότι από αυτήν την ιστορία δεν κερδίζουν μόνο οι ενεργειακοί όμιλοι, κυρία Τριανταφυλλίδη. Κερδίζει πάρα πολλά και το κράτος. Αρκεί να σας πω ότι μέχρι τώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία πάλι της Τράπεζας της Ελλάδας, το πρωτογενές πλεόνασμα, ο δημοσιονομικός χώρος για τον οποίο επέρεται η κυβέρνηση, έφτασε περίπου τα 6 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 6 δισεκατομμύρια είναι από τους φόρους που πληρώνουμε εσείς, εγώ, ο κόσμος όλος, βάζοντας βενζίνη, αγοράζοντας οτιδήποτε αγοράζοντας από τα σούπερ μάρκετ, τα οποία και εκείνα κερδίζουν. Ναι. Δηλαδή κερδίζουν και οι δύο, και οι επιχειρηματικοί όμιλοι, και το κράτος.
0: Ο τρίτος συμμετέχων στην εκπομπή είσαι κουταλοβιλνή. Τα μαζεύουν, λέει, τις φόρες και τα δίνουμε σε εξοπλιστικά προγράμματα. Σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς.
1: Ναι, αλλά και ο Τουρκός γείτονα είναι δίπλα, ξέρετε.
2: Τα δίνουμε σε εξοπλιστικά προγράμματα, τα δίνουμε σε επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές. Πρέπει να σας πω εδώ ότι οι τράπεζες, δεν ξέρω πόσοι ακροατές το γνωρίζουν, οι τράπεζες από το 2012
0: δεν πληρώνουν φόρο. Δεν
2: πληρώνουν το λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο, γιατί λέει είχαν μεγάλο κόστος και κόπηκαν τότε, κουρεύτηκαν τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που διακρατούσαν.
0: Και ταυτόχρονα μοιράζουν και μερίσματα.
2: Ακριβώς,
0: μοιράζουν μερίσματα. Ναι,
2: ναι. Μερίζουν με μειωμένη φορολογία.
0: Με 5%.
2: 5%. Την ίδια στιγμή, κυρία Τριανταφυλλίδη, όμως, εγώ θυμάμαι ότι στους εργαζόμενους είπαν ότι θα σας κόψουμε τις συντάξεις, γιατί μειώθηκαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών τομείων.
0: Τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα κλπ.
2: Τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά βλέπουμε την ταξική. Έτσι. Την άγρια ταξική πολιτική που εφαρμόζεται και για τους εξοπλισμούς, επειδή άκουσα και την κυρία Ιατρού, και είναι ένα επιχείρημα που ακούγεται βεβαίως ευρύτατα. Ότι
1: μα συγγνώμη, κύριε Δελή, όταν ακούμε ότι η Τουρκία με τα εργοστάσια της κατασκευάζει ντρόουν σοριδών, κάτι δεν πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή, το θόλο δεν πρέπει. Εγώ, συγγνώμη, σας μιλάω τώρα πέρα από δημοσιογράφους.
0: Καλά, καλά,
1: έχω μια αγωνία. Γιατί προέρχομαι και από μια περιοχή που τα αεροπλάνα, όταν ήμουν παιδί, ξύναν τις σκεπές στο σπιτιό μας στη Θάσο. Δηλαδή, το ζήσαμε.
0: Για να απαντήσω κι εγώ.
2: Λέω, αυτά που λέτε δεν είναι έξω από την πραγματικότητα, είναι η πραγματικότητα.
0: Ωραία.
2: Το ζήτημα είναι καταρχάς ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για μια χώρα, η Τουρκία, η οποία είναι σύμμαχη. Μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, μας το είπε και ο Ερντογάν.
2: Νατοϊκή σύμμαχος και η οποία βεβαίως, από την οποία πάμε να προστατευτούμε τώρα με τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Έτσι. Η ασπίδα του Αχιλλέα που είναι ένα πανάκριβο.
0: Και με αυτό ολοκληρώστε, γιατί πρέπει να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας.
2: Ναι, ναι, είναι ένα πανάκριβο σύστημα. Αφενός μεν δεν είδαμε να προστατεύει και τόσο πολύ αποτελεσματικά το Ισραήλ από τους εκεί πυράβλους. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα μπαίνει και γίνεται μέλος μιας εξίσωσης αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία, η οποία υφίσταται αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρω για ποιους λόγους γίνεται αυτό, ή μάλλον γνωρίζω για τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης, η οποία θέλει να πάρει μέρος και σε κάθε περίπτωση στη Λία, και σε κάθε περίπτωση αυτή η ασπίδα γίνεται για να προστατεύσει κυρίως τις νατοϊκές υποδομές, κύριε Γιατρού, και μας το λένε αυτό.
1: Δηλαδή, εμείς δεν θα προστατευτούμε αν χρειαστεί και αν βρεθούμε σε μια δύσκολη πόλεμη κατάσταση.
2: Την πατρίδα του θα την προστατέψει ο ίδιος ο λαός, κυρία Γιατρού.
1: Να μην εντοπίζει δηλαδή ο θόλος η ασπίδα του Αχιλλέα τα ντρόουν που θα έρχονται σοριδών από την Τουρκία.
2: Είναι μια επικίνδυνη συμφωνία.
0: Συνεχίζετε να συζητάτε, δεν θα βγάλουμε τους επόμενους καλεσμένους μας.
2: Είναι μια επικίνδυνη συμφωνία. Είναι μια επικίνδυνη συμφωνία για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Αυτή. Αφήνω το γεγονός ότι συνάπτεται με ένα κράτος δολοφόνο, τρομοκράτη, εν πάση περιπτώσει το οποίο εισβάλλει και βομβαρδίζει εκεί όλα τα γύρω κράτη και προχωρά σε γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε όλα αυτά.
0: Κύριε Δελή, και σημειώσατε κάτι στην αρχή πολύ σημαντικό, γιατί αυτό κάνει κακό και στα δημόσια έσοδα. Είναι αυτό που λέει η αγορά, η φτήνια φέρνει τον παρά. Ότι όσο αυξάνονται οι τιμές, περισσότεροι συμπολίτες μας και εμείς οι ίδιοι θα αφήνουμε τα αυτοκίνητα στην άκρη, θα παίρνουμε το μετρό ή το λεωφορείο ή το ποδήλατο ή
2: όταν
0: τα ποδαράκια μας
2: και, αυτά, και κύριε, τελικά... Κύριε,
0: ναι, τι πράγμα?
2: Όταν υπάρχουν, γιατί εγώ όταν υπάρχουν, αυτό που λέω. Παίρνω το 14 για παράδειγμα, και κατεβαίνω στο κέντρο με το 14, κάνω 20 λεπτά για να το περιμένω.
0: Ναι. Και το 3K που περιμένουμε από το Βότσι.
2: Και υποτίθεται ότι έχουν πυκνώσει τα δρομολόγια.
0: Αυτό είναι άλλη μία αιστεία αντιπαράθεσης και δημιουργικής αντιπολίτευσης, την οποία και αξιοποιείτε. Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Δελή.
2: Και εγώ
0: καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Ακούτε πάντα τον 102 FM από την R3 πρωί Κυριακής, από εδώ, από την Οδό Αγγελάκη, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης για όλη την Ελλάδα. Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει σχετικά, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή, νομίζω, στο νότιο τομέα, κύριε Παπά.
1: Στο νότιο, κύριε
0: Τριάδο. Στην τιμημένη Κεσαριανή, δηλαδή.
1: Από Κεσαριανή.
0: Μα αυτό, τέλος.
2: Καλημέρα σας.
0: Αγαπάμε Κεσαριανή, αγαπάμε Κεσαριανή. Λοιπόν, καλημέρα. Συνεχίζουμε, βγάλαμε τον κύριο Δελή από το ΚΚΕ και ήθελα, επειδή στην ομιλία σας αναφερθήκατε στα 9 δις πλεώνασμα που παρουσιάζει ο προϋπολογισμός πλέον, άρα έχει την οικονομική δυνατότητα, και αφού έχει πληρώσει και τα 13 δις πρόωρα στην εξόφληση του πρώτου και δεύτερου μνημονίου, λοιπόν, και αφού καταθέσατε και πίνακες το τι κάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες και με το πετρέλαιο θέρμανσης και με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θα ήθελα πραγματικά να μας δώσετε το περίγραμμα και τις προτάσεις από πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την συνέντευξη και να πω το εξής, ότι υπάρχει μια τομή η οποία έχει επισυμβεί 10 μέρες μετά τη ΔΕΘ. Κυρία Ιατρού, κύριε Τριανταφυλλίδη, βρισκόμαστε λίγες μέρες μετά τη ΔΕΘ, όπου τα κόμματα υποτίθεται παρουσιάζουν το οικονομικό τους πρόγραμμα. Ζήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα μια συνθήκη στην οποία η κυβέρνηση έλεγε δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ πάνω από τα 2,2 δις για το υπόλοιπο του 26 και το 27. Τα κόμματα, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ας πούμε το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προσάρμοσαν τις προτάσεις τους, τις οικονομικές, πάνω σε αυτό το περιορισμό. Μάλιστα ακούσαμε ότι θα πάνε και στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για έγκριση. Και έρχεται η κυβέρνηση λίγες μέρες μετά να μας πει ότι ακούγατε εδώ και ένα εξάμηνο πάει στον κουβά. Δεν ισχύει. Έχω και άλλα χρήματα για να επιδοτήσω την ακρίβεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή έχει αναδείξει ότι η κυβέρνηση έλεγε ψέματα, ότι η ιδέα του ακλόνητου περιορισμού στα 2,2 δις είναι σαθρή, ψευδής, αστήρικτη, και καλούνται και τα άλλα κόμματα τα οποία έβγαλαν πρόγραμμα με βάση αυτό το ψέμα να επανατοποθετηθούν για φλέγοντα ζητήματα όπως η 13η σύνταξη, για παράδειγμα. Άρα είμαστε στη συνθήκη όπου η κυβέρνηση έχει πανηγυρικά αυτοδιαψευστεί, δεν είναι 2,2 ο ακλόνητος δημοσιονομικός χώρος. Κάνατε και μια αναφορά στην ερώτησή σας, 9 δις πλεώνασμα γράφει πολύ πάνω από το στόχο τον Ιούλιο η γενική κυβέρνηση. Και άρα εδώ έχουμε μια νέα συνθήκη, ξανασυζητάμε δηλαδή τις δυνατότητες και την οικονομική πολιτική. Τι λέει λοιπόν πάρα πολύ απλά ο ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά για το θέμα των καυσίμων? Καταθέσαμε δύο τροπολογίες. Πρώτον, το κέρδος αναβαρέλει στα ελληνικά δηληστήρια, τα οποία είναι διαμάντια τεχνολογικά, να προσαρμοστεί στον ευρωπαϊκό μεσόρο. Αντί για 24 δολάρια το βαρέλι να πάει στα 12. Ένα. Δεύτερον, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να μειωθεί για ένα χρόνο στα κατώτερα επίπεδα που επιτρέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός. Για τα δύο αυτά, για το πρώτο δεν υπάρχει δημοσιονομική άμεση επίπτωση, για το δεύτερο δεν χρειάζεται καμία άδεια και υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο. Να μην αναδοκιέται κανένας συνάνθρωπός μας στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη μας.
0: Να το πούμε, να το υπογραμμίσουμε, να το μπολντάρουμε. Δεν χρειάζεται άδεια η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το παραμύθι πλέον να σταματήσει. Μόνο για την οροφή των δαπανών. Για την οροφή των δαπανών. Έτσι.
1: Ή αν θέλεις να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κάτω από το κατώτατο επιτρεπόμενο όριο.
2: Δεν θα έχει όμως δώσατε κατά αυτό το όμινο επιπτώσεις σε κάτι άλλο.
0: Ελένη, συγγνώμη. Έχει δώσει ο κύριος Παπάς, κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής και το έχω από εκεί, Κροατία, Ιταλία, Σουηδία, Ισπανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λετωνία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβενία, από μόνες τους αποφάσισαν και μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μιλάμε για χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σκληρού πυρήνα.
2: Να μας πείτε πώς τα κατάφεραν, κύριε Παπά, εσείς που το έχετε δώσει.
1: Πώς τα κατάφεραν? Δεν είναι μια πολιτική απόφαση.
0: Μια πολιτική απόφαση.
1: Δηλαδή αυτή η δραματοποίηση έχει αρχίσει και γίνεται εξοργιστική. Αλήθεια.
2: Αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν θα έχει ντόμινο σε κάτι άλλο? Δηλαδή το πλαφός της δαπάνες είναι αλληλοεξαρτώμενος παράγοντας πολλών άλλων φόρων.
1: Να σας πω σε τι θα έχει ντόμινο. Θα ελαφρυνθεί ο οικογενειακός και προϋπολογισμός και και τα σχέδια των μικρών επιχειρήσεων θα αρχίσουν να καταναλώνουν περισσότερο και θα επιστρέψουν περισσότερο.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι. Να ρωτήσω τώρα, γιατί έχω μπροστά μου, συγγνώμη Ελένη, ότι ο κύριος Θεοχάρης φέρεται να έχει πει ότι αυτό ακριβώς είπε, μόταμο, διαβάζω μέσα εισαγωγικά, αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες. Λέει δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκπροσωπούν τις κακομύριδες και η Νέα Δημοκρατία τις νοικοκύριδες που είναι απλά, δεν έχουν πρόβλημα. Ας πάει και 3 και 4 και 5 ευρώ το.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια ιδεολογικοπολιτική κακομεριά και θέλω να τον πληροφορήσω ότι και οι άνθρωποι οι οποίοι στενάζουν για να βγάλουν το μήνα είναι νοικοκύριδες.
0: Μα και ο άλλος, ο κύριος Κουλκουδίνας, που είπε ότι όποιος δεν έχει λεφτά για καύσιμα να παίρνει το λεωφορείο,
1: ας πούμε. Ναι, εντάξει, σύμφωνοι. Αντιλαμβάνομαι. Ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες. Λοιπόν, τους πληροφορούμε ότι και οι άνθρωποι που αγωνίζονται για να βγει ο μήνας είναι καλώς εννοούμενοι νοικοκύριδες, αγωνιούν για να έχουν τα παιδιά τους ζεστό σπίτι, εκπαίδευση, υγεία και τέτοιες προσβολές. Καλό είναι να εκλείπουν από τη δημόσια.
0: Κύριε Παπά, λοιπόν, με αυτό κλείνουμε.
1: Προκαλώ λοιπόν εγώ για ακόμα μια φορά. Πάρτε και το Θεοχάρη τηλέφωνο. Να βγει σε αντιπαράθεση μαζί μας. Δεν έχει τολμήσει κανένας τους. Διαψεύδονται από την ίδια τους την πρακτική και δεν έχει τολμήσει ένας να μας πει, ένας να βγει και να μας παρατεθεί μαζί μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ωραία, έχουμε και τον χρόνο. Είμαστε exactly, όπως λέμε και ελληνικά, άπτε στα ελληνικά.
1: Στα χωριά μας.
0: Στα χωριά μας, ναι. Στα χρόνια είναι και 51.
1: Μεγαλώσαμε,
0: με πάμε τσάι. Για τα επόμενα 10 λεπτά με τον κοινό βουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Κύριε Σιμόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και την γιατρού.
1: Θεσσαλονίκη, Αθήνα σας βρίσκουμε.
2: Θεσσαλονίκη, είχαμε τα αποκαλυπτήρια για τον.
1: Ξέρετε, γιατί σας ρωτάω για τον Καποδίστρια. Μας τα έλεγε ο συνάδελφος νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Απλά εσείς τη νιώσατε την ψύχρα, γιατί εμείς το βράδυ ήμασταν έτοιμοι να ανοίξουμε τη θέρμανση και έχουμε και φυσικό αέριο και το σκεφτόμασταν πάρα πολύ.
0: Είδατε πώς θα σας το βάλετε.
1: Θα ζεσταθούμε και θα κάψουμε. Συνέχισε. Όχι, θα μας τα πει τώρα ο κ. Σιμόπουλος. Ο Πρωθυπουργός είπε δίνουμε βάση στην ανακούφιση των πολιτών.
0: Πρώτη προτεραιότητά μας.
1: Πρώτη προτεραιότητα. Τώρα στην Κυριακάτικη δημοσίευση του, ανάρτησή του.
0: Για πέστε μας.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα γιατί θα πρέπει να ξέρω ακριβώς το τι θα γίνει. Δηλαδή, αν βγούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, μπορούμε να μιλήσουμε επί του πραγματικού. Αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχουν κάποια περιθώρια στην οικονομία λόγω της σωστής διαχείρισης και μένω σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι κάτω από το 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε πόσο κάτω θα είναι και ότι θα υπάρχει μία αύξηση του επιδόματος για τη θέρμανση. Παράλληλα γίνεται και μία σημαντική συζήτηση με τα δηληστήρια, ώστε να έχουμε και από εκεί, χωρίς να χρειαστεί έκτακτη φορολόγηση, να υπάρχει μια επιδότηση η οποία θα προέλθει μέσα από μια συμφωνία κυρίων. Δεν μπορώ να πω.
0: Άρα δηλαδή να είναι κάτω.
2: Να κρίνουμε.
0: Ναι, ναι. Άκουσαν,
2: να κρίνουμε όταν έρθει η ώρα.
0: Κύριε Σιμόπουλε, ακούσαν οι ακροατές μας έναν κατάλογο με 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τιμή κάτω από το 1,75 που είπε ο Πρωθυπουργός. Από τη Μάλτα που έχει 1 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, την Ισπανία 1,4, Ρουμανία 1,4, Τσεχία 1,5 κλπ. Να μην τις διαβάσω όλες.
2: Τελευταία όλες αυτές χώρες, ναι, ναι. Τι χρέος έχουν?
0: Δεν καταλαβαίνω. Όλες είναι, δανείζονται οι χώρες.
2: Ναι.
0: Όλες οι χώρες
2: έχουν
0: δανείζονται.
2: Είναι πολύ μικρότερο χρέος από την Ελλάδα. Τι θέλω να πω.
0: Μα η Ελλάδα πληρώνει κανονικά τα χρέη της.
2: Ένα λεπτό. Ένα
0: ναι, ναι.
2: Έχουμε οροφές δαπανών.
0: Έχουμε.
2: Τις οροφές αυτές
0: ναι, ναι.
2: δεν μπορούμε να τις ξεπεράσουμε.
0: Ναι.
2: Μπορούμε λοιπόν, ναι, πράγματι, μπορεί να υπάρχει μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Έτσι.
2: Βέβαια υπάρχει ένα θέμα αν θα περάσει.
0: Γιατί να μην περάσει στα νησιά του Αιγαίου, όπως περνάει.
2: Θα πρέπει να αντισταθμίσουμε.
0: Ναι.
2: Δεν περνάει. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Και το δούμε.
0: Δηλαδή, απέτυχε η μείωση του ΒΠΑ στα νησιά.
2: Ναι.
0: Απέτυχε, λέτε.
2: Όχι,
0: σημαντικό αυτό που λέτε.
2: Στο βαθμό που θέλαμε, αυτό το είπε και σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός.
0: Γράψτε το.
2: Πριν λίγους μήνες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Άλλο λέω ότι ούτως ή άλλως. Θα πρέπει να αντισταθμίσουμε στον προϋπολογισμό.
0: Τι να αντισταθμίσουμε?
2: Αυτή
0: ναι, ναι.
2: τη μείωση
0: ναι.
2: με κάποιους άλλους φόρους. Γιατί έχουμε
0: μα 9, μισό λεπτό.
1: Μισό λεπτό.
0: 9 δις υπερπλεόνασμα έχει ο προϋπολογισμός. Ο τρέχον προϋπολογισμός.
2: Μα,
0: έχουμε επιπλέον έσοδα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λέτε αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση.
0: Μα αυτό θα πω, τι θα πω.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Α, δεν έχει σημασία.
2: Έχει σημασία να μην περάσει στην οροφή δαπανών, η ναι. οποία αν δεν απατώμε είναι περίπου στο 3,5%.
0: Μα μισό λεπτό όμως. Κύριε Σιμόπουλε, αγαπητέ μου Στράτο, οι 14 ναι. χώρες, Βέλγιο, Λιθουανία, Κροατία, Εστονία, που πήραν από
2: δεν
0: μόνες τους απόφαση.
2: Το
0: πώς δεν είναι, είναι όλες χωρίς χρέη.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν έχουν το χρέος που έχουμε εμείς. Άλλο είπα.
0: Μα εμείς το από
2: μπορεί
0: το
2: να, μπορεί, ναι. μπορεί να μην ξεπερνάνε την οροφή δαπανών ή να αντισταθμίζουν με άλλα έσοδα αυτό που κάνουν.
0: Ωραία, εντάξει.
2: Είναι,
0: λοιπόν,
2: είναι διαφορετική η εξίσωση.
0: Ωραία. Επειδή
2: αυτά,
0: εμείς δεν έχουμε πρόχειρα τα χρέη της Κροατίας, Σλοβενίας, Εστονίας, Λουξεμβούργου.
2: Μικρά είναι.
0: Καλά. Επειδή το προκάλεσε ο κύριος Παπάς,
2: περιμένουμε.
0: Να σας έχουμε σε μια αντιπαράθεση με τον κύριο Παπά που είχαμε μόλις πριν από λίγο, επειδή υπόθηκαν και κάποιες κουβέντες, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, είπε ο κύριος Θεοχάρης ότι εμείς ως κόμμα εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες και όχι τους κακομοίρηδες.
1: Να το μεταφέρουμε ακριβώς.
0: Και όχι... το... Ναι, κάτσε να το ολοκληρώσω, ρε Ελένη.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες, δεν εκπροσωπούμε τους κακομοίριδες, εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες, είπε ο κύριος Θεοχάρης. Και δεν ξέρω συμφωνείτε με αυτή τη φράση.
2: Κοιτάξτε. Προσέχω πάρα πολύ τι λέω δημόσια.
0: Το ξέρω γιατί είστε κοινοβουλευτικός
2: εκπρόσωπος. Εντάξει, τώρα όχι και είμαι και λίγο και είμαι έμπειρος. Δηλαδή ναι. Είναι μια φράση που δεν θα την έλεγα. Αυτό
0: δεν
2: είναι μια δημοκρατία, ναι. Και η κυβέρνηση από τη στιγμή που είμαστε κυβέρνηση εκπροσωπούμε όλους τους Έλληνες.
0: Όλους τους Έλληνες. Και τους κακομοίριδες και τους νοικοκύριδες.
2: Από εκεί και πέρα όμως έχουμε έναν τρόπο που σκεφτόμαστε.
0: Μια
2: προσέγγιση διαφορετική.
0: Ούτε θα λέγατε αυτό που είπε ο κύριος Κουλκουδίνας, ότι όποιος δεν έχει λεφτά για καύσιμα να παίρνει το λεωφορείο.
2: Αυτό ήταν άδικο για τον κύριο Κουλκουδίνα, γιατί διάβασα ακριβώς τι είπε. Αν κάποιος ακούσει όλο αυτό που είπε.
1: Αυτό είναι το θέμα, η απομόνωση. Να σα ρωτήσω κάτι άλλο που δεν
0: τους αδικούμε, Ελένη μου.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο που ενδιαφέρει.
0: Να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί του αδικούμε.
1: Να ρωτήσω αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη, κύριε Σιμόπουλε, και οφείλετε να απαντήσετε. Και έχει να κάνει με την ακρίβεια, γιατί όλα αυτά που λέμε για ενέργεια, για καύσιμα, μετακυλίονται τελικά στην τσέπη του Έλληνα καταναλωτή, του Έλληνα πολίτη. Ναι. Και έρχονται και νέες ανατιμήσεις, ανεβαίνει από την Τρίτη η ενέργεια, θα δούμε δηλαδή τα καύσιμα με άλλες τιμές αυξημένες.
0: Η φέτα, με φτερά,
1: η φέτα, το ψωμί ευρώ. Μας. Φέτα μπορεί να μην φας, ψωμί μπορείς να μην φας. Θα το φας
0: ναι,
1: το ψωμάκι σου.
0: Ναι.
1: Το
0: πολύ απλό. Όταν λέμε για τη φέτα, δεν μιλάμε για το ουίσκι μας, για τη φέτα μιλάμε.
1: Δεν θα είναι μόνο αυτά. Θα είναι μια σειρά από προϊόντα, ό,τι έχει να κάνει με μεταφορές, με εξωτερικές συσκευασίες. Όλα θα δούμε πώς θα πάνω.
2: Η απάντηση είναι πολιτική. Ακούμε λοιπόν ότι τα περισσότερα νοικοκυριά μετά τις δύο πρώτες εβδομάδες δεν έχουν χρήματα να καταναλώσουν.
0: Ναι.
2: Ακούστε επιχείρημα. Προκύπτει μέσα από την Ελστάτ.
0: Παρακαλώ.
2: Η κατανάλωση την τελευταία εβδομάδα κάθε μήνα πέφτει 2%. Τι έχετε να απαντήσετε. Άρα λοιπόν δεν είναι οριζόντιο αυτό που λέτε. Ναι, υπάρχουν εκεί έξω άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα και στους οποίους πρέπει να σταθούμε.
0: Έτσι.
2: Αλλά όταν ακούω την αντιπολίτευση να λέει ότι ξέρετε εκεί έξω υπάρχει καταστροφή, οι πολίτες δεν μπορούν να βγάλουν το δεύτερο 15ήμερο, δεν ισχύει. Σας το απάντησα με στοιχεία.
0: Τελεία. Σας ευχαριστούμε, έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιμόπουλε.
2: Καλημέρα,
0: να είστε καλά.
2: Καλημέρα
0: σας. Σήμερα. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και στις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ταυτόχρονα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, τονίζοντας ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι επιδιώκει να λειτουργεί ως γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος, διατηρώντας σταθερές τις εθνικές της θέσεις και ενισχύοντας παράλληλα τις διεθνείς της συμμαχίες. Στα αίτια της έκρηξης επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες μετά την τραγική κατάληξη της επιχείρησης στα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που κατέρευσε μετά από ισχυρή έκρηξη το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Το επικρατέστερο σενάριο είναι της διαρροής φυσικού αερίου, ενώ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Βαθιά θλίψη για το θάνατο 4 Αμερικανών πολιτών εξέφρασε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, σημειώντας παράλληλα ότι η Αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα στον Εύωσμο στην οδό Ξανθήπης. Υπό έλεγχο αυτήν την ώρα η πυρκαγιά σύμφωνα με την πυροσβεστική. Μία ημέρα αφιερωμένη στην παραγωγή, στους αγρότες και στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν στο πεδίο, είχε στην Πιερία ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κονταριώτισσας με εκπροσώπους των αγροτών, της αυτοδιοίκησης και παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Στο επίκεντρο βρέθηκε η επόμενη ημέρα της παραγωγής και τα εργαλεία που κινητοποιεί το Υπουργείο, όπως τα σχέδια βελτίωσης ύψους 263,5 εκατομμυρίων ευρώ, τα έργα άρθευσης και καλύτερης διαχείρισης του νερού, καθώς και το νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, μέσω του οποίου κινητοποιούνται 365 εκατομμύρια ευρώ σε δάνεια. Χειροπέδες έναν 45χρονο πέρασε χθες τα ξημερώματα η αστυνομία στην περιοχή της Περαίας. Μετά από έλεγχο στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν 3 ασύρματοι, εκ των οποίων ο ένας συντονισμένος σε συχνότητες της πυροσβεστικής, εξοπλισμός της αστυνομίας όπως αλεξίσφαιρο γυλαίκο, καπέλο τζόκι και κονκάρδες, 4 φάρι με μαγνήτη, χειροπέδες, μία κουκούλα τύπου full face και ένα πορτοφόλι με κάρτες ιδιωτικού φύλακα που φέρουν το πρόσωπό του. Εκτός συνόρων, η Τεχεράνη σήμερα κατέστησε σαφές ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξει το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούς, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο του Ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, η αρχή που ίδρυσε το Ιράν για τη διαχείριση του στενού του Ορμούς διεμήνυσε στα εμπορικά πλοία πως θα αντιμετωπίσουν συνέπειες αν κινούνται σε παράνομες διαδρομές. Τα σχολεία του ΡΙΑΤ θα λειτουργήσουν κάνοντας μαθήματα εξ αποστάσεως για μία εβδομάδα μέσω της αναζωπήρωσης των επιθέσεων των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλησαν σήμερα στους γονείς των μαθητών. Συναγερμός στη Βρετανία, σύμφωνα με το Sky News, άγνωστος αριθμός ατόμων συνελήφθησαν και κατοικίες εκενώθηκαν στην περιοχή του Βέλφορντ μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι συλληφθέντες τέθηκαν υποκράτηση ως ύποπτοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών σε σχέση με περιστατικό κοντά σε βάση της Βασιλικής Αεροπορίας, η οποία όμως χρησιμοποιείται και λειτουργεί από την Αμερικανική Αεροπορία στην κομιτεία του Gloucestershire. ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού βρίσκεται στο σημείο, πραγματοποιώντας ελέγχους σε οχήματα, ενώ οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν σε γειτονικό αθλητικό κέντρο. Και να κλείσουμε τον καιρό, για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στη μία.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Άκου! Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Συνεχίζουμε, έφυγε από την κονσόλα η Ζωή Κουτελοπούλου. Ήρθε ο Κώστας ο Μανουσάκης, τον οποίο και καλωσορίζουμε για την επόμενη μία ώρα μέχρι την ολοκλήρωση του σημερινού πανοράματος επικαιρότητας με την Ελένη Ιατρού.
1: Και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη στον 102 FM στο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Λοιπόν, Κυριακή, μεσημέρι Κυριακή στη Θεσσαλονίκη με πολύ ωραίο καιρό. Νομίζω ότι παραμένει ο ήλιος έξω, δεν μπορώ να δω από εδώ. Είναι μια καλή ευκαιρία. Πάτε στα μουσεία, είναι δωρεάν είσοδος. Πάτε βόλτες στην Θεσσαλονίκη. Βγείτε, περπατήστε. Όλα ωραία, όλα καλά. Και ετοιμαζόμαστε και για,
0: πάρεις,
1: για τη φωλιά του ΠΑΟΚ.
0: Α, μπράβο. Γι' αυτό από την προηγούμενη εβδομάδα βγάλαμε τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γιουντίκα. Μας είπε για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Άναψε το πρώτο πράσινο φως. Τι γίνεται όμως?
0: Συνεχίζουμε τώρα με τον κύριο Μπαλοδήμο,
1: τον πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης του Καφτατζόγλου.
0: Ακριβώς. Στη συνέχεια θα έχουμε και τον κύριο Κουβεντίδη από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τον κύριο Βρούτση, τον υφυπουργό αθλητισμού. Και ελπίζουμε, ναι, και τα δύο
1: το
0: γήπεδα,
1: στενά,
0: το ένα γήπεδο να εξοραϊστεί, να ανακαινιστεί, να εξοπλιστεί, να γίνει ευρωπαϊκόν, μιλώ για το Καφτατζόγλιο στάδιο, το ιστορικό, την ιστορική έδρα του Ηρακλέους.
1: Που ήδη ολοκληρώθηκε τώρα, ναι, πρόσφατα πριν από μερικές ημέρες, το πρώτο πακέτο έργων.
0: Μπράβο.
1: Περιμένουμε
0: για να
1: το δεύτερο,
0: να
1: το μεγάλο.
0: Να μας τα πει ο κύριος Στέργιος Μπαλοδήμος. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαλοδήμο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε όλα αυτά και περιμένουμε να μας πείτε.
1: Θα είναι τα πάντα έτοιμα.
2: Τι πρωτοφέρετε, τα πάντα έτοιμα θα είναι.
1: Μέχρι το Μάιο του 27.
2: Ναι. Εντάξει, εμείς σαν Καφτατζόγλου, η πρώτη ατζέντα που έχουμε είναι να είναι έτοιμο το στάδιο για το στίβο που έχει σήμερα μέσα που μιλάμε και για τον Ηρακλή που έχει σήμερα μέσα που μιλάμε.
0: Ναι.
2: Το ΠΑΟΚ είναι ένα project το οποίο όλοι ξέρουμε ότι είναι να έρθει.
0: Ναι.
2: Αλλά το πρώτο κρίσιμο, όχι ότι με αφορά αυτό το πράγμα προς Θεού, είναι να ξεκινήσει η διαδικασία της κατασκευής της καινούργιας τούμπας για να πούμε ότι έρχεται ο ΠΑΟΚ. Γιατί αλλιώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει λόγο να έρθει. Είδαμε και φέτος, ενώ υπήρχαν κάποιες κουβέντες, δεν μπόρεσε να προχωρήσει κάτι παραπάνω, γιατί δεν υπήρξε κάτι ξεκάθαρο και λόγος βασικά για να έρθει ο ΠΑΟΚ από φέτος.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ για να έρθει να είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο, όχι μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και

0: αποδειχθεί. Ναι.
1: Ναι. Θεωρώ ότι δεν είναι πάντως η δυσκολία στο να είναι έτοιμο το Καφτατζόγλου. Δηλαδή, δεν μιλάμε για ένα στάδιο το οποίο πλέον εδώ και δύο χρόνια, επειδή πέφτουν κάποια χρήματα στο στάδιο, δεν είναι μια κατάσταση η οποία δεν προλαβαίνει να γίνει ή για να παίξει και η Ευρώπη κάποιος ή οτιδήποτε.
2: Έγινε το πρώτο βήμα από ό,τι μαθαίνουμε, κύριε Παλωδήμο, και έπεσαν τα πρώτα 11,5 εκατομμύρια ευρώ στο Καφτατζόγλου. Να μας πείτε λίγο για τα πρώτα έργα
1: δεν
2: για να
1: έχουν,
2: πάμε.
1: Ακούστε, αυτά έχουν υπογραφεί, έχουν πλέον είναι κρατημένα για το Καφτατζόγλου και περιμένουμε τώρα τους διαγωνισμούς για να μπορέσουν να γίνουν αυτά τα έργα. Αυτά τα έργα όμως, αν ξέρετε, ας πούμε, τα 11,5 εκατομμύρια, δεν νομίζω ότι ας πούμε, πάνω από 500 χιλιάρια είναι αυτά που αφορούν άμεσα τον ΠΑΟΚ ή τον Ηρακλή. Στο αν θα βελτιωθεί το στάδιο. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ο στίβος που κοστίζει γύρω 1,5 εκατομμύριο, δεν ξέρω πόσο στοιχίζουν, οι δύο στίβοι μάλιστα, γιατί είναι δύο στάδια στο Καφτατζόγλιο, δεν αφορά μια ποδοσφαιρική ομάδα. Ή τα καρεκλάκια, αν θα αλλάξουν, που εννοείται πρέπει να αλλάξουν, δεν αφορούν αν θα πάρει κάποιο άδεια UEFA ή όχι. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα όπως πάει να παρουσιαστεί.
0: Θεωρώ δεν ότι είναι μεγάλο. Αν μου επιτρέπετε, το ερώτημα είναι. Τον Μάιο του 27. Βγάλτε από το μυαλό σας ότι το θέλει ο ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ θα κάνει γήπεδο κλπ. Το Καφτατζόγλιο ως Καφτατζόγλιο. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια εκπληκτική πορεία του Ηρακλέους και ο Ηρακλής τερματίζει σε μια θέση που οδηγούν στην Ευρώπη.
1: Μπράβο.
0: Θα υπάρχει η δυνατότητα τον Μάιο του 27 όταν θα έρθει μια επιτροπή από την UEFA για να εξετάσει αν μπορεί ο Ηρακλής να παίξει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να το δει το γήπεδο και να το εγκρίνει. Αυτό. Αφήστε τον ΠΑΟΚ.
1: Από ό,τι άκουσα από την UEFA, από ό,τι έχω ακούσει από την UEFA, ότι έτσι όπως είναι το στάδιο τώρα με ελάχιστα πράγματα, μπορεί να παίξει η Ευρώπη φυσικά.
0: Μπορεί να παίξει η Ευρώπη.
2: Αυτό είναι αισιόδοξο.
0: Αυτό είναι αισιόδοξο και αισιόδοξο είναι να γίνουν όλα εκείνα
1: δέστε
0: και.
1: Δέστε τώρα, γιατί μου αρέσει να κυριολεκτώ.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν ξέρω όμως, δεν ξέρω και κανείς δεν ξέρει νομίζω στη Θεσσαλονίκη, τι προδιαγραφές έχει παράδειγμα το Champions League. Γιατί είναι άλλο η UEFA και άλλο Champions League. Το ίδιο είναι και το μπάσκετ. Είναι άλλο η Ευρωλίγκα.
0: Ωραία. Τα δημοσιογραφικά θεωρία και όλες αυτές οι προποθέσεις, γιατί είχαμε και τον Γιάννη τον Βοητσίδη, ο οποίος είναι συνάδελφός μας δημοσιογράφος, ο πρόεδρος της ΕΣΥΕΜΦ, που μας είπε ότι τα δημοσιογραφικά θεωρία στο Καφτατζόγλιο είναι βασική προϋπόθεση, ότι και αυτά θα πρέπει να εξυγνωστούν.
1: Τα δημοσιογραφικά θεωρία μέσα στο πακέτο αυτών των 11,5 εκατομμυρίων είναι ολική ανακαίνιση.
0: Ναι. Ολική ανακαίνιση.
2: Ναι, είναι και αυτά θα είναι.
0: Μισό λεπτό. Και αυτά θα είναι έτοιμα τον Μάιο του 27.
1: Αυτά θα είναι εφόσον ξεκινήσουν κανονικά τα έργα. Δεν είναι ένα μπάτζετ το οποίο μπορεί να καλύψει το Καφτατζόγλιο.
0: Λέτε εφόσον, γιατί κρατάτε αυτή την επιφύλαξη, δηλαδή θα υπάρξουν κατασκευαστές.
1: Θα σας πω κάτι. Αν ήταν ένα ιδιωτικό στάδιο το οποίο ήταν δικό μου, θα σας έλεγα ναι.
0: Όχι,
1: αλλά
0: εθνικό στάδιο.
1: Επειδή μιλάμε ότι είναι δημόσιο, δημόσιο, κρατικό, πέστε το όπως θέλετε, όλες οι λέξεις πάνω κάτω το ίδιο σημαίνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν μια διαδικασία διαγωνισμού, οι διαγωνισμοί είναι μέσα στον Οκτώβριο τώρα να προκυριχθούν. Να μην υπάρχουν ενστάσεις, να μην υπάρχουν προβλήματα. Δεν μπορεί κάποιος να εγγυηθεί το χρονοδιάγραμμα.
0: Ωραία, επειδή θα έχουμε τον κύριο Βρούτση, τον αρμόδιο υφυπουργό αθλητισμού, το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Θα σας πει το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Όχι, άλλο θέλω να πω. Αν σας ρωτούσε τώρα, ήταν στον είχαμε στον αέρα, Στέργιο Παλωδήμο, πρόεδρε της Επιτροπής του Καφτατζογλίου, θεωρείς ότι τον Μάιο του 27 θα έχουν γίνει όλα τα έργα, τα προαπαιτούμενα και για τον Ηρακλή, αλλά και εφόσον το χρειαστεί και ο ΠΑΟΚ.
1: Και για τον Στίβο, ξαναλέω, γιατί.
0: Ναι, το Στίβο τον είπαμε, ναι, εντάξει.
1: Να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Αποκλείεται για μένα να έχουν γίνει όλα. Το θέμα είναι να γίνουν αυτά που θέλουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ρεαλιστικά, πέστε ότι γίνεται ο διαγωνισμός το Οκτώβριο-Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει κάποιος ανάδοχος. Τα έργα είναι σε μία μέρα να τελειώσουν.
0: Όχι, δεν μιλάμε για μια μέρα,
1: λοιπόν,
0: για το Μάιο του 27.
1: Άρα προφανώς πρέπει να μπουν Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο να γίνουν τα έργα τα οποία είναι τα προαπαιτούμενα έργα, στο πούμε, για όλους τους ενδιαφερομένους.
0: Μισό λεπτό.
1: Φυσικά,
0: μισό λεπτό, κύριε Παλωδήμο. Ο κύριος Βρούτση, σε συνέντευξη τύπου που έδωσε, και επειδή έγινε και μια συνάντηση με την εκπρόσωπο, την επικεφαλής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, την κυρία Κοντσάρεβα, δεσμεύτηκε δημόσια ότι θα έχουν γίνει όλα τα απαιτούμενα έργα, έτσι ώστε να ξεκινήσει να φιλοξενηθεί ο ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο στάδιο, για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τα έργα στην Τούμπα. Είναι δέσμευση του κυρίου Βρούτση.
1: Αυτό είναι πολύ καλό. Δεν το έχω διαβάσει.
0: Όχι,
1: το
0: ακούσαμε. Μα
2: έχει γίνει
0: εδώ και μήνες. Συν τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι θα στηρίξουμε τον ΠΑΟΚ για να κάνει το γήπεδό του κλπ. Εκτός και αν είναι λόγια του αέρα, δεν ξέρω.
1: Όχι, άρα τι ρωτάτε εμένα, εντάξει, προφανώς είναι κάτι που δεν το γνωρίζω. Και να σας πω ένα πράγμα.

0: Αν θέλει η κυβέρνηση, το κράτος, να τρέξει σε μια διαδικασία χωρίς να περιμένει τόσο καιρό τις ενστάσεις, χωρίς να γίνουν ίσως και ενστάσεις, δεν γνωρίζω. Γιατί μπορεί, μην πάμε στο αρνητικό σενάριο, μπορεί να μην γίνει καμία ένσταση και να είναι τα πάντα έτοιμα. Ωραία. Δεν το συζητώ.
1: Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι ήσασταν σαφείς με τον προσδιορισμό των στόχων, αλλά και τις επιφυλάξεις που έχετε.
0: Να ακούσετε κάτι. Όλα είναι λόγια αυτή τη στιγμή. Όταν κάτι δεν είναι έτοιμο, όλα είναι λόγια. Εγώ θέλω να πω,
1: γιατί
0: γίνει λίγο μεγάλο θέμα, δεν μιλάμε ότι τα έργα που χρειάζεται για να παίξει στην Ευρώπη μία ομάδα είναι τόσο πολλά στο Καθατζόγλιο όσο ακούγεται.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ωραία. Για να μην λέμε. Δηλαδή,
1: μένει να αποδειχθεί όταν θα έρθουν οι αρμόδιες επιτροπές, είτε από το Champions League, είτε από την UEFA, είτε ήρθανε, οποιαδήποτε άλλη.
0: Γι' αυτό σας το λέω. Επειδή ήρθανε και πέρσι.
1: Και.
0: Γι' αυτό σας το λέω. Λοιπόν.
1: Και τι σας είπαν.
0: Δεν έχουμε προβλήματα. Δηλαδή ο φωτισμός, αυτούς τους νοιάζει ο φωτισμός, το οποίο δεν είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε 11 εκατομμύρια για να φτιάξουμε τον φωτισμό.
1: Τα δημοσιογραφικά θεωρία.
0: Τα δημοσιογραφικά θεωρία τα οποία και εκεί δεν έχουν τρελές απαιτήσεις, να ξέρετε, στην UEFA.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι τόσο διαφορετικές οι απαιτήσεις της UEFA, να σας το πω εγώ, από τη Super League 1.
1: Ναι. Ναι.
0: Που το γήπεδο φέτος είναι κατάλληλο για Super League 1 και θα παίξει ο Ηρακλής κανονικά.
1: Ωραία.
0: Καταλάβατε. Άρα δεν είναι τόσο μεγάλο το θέμα. Ο ΠΑΟΚ για μένα πρέπει να καταφέρει το σωματείο αυτό το ιστορικό να κάνει τη δουλειά του με το καινούριο γήπεδο. Το αν θα παίξει στο Καθατζόγλου είναι το πιο εύκολο κομμάτι της ιστορίας.
1: Α, είναι το πιο εύκολο. Ωραία, ωραία.
2: Χαιρόμαστε που το ακούμε. Χαιρόμαστε για να μην αδικήσουμε τον Ηρακλή.
1: Όχι.
2: Με τη φράση αυτή τη δική σας για την ολοκλήρωση του πρώτου πακέτου έργων που αναβάθμισαν και όλο στο γήπεδο που έγινε μόλις τώρα.
0: Το πακέτο έργων που γίνανε είναι κάποια έργα που ήταν απαραίτητα για να γίνει Super League 1, γιατί πάρα πολλά χρόνια ο Ηρακλής δεν έπαιζε Super League 1. Οπότε δεν υπήρχαν οι ανάλογες προσαρμογές. Γίνανε τώρα, θεωρώ ότι τελειώσανε. Άρα με το καλό, πρώτη αγωνιστική Ηρακλής να έρθει και να πάει και καλά.
2: Και με το καλό, πολλές νίκες και όλο και πιο ψηλά θα πούμε εμείς. Με το καλό, κύριε Παλωδήμα, πάντα τέτοια.
0: Όλες οι ομάδες της πόλης να πηγαίνουν καλά. Αυτό είναι το μόνο κέρδο για τον αθλητισμό της πόλης.
1: Κύριε Παλωδήμα, σας ευχαριστούμε θερμότατα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και όπως είχαμε προαναγγείλει, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή σε λίγο. Είναι το αφιερώμά μας εδώ και μία εβδομάδα στη Νέα Τούμπα, στο νέο στάδιο, στην φωλιά του Δικεφάλου. Να πούμε έτσι για την ιστορία ότι το υφιστάμενο γήπεδο άρχισε να κατασκευάζεται το 1957 και ολοκληρώθηκε το 1959. Ελένη, άκου τώρα. Αρρωγή στην ανέγερσή του, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατέβαλε το ποσό 1.100.000 δραχμών.
1: Τότε.
0: Και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί στο ΤΕΘΑ ανήκε, όπως και το Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά. Λοιπόν, καθώς το παλιό γήπεδο του ΠΑΟΚ στην περιοχή του Συντριβανίου, εδώ ήτανε, λίγο πιο πάνω από εμάς, στο Συντριβάνι, στο κέντρο της πόλης, απαλωτριώθηκε με σκοπό την ανέγερση της θεολογικής σχολής, μιας και η ευρύτερη περιοχή παραχωρήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αρχιτέκτονας του έργου ήταν ο Μινάς Τρεμπέλας και πολιτικός μηχανικός ο Αντώνης Τριγλιανός. 1957 άρχισε να κατασκευάζεται.
1: Και έχουμε 2026.
0: Και ολοκληρώθηκε το 1959. Μιλάμε για 70 χρόνια
1: σχεδόν
0: μετά. Ανέμενε ο ΠΑΟΚ τον άνθρωπο που τον επανίδρυσε, τον Ιβάν Σαββίδη, που τον έβγαλε από την κακομοιριά και την παρακμή, τον οδήγησε σε δύο πρωταθλήματα
1: αυτό,
0: και δύο
1: κύπελα
0: και πραγματικά ανέστησε αυτό τον οργανισμό, τον ιστορικό, τον τεράστιο που λέγεται Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών, που ευελπιστεί ότι θα φτιάξει το νέο γήπεδό του. Γι' αυτό μιλήσαμε με τον κύριο Μπαλοδήμο. Παρεμφερές βέβαια θέμα, γιατί και ο Ηρακλής έχει την αξία του και
1: αίτησημα. Βασική προϋπόθεση.
0: Ναι, γιατί αν δεν φιλοξενηθεί ο ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο, πώς θα ξεκινήσει και θα το. Και συν την οικοδομική άδεια. Πάμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να συναντήσουμε τον εκπρόσωπο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον διευθυντή του Γραφείου Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον κύριο Γιώργο Κουβεντίδη. Κύριε Κουβεντίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Σας διορθώσω μόνο.
0: Διορθώστε μας.
2: Τέσσερα κύπελα, όχι δύο.
0: Τέσσερα κύπελα.
1: Τέτοια θέλουμε να μας διορθώνετε συνέχεια.
0: Τέσσερα κύπελα.
2: Χρήματα. Μπορούσε να πει κανείς ότι είναι τρία. Απλά στα γραφεία μας έχουμε τα δύο. Όλα αυτή είναι μια παλιά μεγάλη.
1: Και σε πολλά χρόνια θα ευχηθούμε εμείς.
0: Ναι. Είναι μια παλιά τέτοια αμαρτία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί εκλάπηκε εκείνο το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πού βρισκόμαστε, η ερώτησή μας είναι ποιος είναι ο οδικός χάρτης που φτάνει πρώτον στην έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών και μετά βέβαια και στην ολοκλήρωση της φωλιάς του Δικεφάλου.
2: Όπως θα θυμάστε πρόσφατα, οι εταιρείες οι οποίες εργάζονται ήδη για αυτό το project έκαναν μια παρουσίαση στην Τούμπα για τις μελέτες που έχουν κάνει, για το που βρίσκεται.
1: Κύριε Κουβεντίδη, πριν πείτε κάτι άλλο, γυρίστε πλάτη προς τον αέρα, γιατί έχετε κόντρα τον αέρα και μπουκώνει, όπως λέμε εμείς, το μικρόφωνο. Οπότε, αν θέλετε, γυρίστε πλάτη να προστατεύσετε το μικρόφωνο, ειδικά αν είναι hands free, το βγάζετε ή το βάζετε κοντά στο στόμα σας, για να θέλουμε πολύ να ακούσουμε αυτά που λέτε.
2: Ωραία. Είμαι στη Μεσήμβρα και εδώ έχει λίγο παραπάνω αέρα.
1: Σας ακούμε πολύ καλύτερα.
0: Μια χαρά.
2: Ωραία. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες ακούσαμε τους εκπροσώπους των εταιριών που έχουν αναλάβει τις μελέτες για το νέο γήπεδο να μιλούν για τη δουλειά τους και το που βρισκόμαστε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βρισκόμαστε πάντα εντός των χρονοδιαγραμμάτων και μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως έχουμε πει, θα καταθέσουμε αίτηση για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια για το νέο γήπεδο. Mm-hmm. Και εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά, όπως ήδη κυλάνε, ελπίζουμε το επόμενο καλοκαίρι να μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις εργασίες για το νέο γήπεδο και βεβαίως τότε θα χρειαστεί να μετακομίσουμε σε ένα άλλο γήπεδο mm-hmm. για να παίζουμε σε αυτό το διάστημα που θα χτίζεται το νέο μας σπίτι. Και
1: λέτε άλλο δεν θα είναι το Καφτατζόγλιο. Το Καφτατζόγλιο θα είναι.
2: Ναι, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αυτή είναι η μοναδική επιλογή που έχουμε.
1: Να τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά.
2: Ναι.
1: Ωραία. Έχουμε την περιβαλλοντική μελέτη. Εγκρίθηκε στο περιφερειακό. Τα χρήματα τα έχουμε.
2: Έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη ότι η χρηματοδότηση του έργου είναι εξασφαλισμένη.
0: Τέλος.
1: Ωραία.
0: Τελεία.
1: Από τον πρόεδρο, φαντάζομαι.
0: Να ρωτήσω. Αυτό που είπε η κυβέρνηση ως συγχρηματοδότηση γιατί το γήπεδο γίνεται με λεφτά, δεν γίνεται με κουμπιά. Αυτό αναφέρεται στην κυβέρνηση. Ναι. Και όταν λέει συγχρηματοδότηση, πρέπει να πει πόσο είναι λόγια καλά για προστέρεψη του φιλοθεάμενου σκηνού και των ψηφοφόρων, ή το εννοεί. Οι επαφές που είχατε με την κυβέρνηση, τι λένε, κύριε Κουβεντίδη?
2: Η αίσθηση που έχουμε εμείς ως ΠΑΕΠΑΟΚ είναι προφανέστατα ότι το εννοεί. Στο κομμάτι αυτό με λεπτομέρειες θα μπορούσαμε να μιλήσουμε αργότερα.
0: Σωστό.
2: Αλλά για μας είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτές. Ωραία. Οι εξαγγελίες από τον κ. Πρωθυπουργό πριν από κάποιες εβδομάδες. Mm-hmm. Είμαστε σε καλό δρόμο και ελπίζουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και όπως πρέπει. Ωραία. Έτσι ώστε να έχει ο ΠΑΟΚ αυτό που είχαν και οι υπόλοιπες ομάδες
0: της Αθήνας, του Αθηναϊκού Πριγκιπάτου, ναι.
2: Προκειμένου να χτίσουν καινούργια γήπεδα και βλέπουμε ότι...
1: Πάντως η Αθήνα δεν χρηματοδοτήθηκε για την κατασκευή γηπέδων.
0: Ποιο η ΑΕΚ?
1: Χρηματοδοτήθηκε, από όσο γνωρίζω εγώ, για τα περιφερειακά, δηλαδή υπογειοποιήσεις, αναπλάσεις.
0: Θα αναλάβει ο ΠΑΟΚ να κάνει την υπογειοποίηση του Κλεάνθους?
1: Όχι, βέβαια, αυτό λέμε. Είπαμε και ο κύριος Γιουτίκας μας είπε ευρωπαϊκά, είναι κρατικά.
0: Τώρα, σε σχέση με
2: την... σε αυτή τη φάση μας ικανοποιεί η εξαγγελία του κυρίου Πρωθυπουργού.
0: Ωραία.
2: Όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία.
0: Επί του πεδίου. Ναι.
1: Άρα θα έχουμε θεμελίωση το Μάιο ή τον Ιούνιο του 27, κάπως έτσι το βλέπετε? Είμαστε...
2: Όχι, δεν μιλάμε για θεμελίωση. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για να φτάσουμε.
0: Βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα. Ναι. Θα γίνει η ιστορία. Εγώ να ρωτήσω, η δέσμευση και του κυρίου Βρούτση, όταν συναντήθηκε, νομίζω στο Καφτατζόγλιο, με την κυρία Κοντσάρεβα, που είπε ότι το Καφτατζόγλιο θα είναι έτοιμο και για τις υποχρεώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα και για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και να μην υπάρχει κάποιος προβληματισμός πάνω σε αυτό, το εννοεί? Γιατί σε αυτό αναφερθήκαμε και στον κύριο Παλοδήμο. Δεσμεύσεις Βρούτση, υφυπουργού αθλητισμού.
2: Κοιτάξτε, εμείς στο προγραμματισμό μας είναι να μετακομίσουμε στο Καφτατζόγλιο το καλοκαίρι του 27.
0: Ωραία.
2: Και να ξεκινήσουμε εκεί την επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Mm-hmm.
2: Έχουμε τις διαβεβαιώσεις ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο από κάθε άποψη για να φιλοξενήσει μια ομάδα υψηλών απαιτήσεων όπως είναι ο ΠΑΟΚ, με εγχώριους και ευρωπαϊκούς βεβαίως αγώνες, εκεί όπου τα στάνταρ είναι προφανώς κάπως υψηλότερα.
1: Οι πρώτες διερευνητικές για την άδεια έχουν γίνει, κύριε Κουβεντίδη? Οι πρώτες διερευνητικές, ότι θα την πάρουμε την άδεια για να κτίσουμε το καινούριο κήπεδο, έχουν γίνει?
2: Είμαστε στη φάση που ολοκληρώνονται οι μελέτες.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
2: Για να φτάσουμε σε σημείο στο τέλος του χρόνου, του 26, να καταθέσουμε την αίτηση για την έκφραση της οικοδομικής
0: άδειας. Και σε αυτό που ρώτησε η Ελένη Ιατρού, έχω μπροστά μου τη σημερινή συνέντευξη του κυρίου Παναγιώτη Τουμπανάκη, διευθύντου συμβούλου της εταιρείας Σάλφο. Απαντάει σε αυτό το ερώτημα στη Voria.gr και λέει: αυτό που μπορούμε να πούμε σήμερα είναι ότι οι μελέτες, οι έρευνες πεδίου και οι διαδικασίες ορίμανσης προχωρούν παράλληλα και συντονισμένα. Έχουν ήδη ενεργοποιηθεί διεθνή και ελληνικά μελετητικά σχήματα, τα οποία καλύπτουν όλο το εύρος των απαιτούμενων αντικειμένων. Όλα πάνε με βάση το σχεδιασμό. Ναι.
2: Όπως έχουμε ξαναπεί, 13 εταιρείες δουλεύουν ήδη.
0: 13 εταιρείες.
2: Για αυτό το έργο.
1: Και επειδή μιλάμε, μας αρέσουν εμάς τους δημοσιογράφους τα νούμερα, υπάρχει ένα ποσό που μπορείτε να μας δώσετε για το συνολικό προϋπολογισμό της κατασκευής της φωλιάς του ΠΑΟΚ?
2: Όχι, αυτό ακόμη δεν μπορούμε να το πούμε. Είναι πολύ πρώιμο να μιλήσουμε για ποσά. Αυτά όλα.
0: Πόσες χιλιάδες κόσμο θα φιλοξενεί η φωλιά του Δικεφάλου καθήμενους?
2: Όπως μας είπαν και οι εταιρείες στην πρόσφατη παρουσίαση που έγινε, το γήπεδο θα έχει περίπου 34-35.000 θέσεις.
0: 35.000 θέσεις. Ωραία.
2: Περίπου εκεί.
0: Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Κύριε Κουβεντίδη, θα είμαστε συνεχώς σε αυτή τη διαδικασία, γιατί αφορά και ενδιαφέρει και θέλει να ακούει ο κόσμος, όχι μόνο του ΠΑΟΚ, συνολικά της Ελλάδας, της Θεσσαλονίκης. Ναι, γιατί τα γήπεδα και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ που ολοκληρώθηκε πρόσφατα και του Παναθηναϊκού, το οποίο ολοκληρώνεται, εγώ το χαρακτηρίζω, δική μου είναι η ευθύνη, του Αθηναϊκού πολιτικού, τηλεοπτικού, επιχειρηματικού πριγκιπάτου. Λοιπόν, ολοκληρώνονται εκεί με τη συνδρομή και της πολιτείας. Αναμένουμε το αντίστοιχο, επί του πρακτέου βέβαια,
1: πολιτεία,
0: όχι με λόγια.
1: Δώσαν από ένα γήπεδο, ναι, αυτά που λες. Δώσαν του, γήπεδο στην πολιτεία και πήραν το, ένα γήπεδο.
0: Επί του πρακτέου θα δούμε τι γήπεδο δώσαν και τι γήπεδο πήραν.
1: Και η συμμετοχή κρατική θα σας αναπλάσεις έξω αυτού του γήπεδου.
0: Αυτό λέμε, βρεσί, Ελένη.
1: Εδώ θα γίνουν και αυτά.
0: Τώρα τι κάνεις, δικαιολογίζω σε Αθηναίους.
1: Όχι, επειδή έχω κάνει και εγώ το ρεπορτάζ.
0: Και εγώ έχω κάνει το
1: ρεπορτάζ. Δεν δικαιολογώ κανένα Αθηναίο. Διεκδικούμε για τη Θεσσαλονίκη και λέμε ότι αυτά τουλάχιστον πρέπει να πάρουμε
0: και εμείς. Είναι το πρώτο γήπεδο στη Θεσσαλονίκη που γίνεται.
1: Και ο κύριος Κουβεντίδης λέει είμαστε σε καλό δρόμο. Καταλαβαίνω σωστά.
2: Όλα στην πορεία θα τα δούμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά μεγέθη της χώρας και σαφέστατα ο ΠΑΟΚ δικαιούται σίγουρα ό,τι έχει και ο ανταγωνισμός του. Τίποτα
0: λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
1: Και κάθε ομάδα θα σας πω εγώ αθλητική. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο.
0: Να είστε καλά, κύριε Κουβέντιδη.
2: Θα ήθελα να επισημάνω ότι εμείς περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα έργα που πρέπει να γίνουν στο Καφταντζόγλιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε το ερχόμενο καλοκαίρι να μπούμε στο γήπεδο αυτό και να το έχουμε ως την προσωρινή μας έδρα για τα επόμενα χρόνια όσο θα χρειαστεί για να είναι έτοιμη η φωλιά του δικέφαλου ετού το νέο γήπεδό μας και επειδή ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Μπαίνουμε στον Οκτώβριο, για πότε θα έρθει ο Μάιος, δεν ξέρω αν θα πάμε.
1: Έχετε αγωνία ότι μπορεί να μην γίνουν στην ώρα τους.
0: Όχι, μισό λεπτό. Ο κύριος Μπαλοδήμος πριν από λίγο, εδώ στον 102 FM, άφησε επιφυλάξεις.
1: Είπε με τις ενστάσεις.
0: Αν οι ενστάσεις, αν οι κατασκευαστικές, αν το αυτό,
1: το
0: αν εκείνο κλπ. Επομένως, γι' αυτό λέω για το Βρούτσι, γιατί το γήπεδο δεν ανήκει σε κάποια ιδιωτική εταιρεία, ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, το Καφτατζόγλιο. Άρα είναι ευθύνη της πολιτείας, άρα είναι ευθύνη του κυρίου Βρούτσι, του Υφυπουργού Αθλητισμού, τον οποίο θα έχουμε το άλλο Σαββατοκύριακο στην.
1: Εσείς ανησυχείτε ότι μπορεί να μην είναι έτοιμα το.
2: Πρέπει να σας αφήσω δυστυχώς.
0: Μάλιστα, εντάξει.
2: Εδώ, γιατί έχω μια ανηλυμένη υποχρέωση.
0: Ωραία. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Κουβεντίδη. Καλή σας ημέρα.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Λοιπόν, πάμε στις αθλητικές μας ειδήσεις και έχουμε την εξαιρετική χαρά, αφού αναφερθήκαμε και στο νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ και τη νέα τούμπα, με τον εκπρόσωπο της ΠΑΕ, τον Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον κύριο Γιώργο Κουβεντίδη. Ακολουθεί η επικαιρότητα, η αθλητική μας επικαιρότητα, που είναι πλούσια σήμερα, με τον αγαπημένο μας συνάδελφο, τον κύριο Γιώργο Μινό. Κύριε Μινό, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Τρεταπηδίδη. Καλημέρα, κύριε Ιατρού.
0: Λοιπόν,
2: είναι το πληθυντικό, μίλησα, είδες.
0: Αγαπητέ μου Γιώργο.
2: Τα εξήγησε καλά ο κύριος Κουβεντίδης, νομίζω.
0: Μπήκαμε σε μια... Είχαμε και τον κύριο Μπαλοδήμο που μας άφησε με κάποια ερωτηματικά για το αν θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο ή όχι. Αλλά η δέσμευση είναι της πολιτείας, δεν είναι τον κύριο Μπαλοδήμου, του κύριου Βρούτσι.
2: Μπαλοδήμος είναι πρόεδρος.
0: Ναι.
2: Είναι ορισμένος πρόεδρος.
0: Ακριβώς. Και περιμένουμε από τον κύριο Βρούτσι να κάνει πράξη την υπόσχεσή του. Δηλαδή να παραδοθεί το Καφτατζόγλιο το Μάιο του 27, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα και ο Ηρακλής να παίξει, αλλά και όλες οι διαδικασίες και οι αναφορές κλπ. Να κυλήσουν ομαλά. Και για το Καφτατζόγλιο στάδιο, εξυγχρονισμένο, ανακοινισμένο, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, και για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, το οποίο πρέπει να γκρεμιστεί για να ξεκινήσει η κατασκευή του καινούριου γηπέδου. Λέει ο φίλος μας...
2: Το Καφτατζόγλιο το έχει πει ο κύριος Βρούτσης, ότι θα είναι το δεύτερο ΟΑΚΑ. Το δεύτερο ΟΑΚΑ. Τώρα να περιμένουμε να δούμε πράξη.
1: Ανέβασε τον πύχη πάρα πολύ, Γιώργο. Τι ωραία πράγματα μας λες. Γιατί εμείς εδώ τα καταγράφουμε και τα περιμένουμε.
0: Πάντα ο Μίνος λέει ωραία.
2: Στην τελευταία συνάντηση και στην τελευταία γραφή μνημονίων και οτιδήποτε άλλο που έγινε στο Καφτατζόγλιο με τον κύριο Παλαδήμα και άλλους φορείς. Οπότε νομίζω ότι θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Όπως επίσης και ο Ηρακλής θα παίξει την ερχόμενη αγωνιστική που έχει. Που είναι γηπεδούχος στο Καφτατζόγλιο, το γήπεδο είναι έτοιμο.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι μια απλή διαδικασία, να πούμε σε όλους. Είναι μια σύνθετη, πολύπτυχη, δύσκολη διαδικασία. Και
0: εσύ όλα δύσκολα, ρε παιδί μου, είσαι απεσιόδοξη.
1: Είμαι απεσιόδοξη, αλλά δεν είναι κάτι απλό. Δεν γίνεται με ένα μαγικό.
0: Μα και πρώτη φορά θα φτιάξουν γήπεδο.
1: Όχι, βέβαια.
2: Και στην Αθήνα απλό δεν είναι.
0: Ναι.
2: Όλα
0: είναι εύκολα στην Αθήνα. Όλα.
2: Όλα. Τίποτε δεν είναι σε Ελλάδα. Και εδώ θα είναι το ίδιο.
0: Έτσι, την ίδια άποψη έχουμε, Γιώργο Μίνο. Λοιπόν, πάμε στην αθλητική επικαιρότητα.
2: Στο Super Cup, στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ έκανε την έκπληξη στο τελευταίο δευτερόλεπτο, μετά από αναπητυχή προσπάθεια του Όσμαν. Η μπάλα χτύπησε δύο φορές στο Στεφάνι, έδειξε την πέση του Παναθηναϊκού, οι καθοριστές του Παναθηναϊκού, και κατέληξε η μπάλα και πάλι στα χέρια του Όσμαν, και με ένα τρίποντο έδωσε την νίκη στον ΠΑΟΚ, αφού το σκορ ήταν 82-81. Έτσι ο ΠΑΟΚ θα είναι στο Super Cup σήμερα.
0: Με τον Ολυμπιακό.
2: Με τον Ολυμπιακό πίσω με βγήκε τσάκ με 93-80.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Και σήμερα έχουμε το βράδυ και την Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, πάνω από 200 εισιτήρια πήρε η Ελλάδα, αλλά στο Άξμπουργκ θα είναι πάνω από 5.000 κόσμος.
0: Όλη η Ελλάδα δεν κοιτάνε, όλοι οι Έλληνες μετανάστες.
1: Και επίσης είναι σε καλή φάση η Εθνική διεθνής, έτσι.
2: Ο Κλόπ είπε μάλιστα, ναι, είναι σε καλή φάση, και ο Κλόπ είπε μάλιστα ότι το ελληνικό στοιχείο, οι παίκτες που παίζουν είναι καθοριστικοί και είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχει πάρει πολύ μεγάλο ταλέντο.
0: Gold legend είπε, είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι χαρακτηρίζει.
2: Η χρυσή γενιά, για να δούμε χρυσή γενιά μα θα βγάλει αυγά ή όχι, χρυσά αυγά.
0: Ήδη βγήκε στο Βελιγράδι.
2: Η χρυσή γενιά και με... Κέρδισε με την Αγγλία, αλλά μετά είδαμε τι έκανε.
0: Ναι.
2: Υπολογισμούς και τελικά βγήκαμε απ' έξω.
0: Καλά, λοιπόν, εντάξει, να είμαστε αισιόδοξοι.
2: Ταπεινά, ήρεμα.
0: Έτσι.
2: Και θα προσπαθήσει η Εθνική να κάνει το καλύτερο δυνατό. Μετά από την ερχόμενη Πέμπτη στις 10 παρατάτων, όπως και στις Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 10 παρατάτων, τα δύο μεγάλα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία αντίστοιχα στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Α, στην Τούμπα θα έρθουν, μάλιστα. Ωραία.
2: Στο γήπεδο της Τούμπα και τα δύο παιχνίδια που είναι προγραμματισμένα, και μάλιστα τα εισιτήρια τείνουν προς εξαφάνιση, ιδιαίτερα το μάτς της Κυριακής με τη Γερμανία στην γήπεδο της Τούμπα.
0: Ωραία.
2: Έχουμε και αγώνες σε Super League 2, ζωντανά από την Net2 Sport. Μεταδείτε στις 4 η ώρα, έχουμε την Λάρισα με τον ΠΑΟΚ Β, και στις 6 και 4 τον αγώνα η Net2 Sport μιλάμε. Και στις 6 και 10 ο αγώνας Πανσεραϊκού με τον Ολυμπιακό Β. Μάλιστα στον Πασεραϊκό υπάρχει νέος προπονητής, ο Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος έφυγε από τον Πατρακικό και πήγε στον Πασεραϊκό, όπως και ο Αλέκος Βορνιάδης που έφυγε από τον Πασεραϊκό και πήγε στην Νίκη Βόλου. Επίσης και άλλα παιχνίδια, ο Απόλλων Καλαμαριάς παίζει με τον με την αναγέννηση Καρδίτσας, ο Απόλλων Καλαμαριάς που θέλει να πετύχει την πρώτη του νίκη στο γήπεδο, στο γήπεδο της Απόλλων Καλαμαριάς, στο γήπεδο της Καλαμαριάς που τοποθετήθηκαν νέα καθίσματα, όπως επίσης και ανακαινήθηκε ο Χορδοτάδης.
0: Ωραία. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο σημαντικό, είχαμε ωραία μάτς στην Ισπανία, Αγγλία.
2: Χθες έγινε μεγάλο παιχνίδι. Οι πρωταθλητές κόσμου με τις τρίτους.
0: Ισπανία, ναι.
2: Οι πρωταθλητές κόσμου, οι οποίοι είναι η Ισπανία, η τρίτη στον κόσμο ήταν η Αγγλία. Οι Άγγλοι βρέθηκαν πίσω στο σκόρ με το Γιαμάλ. Το παιχνίδι έγινε στο Γουέμπλι. Προηγήθηκαν οι Ισπανοί με 1-0 με το γκολ του Γιαμάλ. Ισοφάρισαν οι Άγγλοι 1-1. Στη συνέχεια προηγήθηκαν με 2-1. Από εκεί και μετά όμως έχασε πέναλτι η Αγγλία όταν το σουτ του Κέν μπάλα πήγε στο δοκάρι, δεν τον ήθελε η μπάλα και έτσι οι Ισπανοί με 2 γκολ κατάφεραν και πήραν τη νίκη με 3-2, μεγάλη νίκη της Ισπανίας, μεγάλο χάζο για την ομάδα του Τούχελ της Αγγλίας που προσπαθεί να κάνει κάτι, αλλά ο Τούχελ δεν μπορεί να καταφέρει μέχρι στιγμής.
0: Λοιπόν,
2: ο
0: να πούμε.
2: Προπονητής, επαναλαμβάνω.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, άκουσε το και εσύ αυτό που θα πούμε από έναν φίλο μας ακροατή από το Λονδίνο. Καλημέρα σας, λέει από το Λονδίνο. Θα ήθελα να συμμετέχω. Όχι, αυτό ήταν στην προηγούμενη εκπομπή. Αγαπητέ και φίλτατε Αλέξανδρε, καλημέρα από Λονδίνο. Το Καφτατζόγλιο δεν είναι η ιστορική έδρα του Ηρακλή. Η παραδοσιακή έδρα του Ηρακλή ήταν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του πάρκου της Χάνθ, όπου υπάρχει σχετική πλακέτα και το οποίο χάρισε στην πολιτεία το 1922 για να υποδεχθεί τους Έλληνες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Αυτό μην το ξεχνά κανείς, λέει ο φίλος μας από το Λονδίνο. Του δόθηκε τότε ως αντάλλαγμα η έκταση των Χορτατζίδων, προκειμένου μελλοντικά να χτίσει το δικό του γήπεδο. Πέρασαν 104 χρόνια και ακόμα ο Ηρακλής περιμένει τελίτσες.
1: Κι άλλο γήπεδο. Θέλουμε ακόμη ένα γήπεδο.
0: Εντάξει, ρε παιδί, πρέπει να χτίσουν τα πρώτα 10 γήπεδα στην Αθήνα και όταν φτάσουμε στο 11ο, τότε θα σκεφτούν
1: έχουμε
0: και για την υπόλοιπη.
1: Έχουμε και τον Άρη να προτρέψουμε.
0: Γιατί ο Άρης δεν θέλει γήπεδο.
1: Εννοείται.
0: Προφανώς. Προφανώς. Αλλά εδώ δεν έχουν κάνει την προτεραιότητα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Για την ενημέρωση.
2: Καλό υπόλοιπο ημέρα και νομίζω ότι το βράδυ να πανηγυρίσουμε τη μεγάλη επιτυχία της ελληνικής ομάδας με την Γερμανία. Έχουμε 10 παιχνίδια παίξει με τους Γερμανούς.
0: Πόσοι παίκτες του ΠΑΟΚ παίζουν στην Εθνική Ελλάδος?
2: 2 ή 3 νομίζω.
0: Ο Τζόλης είναι ο ένας. Ο Μιχαηλίδης είναι ο δεύτερος.
2: Ο Μιχαηλίδης και ο Ζαφίρης. Ο Τζόλης είναι στην Άρσεναλ.
0: Εντάξει, έπαιζε στον Μπάγκλε με αυτά τα μικρά τα τσιγκό.
2: Με τους Γερμανούς
0: έχει δικό μας είναι παιδί ο Τζόλης, ας πούμε.
2: Με τους Γερμανούς έχει παίξει η Ελλάδα 10 φορές, 3 φιλικά και επίσημα.
0: Ναι.
2: 3 ισοπαλίες πήρε η εθνική ομάδα και μετρά 7 ισάδες.
0: Και 15 ήττες. Ωραία, εντάξει.
2: 7, όχι.
0: 7, εντάξει, λέμε τώρα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο Γαλανόλευκος Φάρος εκεί με τον Νίκο Φλέκα και τους ανθρώπους εκεί, τους φιλάλους με τον Κοτούλα, ο οποίος θα είναι ο τροπετής, θα είναι παρόν.
0: Ωραία.
2: Και πολλοί και χιλιάδες φίλοι Έλληνες.
0: Μα είναι Έλληνες μετανάστες, παιδί μου, όλοι θα πάνε.
2: Δεν είναι μόνο μετανάστες, είναι και Έλληνες που πήγαν από εδώ. Το ελληνικό στοιχείο είναι παντού.
0: Είχε στο Βελιγράδι είχε 500 ήρωες, φιλάθλους κλπ. Με τους τρομπέτες τους, με τα αυτά τους.
2: Και μάλιστα από αντίξουες καιρικές συνθήκες.
0: Υπό αντίξουες, έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή σου ημέρα.
2: Να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά.

0: και μετά τα τοπικά, τα πολιτικά, τα των καυσίμων, τα αθλητικά, τη νέα τούμπα. Πάμε στο τομέα του πολιτισμού, όπως λέμε και έχουμε καθιερώσει από την εκπομπή μας, μόνο ο πολιτισμός θα μας σώσει. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον ηθοποιό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, τον κύριο Θάνο Φερετζέλη. Κύριε Φερετζέλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλησπέρα σε όλους, γεια σας.
0: Λοιπόν, Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Λευτέρης Γιωβανίδης, στη Μονή Λαζαριστών και πιο συγκεκριμένα στη σκηνή Σοκράτης Καραντινός, και η πρεμιέρα είναι για τις 9 Οκτωβρίου τρέχοντος έτους. Πέστε μας δύο λόγια.
1: Να σας πω, είναι μια παράσταση που δοκιμάστηκε και πέρσι, πήγε πάρα πολύ καλά, είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Είναι πραγματικά μια παράσταση που μιλάει στον κόσμο. Ο Καζαντζάκης έχει άλλωστε αποδείξει με πολλά έργα του το ισχυρό του πνεύμα. Και είναι ένα έργο που πιστεύω πραγματικά ότι το πάρει τους ανθρώπους. Μας δείχνει την εποχή πόσο δύσκολη ήταν και πώς συνεχίζαν να ζούνε χωρίς να σταματάνε στιγμή. Αυτό άλλωστε και εκτίμησε και θαύμασε πολύ ο Καζαντζάκης τον Γιώργιο Ζορμπά, το κανονικό του όνομα, τον Αλέξη Ζορμπά. Τι να σας πω το πω για αυτό, ρωτήστε με.
0: Ναι, νομίζω ότι όλοι έχουμε στο μυαλό μας το παίξιμο, την κινηματογραφική εκδοχή με τον Άντωνι Κουίν και εκείνα τα θεσπέσια πλάνα που καθιέρωσαν και τη συγκεκριμένη περιοχή ως περιοχή του Ζορμπά, έτσι. Λοιπόν, ο βίος και η πολιτεία λοιπόν του Αλέξη Ζορμπά από τον Νίκο Καζαντζάκη, και δεν ξέρω ποιες ήταν οι δυσκολίες, έτσι, στο να μεταφερθεί στη σκηνή με βάση και την εμπειρία της πρώτης χρονιάς που είχατε.
1: Κοιτάξτε, η δυσκολία πάντα είναι στο πώς μεταφέρεται ούτως ή άλλως ένα...
0: Ναι, γιατί τα κινηματογραφικά πλάνα λειτουργούν ανταγωνιστικά στη θεατρική εκδοχή.
1: Ναι, έτσι είναι. Το θέατρο έχει την ικανότητα όμως με απλά λιτά πράγματα να σε βάλει σε έναν κόσμο, έτσι, με τους φωτισμούς του, με τα σκηνικά του. Ξέρεις ότι βλέπεις θέατρο, αλλά όλο αυτό ξαφνικά ζωντανεύει. Εμείς ούτως ή άλλως έχουμε και κάπως λεπτό σκηνικό, γιατί ο λόγος ουσιαστικά είναι αυτός που ούτως ή άλλως η αρχή του θεάτρου, ο λόγος, το κείμενο. Και επίσης ήταν μεγάλο στοίχημα το πώς όλη αυτή η ιστορία θα υποθεί μέσα σε μια μισή ώρα. Έχει γίνει μια πολύ καλή διασκευή πάνω σε αυτό, γιατί δεν κουράζει κιόλας. Οι σκηνές είναι σχετικά μικρές.
0: Η διασκευή είναι από το σκηνοθέτη τον κύριο Λευτέρη Γιωβανίδη.
1: Ναι. Είναι όμως συμπυκνωμένες και ουσιαστικές, πιστεύω. Επειδή δοκιμάστηκε κιόλας, δεν κουράζει καθόλου το θεατή. Πιστεύω ότι περνάει πάρα πολύ όμορφα και παίρνει πολλά μηνύματα από αυτή την παράσταση, που πραγματικά όλοι μας έχουμε ανάγκη να ακούσουμε και να νιώσουμε.
0: Ναι, πραγματεύεται και τη σχέση με το Θεό, πραγματεύεται μια σειρά από πράγματα που αποτελούν και καθημερινές είτε φυσικές ή μεταφυσικές αγωνίες για τον καθένα μας και για τους γύρω μας. Και αυτό, στον κόσμο του Ζορμπά, η αγωνία αυτή, όπως λέει και το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, παίρνει δύο μορφές, έτσι. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο διφυής Ζορμπάς δηλαδή, που είναι και έτσι, είναι και αλλιώς.
1: Ναι. Εγώ αυτό που παρατηρώ γενικά είναι ότι όπως η ιστορία κάνει κύκλους συνέχεια και βρισκόμαστε πάντα σε δύσκολες συνθήκες, νομίζω ότι γι' αυτό το έργο θα είναι και πάντα εκεί, ενώ πάντα μας δίνει να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να σταματάμε ποτέ σε κάθε δυσκολία και να συνεχίζουμε να ζούμε. Άλλωστε γι' αυτό ο Καζαντζάκης θαύμασε πάρα πολύ αυτό το χαρακτήρα, τον Ζορμπά, εμπνεύστηκε από αυτόν, είδε το πώς ζει, όχι το τι έλεγε μόνο, πώς ζούσε κάθε στιγμή. Και αυτό σίγουρα δεν σε αφήνει ασυγκίνητο.
0: Να πούμε για τους φίλους ακροατές, για τις φίλες ακροάτριες, ότι το μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, αυτό το Αλέξης Ζορμπάς, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, και να πούμε ότι έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και από το 2002 συμπεριλήφθηκε στη λίστα της Guardian, γνωστής εφημερίδας, με τα 100 καλύτερα βιβλία όλων των εποχών. Έτσι. Όλων των εποχών, και αυτό και μόνο, βέβαια, πάντα η εκπληκτική που τιμήθηκε και με Όσκαρ κινηματογραφική μεταφορά σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη και πρωταγωνιστή τον Άντωνι Κουίν στον ομώνυμο ρόλο, έγινε μια τεράστια εμπορική επιτυχία με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, του αξεπέραστου Μίκη Θεοδωράκη, με το σιρτάκι στο φινάλε της ταινίας, που αποτέλεσε και χρόνια σήμα κατευθείαν της ελληνικότητας, έτσι, αναδεικνύοντας και τουριστικά την χώρα μας. Ήταν εμβληματική η συγκεκριμένη ταινία. Λοιπόν, τα λέω όλα αυτά για να εξάψω έτσι την αγωνία και την περιέργεια των ακροατών μας και των ακροατριών μας του 102 FM της R3, για να έρθουν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να δουν πραγματικά πώς έχει γίνει ακριβώς η θεατρική μεταφορά με τη διασκευή και με τους ανθρώπους οι οποίοι παίζουν, είναι συντελεστές της συγκεκριμένης παράστασης.
1: Ήθελα να αναφερθώ και στον Πασχάλη Τσαρούχα, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ δυνατή προσπάθεια για αυτό. Mm-hmm. Και σαν συνεργάτης, συνάδελφος, ήταν εξαιρετικός. Το πάλεψε πάρα πολύ και πιστεύω ότι έχει φέρει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Ναι, τον Πασχάλη Τσαρούχα, ο οποίος παίζει το ρόλο του Αλέξη Τζουρμπά, έτσι.
1: Παίζει, ακριβώς, παίζει, ναι. Εμένα με βοήθησε πολύ σε αυτό το ρόλο που κάνω, τον τρελό του χωριού.
0: Ο Μιμηθός.
1: Ο Μιμηθός. Ναι, όχι, είναι πολύ έντιμη παράσταση. Προσπαθήσαμε όλοι μας να δώσουμε το καλύτερο που μπορούμε και πιστεύω ότι επειδή ήδη πήραμε ένα feedback από τον κόσμο και πέρσι, είναι κάτι που όλους μας αφορά και θα ήταν καλό να έρθουν να το δούμε. Θα πάρουν δύναμη από αυτή την παράσταση.
0: Έτσι και είναι, να πούμε πάλι, ο Ζουρμπάς που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στη σκηνή του Σοκράτη Καραντινού της Μονής Λαζαριστών. Η πρεμιέρα θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Ας περιμένουν μερικές μέρες και ας πέφσουν βέβαια να κλείσουν και θέσεις. Και να πούμε, επειδή έχουμε χρόνο, νομίζω ότι αυτό είναι δίκαιο, γιατί πριν παρουσιαστεί η συγκεκριμένη δεύτερη χρονιά και η συγκεκριμένη παράσταση, υπάρχει κόπος, υπάρχουν πρόβες, ατελείωτες πρόβες και ώρες οι οποίες αφιερώνονται στο συγκεκριμένο. Να πούμε λοιπόν ότι στη διανομή των ρόλων είναι, να ξεκινήσουμε θεατρική διασκευή, την είπαμε, και σκηνοθεσία Λευτέρης Γιωβανίδης, σκηνικά Δημήτρης Πολυχρονιάδης, κουστούμια Ευαγγελία Κυρκινέ, μουσική σύνθεση Χρήστος Παπαδόπουλος, κίνηση Ιωάννα Μίτσικα, φωτισμοί Αλέκος Αναστασίου, βίντεο art Άντα Λιάκου, βοηθός σκηνοθέτη Ελευθερία Τέτουλα, βοηθός ενδυματολόγος Ζωή Καραβασίλη, βοηθός κινησιολόγου Στέλιος Δράμος και οργάνωση παραγωγής από τη Μαρίνα Χατζιωάννου, φωτογραφίες Mike Raphael, The Long Black Cloud, όπως σημειώνεται εδώ. Λοιπόν, ναι, και είναι αρκετοί πολλοί, είπαμε ήδη, έχουμε εσάς στη γραμμή, αναφερθήκαμε στον ρόλο του Αλέξη Τζουρμπά από τον Πασχάλη Τσαρούχα και έχουμε...
1: Ναι.
0: Πέστε
1: μας. Το ρόλο του Νίκου του Καζαντζάκη, τον Νίκο Τσολερίδη, ο οποίος και αυτός είναι ηθοποιός που έχει δοκιμαστεί σε πολλά. Είναι η Κλειώδα να ήρθω νέο που κάνει τη χείρα.
0: Πέστε τα εσείς, έχουμε χρόνο, πέστε τα όλα.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ και εγώ εδώ. Η Μαντάμ Ορτάν, η Νικολέτα, κόλλησε το μυαλό μου τώρα το πιστεύω.
0: Νικολέτα, όχι, Μπέτι Νικολέση.
1: Μπέτι Νικολέση, συγγνώμη, εξαιρετική για αυτή. Γιάννης Καραμφίλης, Σοφία Καλαμκερίδου, Θανάση Δυσλής, Μαρία Χατζιωαννίδου. Είναι ένα κάστρο ηθοποιών που έχουν δοκιμαστεί και τους έχετε δει όλους και σε πρωταγωνιστικούς ρόλους και σε μικρούς. Ουτσάλλως αυτό είναι και το κρατικό θέατρο Βορειοελλάδος που εργάζομαι και εγώ πολλά χρόνια τώρα.
0: Μπράβο, και να πούμε ότι υπάρχουν εκτός από τον μήνα Σεπτέμβριο, ειδικά τον Οκτώβριο θα έχουμε πολλές παραστάσεις. Μεγάλη παραγωγή, θεατρική παραγωγή, εκδοχές διαφορετικές σε διαφορετικές σκηνές από τις σκηνές του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Οπότε έχουμε παραστάσεις για όλα τα γούστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν στη γραμμή ο κ. Θάνος Φερετζέλης. Μας μίλησε για την δεύτερη χρονιά του Αλέξη Ζορμπά και καλή επιτυχία να ευχηθούμε και να σπεύσουν οι ακροατές και οι ακροάτριες να διασφαλίσουν την παρουσία στις πρώτες παραστάσεις του συγκεκριμένου θεατρικού έργου. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.

Λοιπόν, κάπου εδώ να σας αφήσουμε, να δώσουμε πάλι ραντεβού πρώτα Θεός το ερχόμενο Σάββατο στις 11 και μερικά πρώτα λεπτά. Από την Ελένη Ιατρού και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Να πούμε ότι ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες με την Άννα Γιαννακίδου και ελπίζω ότι θα μείνετε εδώ στη συχνότητα του 102 FM της R3 και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, φυσικά μην την ξεχάσω. Λοιπόν, την είδα μέσα γιατί κάποιες εκπομπές ήταν μόνη μία από τις δύο, Άννα Γιαννακίδου, Μαριάννα Καλαϊτζή. Λοιπόν, τράβα τις κουρτίνες η εκπομπή που ακολουθεί. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα και χθες και πάντα είστε κοντά στο πανόραμα επικαιρότητας, επικοινωνείτε μαζί μας, μας δίνετε τις δικές σας εκδοχές με τα συν, με τα πλην και όλα αυτά που δημιουργούν αυτή την διαδραστική σχέση που έχουμε με τον 102 FM της Έρτια. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και στις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ταυτόχρονα έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, τονίζοντας ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν την διεθνή νομιμότητα. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι επιδιώκει να λειτουργεί ως γέφυρα και όχι ως μέρος του προβλήματος, διατηρώντας σταθερές τις εθνικές της θέσεις και ενισχύοντας παράλληλα τις διεθνείς της συμμαχίες. Στα αίτια της έκρηξης επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες μετά την τραγική κατάληξη της επιχείρησης στα συντρίμμια του Τριώροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που κατέρευσε μετά από ισχυρή έκρηξη το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Το επικρατέστερο σενάριο είναι της διαρροής φυσικού αερίου, ενώ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Τη βαθιά θλίψη για το θάνατο των 4 Αμερικανών πολιτών εξέφρασε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων. Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να επικαιροποιεί και πάλι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Έντονες βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Εύβοια, τις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ένας 16χρονος, καθώς και άλλα 3 άτομα που άρπαξαν από το λαιμό ενός ηλικιωμένου μία χρυσή αλυσίδα με σταυρό. Πρόκειται για έναν νεαρό 16 ετών, ο οποίος μαζί με άλλα 3 άτομα αφαίρεσαν με τη χρήση σωματικής βίας από τον 73χρονο το σταυρό του, και το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η Τεχεράνη σήμερα κατέστησε σαφές ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξει το στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Σε επιδότηση 17 λεπτών ανά λίτρο καυσίμου προχωράει η γερμανική κυβέρνηση από την 1η Οκτωβρίου, επιχειρώντας να περιορίσει τις συνέπειες που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις από το υψηλό ενεργειακό κόστος. Μία ημέρα αφιερωμένη στην παραγωγή, στους αγρότες και στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν στο πεδίο, είχε στην Πιερία ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κονταριώτισσας με εκπροσώπους των αγροτών, της αυτοδιοίκησης και παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Στο επίκεντρο βρέθηκε η επόμενη ημέρα της παραγωγής και τα εργαλεία που κοινοποιεί το Υπουργείο, όπως τα σχέδια βελτίωσης ύψους 263 εκατομμυρίων ευρώ, τα έργα άρδευσης και καλύτερης διαχείρισης του νερού, καθώς και το νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Στο μεταξύ, σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια. Χθες το απόγευμα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής. Ήδη έχουν παρατάξει περισσότερο από 30 τρακτέρ στην πλατεία της Επανομής τις τελευταίες 2 ημέρες. Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκονται το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, αλλά και τα προβλήματα που, όπως αναφέρουν, δημιουργεί η υποχρεωτική δήλωση του αριθμού ταυτότητας ακινήτου. Οι αγρότες ζητούν λύσεις και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξουν είναι διατεθειμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους ακόμη και με κινήσεις προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Εκτός συνόρων και πάλι, η Βρετανική αστυνομία κήρυξε σήμερα μείζον περιστατικό και απομάκρυνε κατοίκους περιοχής που βρίσκεται κοντά σε αεροπορική βάση της νοτιοδυτικής Αγγλίας, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από την Αμερικανική πολεμική αεροπορία, αφού πρώτα συνέλαβε αρκετούς άνδρες που είναι ύποπτοι για παραβάσεις του νόμου περί εκρηκτικών. Γύρω στα 30 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων και οχημάτων της αστυνομίας, ασθενοφόρων και πυροσβεστικών, έχουν σταθμεύσει μπροστά από σημεία πρόσβασης, ενώ κάτοικοι κοντινού χωριού απομακρύνονται σε χώρο αναψυχής. Ναι, να κλείσουμε τα δικά μας. Τα αποκαλυτήρια της πρωτομής του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, έγιναν σήμερα το πρωί στο πάρκο μπροστά από τον Ιερό Ναό της Παναγίας των Χαλκαίων στη Θεσσαλονίκη. Η πρωτομή ύψους 2,20 μέτρων αποτελεί πρωτοβουλία της Ένωσης Κερκυραίων και τοποθετείται σε ένα σημείο που συνδέει την Κέρκυρα με τη Θεσσαλονίκη. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και η πρωτομή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Η τελετή έγινε παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη, ο οποίος πραγματοποίησε και τα αποκαλυπτήρια. Και να κλείσουμε τον καιρό στη Μακεδονία και την Θράκη. Αναμένουμε σήμερα παροδικές νεφώσεις, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις, η μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM. Της R3.
5: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κλουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Γιατί?
6: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
7: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
6: Θα πούμε τα δικά μας.
7: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
6: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Μεσημέριασε.
7: Με την Άννα Γιαννακίδου.
6: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Εδώ είμαστε και σήμερα.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είστε σήμερα?
6: Άλλια είμαστε.
7: Είσαι τελικά χειρότερα, ε. Ναι, δεν φαίνεσαι όμως.
6: Ναι, και σκεφτόμουν από το πρωί ότι οι ηθοποιοί, οι μουσικοί, οι τραγουδιστές και η ραδιοφωνική παραγωγή είναι ρίντι παλιάτσο και να είσαι άρρωστος. Πας στη δουλειά. Λοιπόν, ήρθα εδώ
7: και
6: για να μου
7: πολλά άλλα επαγγέλματα, πιστέψτε με.
6: Η αλήθεια είναι ότι παντού όταν πας στην εργασία
7: εδώ,
6: σου,
7: τουλάχιστον να
6: καλά,
7: ξέρετε, την έχουμε με τα τσαγάκια της, με τα φάρμακά της.
6: Έτσι, έτσι. Καλά είμαι, καλά είμαι. Αφού μπορώ και λέω μια καλησπέρα, είμαι εδώ στο στούντιο.
7: Αφού εντάξει, μπορούμε και εμείς και την ακούμε.
6: Και αυτό σωστό. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τι ακούτε. Ακούτε
7: μια χαρά,
6: εμένα,
7: όχι,
6: ή τον πατέρα μου.
7: Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Ωραία. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Μια χαρά, υγιέστατος. Έτσι θα στέλνουμε και εσάς.
6: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε και ο καιρός σήμερα είναι...
7: Εδώ είναι καλός.
6: Πολύ καλός.
7: Έχει ήλιο.
6: Να
7: έχει...
6: κάτσεις και έξω να περπατήσεις,
7: ναι,
6: όλα να τα κάνεις.
7: Περπατάς χωρίς να υδρώνεις, χωρίς να κρυώνεις. Είναι άψογος. Έτσι να μείνει παρακαλώ. Αλλά δεν ήταν ωραία τα πράγματα. Σε Σκιάθο και Πάργα διαβάσαμε.
6: Ναι, ναι.
7: Έριξε τόσο νερό, ποτάμια έγιναν οι δρόμοι.
6: Πολλά προβλήματα δημιουργήθηκαν, πλημμυρικά φαινόμενα σε κεντρικούς δρόμους, χήμαροι, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, τα γνωστά. Επίσης στη Σκιάθο, όπως είπες, και στην Πάργα. Στην Πάργα είχαμε και ανεμοστρόβιλο, τα σάρωσε όλα.
7: Έτσι, δεν
6: καλώδια, κολόνες.
7: Και πήγες και πει. Όχι, δύσκολα, δύσκολη κατάσταση.
6: Και
7: επηρεάστηκαν και τμήματα της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, όπως είπες, της Εύβοιας, των Σποράδων. Κόπηκε στα δύο δρόμους στην Εύβοια.
6: Να τελειώνουμε με αυτό. Είπαμε να αλλάζουν οι εποχές, αλλά να αλλάζουν νορμάλ, χαλαρά. Όπως ήταν παλιά, είχε ζέστα, τώρα έχει βροχούλα, λίγο ψυχρούλα και αυτό είναι το φθινόπωρο. Και μετά είναι ο χειμώνας.
7: Έτσι είναι.
6: Αυτό που γίνεται τώρα.
7: Έχουμε πει πολλές φορές ότι έχουμε ξεχάσει τη ζακετούλα, τη φθινοπορεινή, την ανοιξιάτικη.
6: Δεν υπάρχει, πας κατευθείαν στο μπουφάν.
7: Ναι, λίγο βγαίνει από την κρεμάστρα και ξανά μέσα. Γιατί αυτό που είπες, από το αμάνικο, μπουφανάκι και γεια σας.
6: Μουσικά, μαέστρο.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Το καλό νέο, λοιπόν, όπου και αν ψάξεις, κάπου θα τη βρεις την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη. Δεν λένε πως όταν καίγεται το σπίτι του διπλανού, η φωτιά θα έρθει και σε σένα.
2: Γι' αυτό δεν πρέπει να αδιαφορείς.
1: Όχι μόνο επειδή
2: οφείλουμε να νοιαζόμαστε και για το διπλανό μας και
1: αυτό,
2: για την γειτονική χώρα και για την παραδιπλανή ήπειρο κτλ.
1: Ακριβώς. Και πάμε στην Ισπανία.
2: Παλέω, γιατί, ναι. Πολλοί μπορεί να πούνε, τι μας λέτε τώρα για ένα νέο για την Ισπανία. Πόσο γρήγορα μπορεί να έρθει αυτό το πράγμα και στο δικό μας το σπίτι.
1: Μα έχει συμβεί και σε εμάς.
2: Δεν έχει συμβεί, έχει συμβεί
1: και στην Ελλάδα. Και είδαμε, απλά είδαμε πολύ λιγότερους ανθρώπους να είναι εκεί για να στηρίζουν έναν
2: έτσι,
1: άνθρωπο που του κάνουν
2: υπάρχουν,
1: έξωση.
2: Βέβαια, αλλά
1: είναι πολύ λιγότεροι.
2: Τώρα
1: στην Ισπανία χιλιάδες οι διαδηλωτές στους δρόμους δεν έχουν σταματήσει να φωνάζουν συνθήματα, γιατί τα νίκια έχουν πάει στο Θεό και είναι πολύ εύκολες οι εξώσεις. Διαμαρτυρήθηκαν στη Μαδρίτη για την έξωση μιας 87χρονης ανάπηρης γυναίκας που κατοικούσε σε αυτό το διαμέρισμα 70 χρόνια.
2: Στο κέντρο της πρωτεύουσας οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα, ζητούσαν μέτρα για να σταματήσει η αύξηση του κόστους στέγασης, να γίνουν δυσκολότερες οι εξώσεις και φυσικά ένα από τα πανό που κρατούσαν έγραφε «Θα μπορούσατε να είστε εσείς η επόμενη Μαρί Κάρμεν». Μαρί Κάρμεν
1: το όνομα της γυναίκας, η Αμπασκάλ, έγινε τελικά μετατράπηκε στο σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Και προέτρεψε όλο το λαό να ενωθεί σε μία μάχη που πραγματικά πρέπει να την κερδίσει, να την κερδίσει ο λαός και να μπορέσουν να αλλάξουν οι νόμοι που επέτρεψαν την έξωση αυτής της γυναίκας.
2: Ακούστε νούμερο τώρα. Μια εταιρεία αγόρασε το διαμέρισμα που, όπως είπαμε, έμενε για 70 χρόνια και αύξησε το ενίκιο κατά 275%.

0: Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα.
1: Είναι τρελά, τρελά.
0: Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάνσεθ, είχε δηλώσει πέρυσι ότι το στεγαστικό είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης
1: του. Ναι, το είδαμε.
0: Ναι, βέβαια. Γι' αυτό το λόγο και όχι μόνο δέχεται πιέσεις για να αναλάβει δράση. Στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, η κυβέρνησή του αναμένεται να εγκρίνει μια σειρά μέτρων. Το διάταγμα Μαρί Κάρμεν, το οποίο προβλέπει αυτόματη ανανέωση των συμβολέων και περιορισμούς στις εξώσεις. Αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα εγκριθούν από το Κοινοβούλιο, μια και η κυβέρνηση Σάντσεθ δεν διαθέτει την πλειοψηφία.
1: Έχει πλειοψηφία, οπότε δεν είναι εύκολο.
0: Αλλά
1: να
0: αν
1: γίνει.
0: Ο κόσμος συνεχίσει να είναι ενωμένος και να διεκδικεί, θα τα καταφέρει.
1: Έτσι.
0: Έχει αποδειχθεί αυτό στο παρελθόν σε πολλές περιπτώσεις.
1: Σε πολλές περιπτώσεις, ότι όταν αγωνίζεσαι για το δίκαιο και έχεις μαζί σου το λαό, κερδίζεις. Λοιπόν, να πάμε και στο κακό νέο, αν και το προηγούμενο είπαμε καλό επειδή νιώσαμε όμορφα που οι άνθρωποι ξεσηκώθηκαν για να στηρίξουν αυτό που γινόταν εκεί, την αδικία. Το κακό νέο, κάθε βράδυ στη χώρα μας πραγματοποιούνται περίπου 100 συλλήψεις.
0: Κάθε
1: παρακαλώ.
0: Βράδυ, έτσι.
1: Ναι. Έπειτα από καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Μόνο το 2025 οι συλλήψεις ήταν στις 35.000, ενώ 14.000 έως 15.000 υποθέσεις φτάσαν στα δικαστήρια μόνο.
0: Κάθε βράδυ 100 συλλήψεις και σκέψου τώρα πόσα περιστατικά δεν καταγγέλλονται κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή μιλάμε για τρελά νούμερα.
1: Εκεί είναι να τρελαθείς.
0: Και δεν μιλάμε μόνο για γυναίκες που κακοποιούνται από τον άντρα τους, τον σύζυγό τους, τον σύντροφό τους, αλλά και άντρες που βιώνουν κακοποίηση, ηλικιωμένους, παιδιά, οποιοδήποτε συνάνθρωπό μας μπορεί να είναι.
1: Βεβαίως, η ποινική αντιμετώπιση είναι απαραίτητη, έτσι, αλλά δεν αρκεί. Πρέπει τα πράγματα να αλλάξουν από τη βάση τους. Απαιτούνται προγράμματα αντιμετώπισης εξαρτήσεων, διαχείρισης της βίαιης συμπεριφοράς, ψυχοκοινωνική υποστήριξη.
0: Έτσι, στήριξη να υπάρξει πρόληψη. Και βεβαίως να μην κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά όταν αντιλαμβανόμαστε κάτι.
1: Αυτό είναι το κυριότερο.
0: Να νιώθουμε ότι κανένας δεν είναι μόνος
1: έχουν
0: σε αυτόν τον κόσμο.
1: Έχουν σωθεί άνθρωποι γιατί ο διπλανός δεν αδιαφόρησε.
0: Έτσι, όχι μετά να βγαίνουμε και να λέμε αχ, ναι, κάτι
1: είχα ακούσει.
0: Όχι, δεν βοηθάει αυτό.
1: Είχες ακούσει και τι έκανες.
0: Δεν βοηθάει.
1: Συνέχισες να βλέπεις το σύριαλ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: πάρτι φωνές μέσα από τα σαλόνια.
1: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
2: Σε μένα πέφτει πάλι. Ο κλήρος. Λοιπόν, γιορτάζει ο Αρίσταρχος, ο Ζήνων, ο Καλίστρατος και η Καλιστράτη.
3: Τι
2: χρόνια
3: καλά.
2: Σας πολλά.
3: Χρόνια πολλά που γιορτάζετε σήμερα 27 Σεπτεμβρίου, που είναι και η Παγκόσμια ημέρα τουρισμού.
2: Κάνουμε και το ταξίδι μας στα παλιά, 1822, ο Γάλλος λόγιος Ζαν Φρανσουά Σαμπολιόν είχε ανακαλύψει το κλειδί των ιερογλυφικών αποκωδικοποιώντας τη στήλη της Ροζέτης. Παρουσίασε λοιπόν τα αποτελέσματα των ερευνών του στο Παρίσι, στη Βασιλική Ακαδημία Επιγραφών και Γραμμάτων, και έτσι άνοιξε επίσημα ο δρόμος για την επιστήμη της σύγχρονης Αιγυπτιολογίας.
3: Και πάμε 3 χρόνια μετά, στο 1825, όταν τίθεται σε λειτουργία σαν σήμερα η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή του κόσμου, η οποία ενώνει το Στόκτον με το Ντάρλινγκτον της Βορειοανατολικής Αγγλίας. Εμβληματικό επίτευγμα της βιομηχανικής επανάστασης ήταν η ιδέα του εφευρέτη της ατμομηχανής George Stephenson, ο οποίος που υλοποίησε ο επιχειρηματίας Edward Peace για τη γρήγορη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών.
2: 1831, ο κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας, δολοφονείται στο Ναύπλιο από τους Γεώργιο και Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη.
3: Το 1905, ο Άλμπερτ Άινστάιν διατυπώνει σε ηλικία 26 ετών την ειδική θεωρία της σχετικότητας και την περίφημη εξίσωσή του σε άρθρο του στο γερμανικό περιοδικό Χρονικά της Φυσικής.
2: 1941, ιδρύεται στην Αθήνα το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, ΕΑΜ, έπειτα από συμφωνία των αντιπροσώπων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Λευτέρη Αποστόλου, του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδας, Χρήστος Χωμενίδης, της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας Ηλίας Τσιριμόκος και του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδας Απόστολος Βογιατζής.
3: Το 1989, σαν σήμερα, η Βουλή αποφασίζει υπέρ της παραπομπής στο Ανώτοτο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση Κοσκοτά του Ανδρέα Παπανδρέου, Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργα, Παναγιώτη Ρουμελιώτη, Γιώργο Πέτσο και Δημήτρη Τσοβόλα.
2: Και πάμε στις γεννήσεις. 1818 γεννιέται ο Άντολφ Κόλμπε, Γερμανός χημικός, ο οποίος έγινε γνωστός από τις μελέτες που έκανε για την ηλεκτρόλυση των αλάτων και την παρασκευή του σαλικυλικού οξέως, που είναι ένα από τα βασικά συστατικά της ασπιρινούλας μας. Να είναι καλά, να είναι καλά, εκεί που είναι.
3: Να είναι καλά η ασπιρίνη. 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Κύπριος πολιτικός, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2013 έως το 2023, Νίκος Αναστασιάδης.
2: Το είπαμε και λίγο πριν, 1831, φεύγει από τη ζωή, δολοφονείται ο Ιωάννης Καποδίστριας.
3: 1984, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος ηθοποιός Χρόνης Εξαρχάκος.
2: Και τέλος, το 2024, έφυγε μια εξαιρετική Βρετανίδα ηθοποιός, βραβευμένη με 2 Όσκαρ, καθόλου τυχαίο, η Μάγκη Σμιθ. Διακεκριμένη, ιδιαίτερα ηθοποιός του θεάτρου, αλλά από εκεί και ύστερα τη γνώρισε ο κόσμος από την τηλεοπτική σειρά «Ο πύργος του Ντάουντοντ» και από τις ταινίες του Χάρι Πότερ.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα... Είπαμε ότι σαν σήμερα το 1984 έφυγε από τη ζωή ο Χρόνης Εξαρχάκος, Πολυχρόνης Έξαρχος, το πραγματικό του όνομα. Γεννήθηκε 18 Ιανουαρίου του 1932 στην Ερμούπολη της Σύρου, μεγάλωσε στην Πλάκα. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Πέλου Κατσέλη, πρωτοεμφανίστηκε στη σκηνή το 1963 με το θείασο αναλυτή Ριγόπουλου στο έργο «Βίλα των Οργείων» και από τότε συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού θεάτρου.
1: Έπαιξε με τον Μάνο Κατράκη όταν το ελληνικό λαϊκό θέατρο ήταν στα πάνω του, έπαιξε στον Ιούλιο 4 του Σέξπιρ, έπαιξε κωμωδία, έπαιξε δράματα. Μάλιστα λένε πολύ ότι το υποκριτικό του ταλέντο το μεγάλο φάνηκε όταν έπαιξε στο Κλάρο του Τσέχοφ με Φέρτη και Ξένια Καλογεροπούλου. Και νομίζω ότι εμείς μπορεί να το γνωρίσαμε για τον πρίο του και το χιούμορ του στις κωμωδίες, αλλά υπάρχει μια ταινία δραματική που στην κατοχή που είναι με τη Λάσκαρη.
0: Που αυτοκτονεί κιόλας.
1: Αυτοκτονεί μετά γιατί πέφτει το παράθυρο. Το ξύλο και αυτοκτονεί.
0: Πραγματικά, όποτε διαβάζω το όνομα του Χρόνη Εξαρχάκου, ενώ τον έχουμε δει σε τόσες κωμωδίες και ήταν παντού εξαιρετικός. Εκείνη τη σκηνή έχω.
1: Νομίζω είχε βραβευτεί.
0: Πραγματικά εξαιρετικός ηθοποιός. Είπαμε πολλές ταινίες που θυμόμαστε. Ένας υπότης για τη Βασούλα. Για θυμηθείτε όλοι πόσο καλός ήταν. Γοργόνες και Μάγκες. Μια κυρία στα μπουζούκια. Κάτι κουρασμένα παλικάρια.
1: Πάρα πολύ.
0: Το 1965 συμμετείχε στην ολοκλήρωτη ταινία του Θόδωρα Αγγελόπουλου, Formex Story, και μάλιστα πρωταγωνίστησε και στην τηλεόραση στη σειρά του Αλέξη Τριανταφύλου, ένας απίθανος detective που προβλήθηκε το 1973 από την ΙΕΝΕΒ.
1: Έφυγε νωρίς, έφυγε σαν σήμερα το 1984. Ήταν πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ταλαιπωριόταν με σοβαρή ασθένεια.
0: Έζησε για πολλά χρόνια ο Χρόνης Εξαρχάκος μαζί με τη μητέρα του, η οποία είχε πολλά προβλήματα υγείας, χρειαζόταν τη φροντίδα του. Ο ίδιος δεν παντρεύτηκε ποτέ και μάλιστα στις αρχές της δεκαετίας του 80 αρρώστησε πολύ σοβαρά από καρκίνο. Ταξίδεψε στο Λονδίνο, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η οποία όμως δεν πήγε τόσο καλά όσο θα ήθελε.
1: Και βέβαια αυτό που έχει μείνει στους περισσότερους είναι ότι ακόμα και όταν είχε επιδεινωθεί η υγεία του, όπως έλεγε ο φίλος και συνάδελφός του Κώστας Βουτσάς, στο νοσοκομείο πείραζε τις νοσοκόμες, τους γιατρούς και προσπαθούσε να κάνει όλο τον κόσμο να γελάει, κάτι που ήξερε πάρα πολύ καλά. Όπως είπαμε, έφυγε πολύ νωρίς, ήταν μόλις 52 χρόνων και η μητέρα του έφυγε από τη ζωή την επόμενη χρονιά.
2: Αυτό σε χτυπάω. Γιατί σ' αγαπάω. Κι όσο πιο πολύ σ' αγαπάω, τόσο πιο πολύ σε χτυπάω. Τώρα ο καρχίζει και δεν τελειώνει, σου ροκανίζει το παντελόνι. Γιατί σε ρω, τώρα δουλεύει και η νύχτα τρίζει, σε ξενιτεύει και σε γυρίζει. Γιατί σε ρω, τώρα ξεπέρνει και σε σηκώνει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1947 στο Ντάλλας του Τέξας ο Marvin Lee Aday, γνωστός ως Meatloaf.
2: Τώρα κατάλαβα για ποιον μιλάμε.
1: Το 1967 μετακόμισε στο Λος Άντζελες, άρχισε να ασχολείται αποκλειστικά, επαγγελματικά, με μουσική και θέατρο. Πήρε μέρος σε μουσικές και θεατρικές παραστάσεις και το 1975 έπαιξε και στον κινηματογράφο.
2: Η μεγάλη επιτυχία ήρθε το 1977 με το άλμπουμ Bat Out of Hell σε μουσική και στίχους του Gene Steinman. Το άλμπουμ συνδύαζε το ροκ με στοιχεία θεατρικής αφήγησης και έγινε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην ιστορία της μουσικής. Συνέχισε ο Meatloaf τη μουσική και κινηματογραφική του πορεία. Το 1993 επέστρεψε στην κορυφή με το άλμπουμ Bat Out of Hell νούμερο 2, που περιείχε και το I Do Anything for Love But I Won't Do That, με το οποίο κέρδισε και Grammy το 1994. Παράλληλα συνέχισε να εμφανίζεται και στον κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2022 σε ηλικία 74 ετών.

0: Πιθανό να το έχετε μάθει ότι οι Γιουτού γιόρτασαν την 50η επέτειό τους και μάλιστα μια ωραία συναυλία στο σχολείο που ξεκίνησαν όλα εκεί που γνωρίστηκαν. Οι μαθητές που πηγαίνουν τώρα στο σχολείο, αγέννητα παιδιά, ούτε καν σαν ιδέα δεν υπήρχαν όταν οι Γιουτού σχηματίστηκαν, τους απεριέμεναν λέει σαν τους υποδέχτηκαν σαν ήρωες. Είχαν πλακάτ που έγραφαν «Αγαπώ τους Γιουτού».
1: Ναι, γιατί είναι, οι γονείς έτσι,
0: είναι μια όμορφη μέρα, δεν έχουμε σχολείο και... Μπονό, η μαμά μου σε χαιρετά.
1: Λοιπόν, καθώς κοίταζε έξω από την ίδια σκηνή όπου οι Γιουτού έκαναν το ντεμπούτο του το 1976, ο Μπόνο συγκινήθηκε, έχασε τα λόγια του, δεν ήξερε τι να πει. Η ιστορία του συγκροτήματος ξεκίνησε στις ίδιες σχολικές αίθουσες και τους διαδρόμους πριν από 50 χρόνια.
0: Πώς περνάνε τα χρόνια όμως.
1: Άστο, μην το συζητάς. Ο 14χρονος Λάρι Μάλεν Τζούνιορ καρφίτσωσε ένα χειρόγραφο σημείωμα στον πίνακα ανακοινώσεων. Ντράμερ να ζητά μουσικούς για να σχηματίσει συγκρότημα.
0: Και οι οντισιόν έγιναν μερικές μέρες αργότερα, 25 Σεπτεμβρίου του 1976, στην κουζίνα των γονιών του Λάρι Μάλεν Τζούνιορ. Ανάμεσα σε όλους τους υποψήφιους ήταν και ο Μπόνο, The Edge και Adam Clayton, που έφτασαν φορώντας μακρύ παλτό για να κάνουν εντύπωση. Αρχικά το όνομά τους ήταν Feedback, στη συνέχεια The Hype και φυσικά κατέκτησαν τον κόσμο ως U2.
1: Ο Μπόνο, τότε γνωστός ως Paul Hewson, είχε μπει στον πειρασμό να μην πάρει μέρος στην audition. Ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερος, ανησυχούσε μήπως φανεί παράτερος. Είχε δηλώσει δεν θα έκανα παρέα με δευτεροετής φοιτητές και ιδιαίτερα με πολύ όμορφους. Τελικά ο φίλος του Ρέντζι Μανουέλ τον έπεισε να πάρει μέρος. Τον πήγε με την παλιά τιμόροπη μοτοσυκλέτα του και η πρώτη πρόβα με την μπάντα δεν έδειξε ακριβώς τις καλύτερες εντυπώσεις. Αφού ο Λάρι Μάλεν έστριψε μια μάνικα στους παρευρισκόμενους.
0: Αυτό έδειξε όμως ότι θα υπάρχει ωραία ατμόσφαιρα.
1: Όχι. Τους κατέβριξε. Δεν ξέρω, είπε τι με κατέλαβε. Ήταν μια πράξη καλοσύνης και αγάπης.
0: Είδες, το είπα εγώ. Γιατί ζεστή.
1: Ήταν ζεστή η μέρα.
0: Να ζήσει ήθελε το παιδί.
1: Άντε καλέ.
0: Λίγες ώρες πριν από την επαιτειακή αυτή συναυλία, το συγκρότημα ανακοίνωσε το 16ο άλμπουμ του Καρναβάλι του Φωτός, που θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου. Είναι ο πρώτος δίσκος του συγκροτήματος με εντελώς πρωτότυπο υλικό έπειτα από 9 χρόνια. Συμβολικά συμπίπτηκε με τη συμπλήρωση των 50 ετών. Το καλοκαίρι, Άννα, πήραμε μια πρώτη γεύση με το κομμάτι Street of Dreams.
1: Ναι.
0: Την αυλαία της νέας εποχής όμως ανοίγει επίσημα το ολοκένουργιο single Silencio, που κυκλοφόρησε στις 24 Σεπτεμβρίου. Τι προλαβαίνουμε να ακούσουμε? Silencio σίγουρα, ίσως και λίγο από Street of Dreams, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και στις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ταυτόχρονα έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, τονίζοντας ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι επιδιώκει να λειτουργεί ως γέφυρα και όχι ως μέρος του προβλήματος, διατηρώντας σταθερές τις εθνικές της θέσεις και ενισχύοντας παράλληλα τις διεθνείς της συμμαχίες. Στα αίτια της έκρηξης επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες μετά την τραγική κατάληξη της επιχείρησης στα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που κατέρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Το επικρατέστερο σενάριο είναι της διαρροής φυσικού αερίου, ενώ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να επικαιροποιεί και πάλι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Έντονες βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Εύβοια της Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά. Στην Εύβοια, ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε σπίτια, κατολιστήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Παρά το μεγάλο όγκο νερού που έπεσε στην περιοχή, τα προβλήματα μέχρι στιγμής χαρακτηρίζονται περιορισμένα, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση, οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν έως το απόγευμα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση αποκόλλησης και ρημούλκησης του ιστιοφόρου Αλκίων, το οποίο προσάραξε χθες βράδυ σε αβαθή στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη. Το ιστιοφόρο είχε αποπλέψει από τη μαρίνα του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης με δύο Γερμανούς επιβάτες, οι οποίοι το είχαν νοικιάσει με προορισμό τη Χαλκιδική. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, το σκάφος προσέκρουσε σε αμμώδη βυθό και ακινητοποιήθηκε. Επίθεση με βαριοπούλιο στο εργοστάσιο της Βιολάντα στη Λάρισα πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκονα χθες τη νύχτα. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, η επίθεση έγινε ως διαμαρτυρία για το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, με απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες του μπλόκου στα πράσινα φανάρια. Χθες το απόγευμα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής. Ήδη έχουν παρατάξει περισσότερα από 30 τρακτέρ στην πλατεία της Επανομής τις τελευταίες δύο ημέρες. Στο επίκεντρο των ετοιμάτων τους βρίσκονται το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, αλλά και τα προβλήματα που, όπως αναφέρουν, δημιουργεί η υποχρεωτική δήλωση του αριθμού ταυτότητας ακινήτων. Οι αγρότες ζητούν λύσεις και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξουν εξελίξεις, είναι διατεθειμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις τους ακόμα και με κινήσεις προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η Τεχεράνη σήμερα κατέστησε σαφές ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξει το στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς, παρά την απορρίψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις καταρακτώδεις βροχές και τις καταιγίδες που πλήττουν το Ταλ Μπρατές στην βορειοανατολική Ινδία, σύμφωνα με κυβερνητική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε μεγάλο μέρος του κρατηδίου, με περισσότερες από 1.000 κατοικίες να έχουν καταστραφεί. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη έχουμε παροδικές νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις, η μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη, με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
8: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
7: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
8: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μεσημέρι Κυριακής, η όμορφη Κυριακή, η αρχόντισσα της εβδομάδας. Για τους περισσότερους.
1: Ναι.
8: Έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που Σαββατοκύριακα δουλεύουν πιο πολύ. Και
1: είναι πολλοί αυτοί που άσχετα να έχουν περάσει δεκαετίες από τότε που έχουν τελειώσει το σχολείο, από το μεσημέρι και μετά τους πιάνει η μελαγχολία της Κυριακής ακόμα.
8: Ναι.
1: Εγώ ευτυχώς το έχω ξεπεράσει.
8: Και εγώ το έχω ξεπεράσει γιατί Δευτέρα Τρίτη χορεπώ πάντα.
1: Έτσι βολεύει.
8: Και μ' αρέσει.
1: Έτσι, και εγώ από τότε που δουλεύουμε Σαββατοκύριακα και έχω ακυρώσει τις Κυριακές, νιώθω πολύ καλύτερα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου και τι σας έχουμε για ξεκίνημα. Κάτι πάρα πολύ ωραίο. Το Forever Young των Alphaville που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1984. Και τι έχω να σας πω πάνω σε αυτό.
8: Για πες.
1: Ότι μπορεί να ακούτε ένα γλυκό, νοσταλγικό τραγούδι, όμως κρύευε ένα πολύ σοβαρό μήνυμα. Το τραγούδι γράφτηκε στην καρδιά του ψυχρού πολέμου. Οι στίχοι του δείχνουν το μεγάλο φόβο που είχε τότε η νεολαία για έναν πιθανό πυρηνικό πόλεμο. Θυμάσαι, Άννα, θυμάμαι, Μαριάννα, πες.
8: Θυμάμαι, μάλιστα, Μαριάννα.
1: σε ένα σημείο το τραγούδι λέει: θα ρίξετε τελικά τη βόμβα ή όχι. Μέσα σε όλη αυτή την αβεβαιότητα λοιπόν και τον τρόμο για το μέλλον, το τραγούδι έγινε ένας ύμνος ελπίδας. Έδωσε φωνή στην επιθυμία των νέων της εποχής να παγώσουν το χρόνο, να μείνουν για πάντα παιδιά και να ζήσουν τη ζωή τους ελεύθεροι μακριά από την καταστροφή.
8: Ωραία ιστορία.
1: Να τα ακούσουμε.
8: Με άρεσες.

0: σε ποια οδό μένετε? Θα πάμε για αρχή μια βόλτα πίσω από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Ξηροκρίνης, στη δυτική πλευρά, όπως καταλαβαίνετε, της Θεσσαλονίκης. Οδός Δημητρίου Μαργαροπούλου. Πήρε το όνομά της από τον διακεκριμένο γιατρό, εκπαιδευτικό και ενεργό μακεδονομάχο Δημήτριο Μαργαρόπουλο. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1869. Το αρχικό επώνυμο της οικογένειάς του ήταν Μπουντίμου, αλλά άλλαξε σε Μαργαρόπουλος προς τιμήν της δυναμικής μητέρας του, Μαργαρός. Ωραία πράγματα. Σπούδασε στην Αθήνα και εργάστηκε ως δάσκαλος και διευθυντής σε ελληνικά σχολεία της περίοδου της Τουρκοκρατίας. Διατέλεσε βασικό μέλος της Μυστικής Οργάνωσης Θεσσαλονίκης και συμμετείχε ενεργά στο εκτελεστικό της σώμα, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες ως γιατρός και αγωνιστής δίπλα σε άλλες προσωπικότητες της εποχής.
1: Και θα μείνουμε στην ίδια περιοχή, Μαριάννα. Οδός Μιχαήλ Καλού είναι κοντά στη Μοναστηρίου και το νέο σιδηροδρομικό σταθμό και πήρε το όνομά της από έναν τοπικό αγωνιστή και μακεδονομάχο, τον Μιχαήλ Καλό, ο οποίος έδρασε ενεργά στην περίοδο και στην περιοχή, τη συγκεκριμένη την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα, πριν από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος στο Βαρδάρι διατηρούσε μια μικρή βιοτεχνία έξω από τα παλιά τείχη της πόλης. Και κοίτα να δεις, χρησιμοποιούσε τη συγκεκριμένη βιοτεχνία για να βοηθάει τους Έλληνες πατριώτες, μεταφέροντας κρυφά όπλα μέσα σε εμπορεύματα, όπως ήταν δέματα με νήματα από την Αθήνα, για να στηρίξει τον αγώνα κατά της Τουρκοκρατίας.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Αυτή η ιστορία, η μικρή, αφορά στον αγαπημένο αξέχαστο Αλέκο Αλεξανδράκη. Είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη. Στο τέλος μιλάει το πανί.
2: Είχε πει ο Αλέκος Αλεξανδράκης: «Ήμουν ενθουσιασμένος που έπαιζα με τη Μελίνα στην ταινία Στέλλα. Εγώ τότε ήμουν γνωστός ηθοποιός του κινηματογράφου και για εκείνη ήταν η πρώτη της ταινία. Το σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη τον ήξερα από το θείο μου, με τον οποίο ήταν φίλη. Δούλευα λοιπόν σε ένα οικείο περιβάλλον. Τα γυρίσματα ήταν κουραστικά. Ο Κακογιάννης προσπαθούσε να κάνει αυτό που είχε φανταστεί αρχικά, χωρίς παρεκκλήσεις. Φυσικά δεν του χαλούσαμε το χατήρι. Κάναμε γυρίσματα που πολλές φορές διαρκούσαν και 20 ώρες. Σε εκείνες τις περιπτώσεις δεν ήξερα τι έλεγα πια, ήμουν ερείπιο».
1: Νύχτες και νύχτες, θυμόταν ο Αλέκος Αλεξανδράκης, γυρίζαμε στην ταβέρνα του Κουλού στην οδό Καλλιδρομίου. Έκανε τέτοιο κρύο που όταν ήταν να μιλήσουμε, άκου να δεις τώρα, μας γέμιζε ο Κακογιάννης το στόμα πάγους για να μην βγαίνει ο αχνός.
2: Άντε μίλα τώρα.
1: Φτύναμε τον πάγο, λέγαμε δύο φράσεις. Ξανά ο πάγος. Και θυμόμουν πως σε μερικές μέρες είχα πρεμιέρα στο Εθνικό Θέατρο τη Μαρία Στιούαρτ με τη Βάσο Μανολίδου και του έλεγα: «Θα μου κλείσεις τη φωνή και τι θα κάνω?»

0: Λοιπόν, μάθαμε για μία απώλεια. Χτες το πρωί έφυγε από τη ζωή μια ηθοποιός που η δικιά μας η γενιά, η δικιά μου θα έλεγα, τη θυμάται πάρα πολύ έντονα και ήταν πολύ ιδιαίτερη, ξεχωριστή, ταλαντούχα.
1: Μιλάμε για την Δέσποινα Τομαζάνη, μέλος του πρωταγωνιστικού κάστ της ταινίας «Γλυκιά συμμορία». Έφυγε, όπως είπες, από τη ζωή χθες το πρωί, μετά από διήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο των Αθηνών, συνεπία πνευμονικού ειδήματος. Να πούμε δύο λόγια για την Δέσποινα Τομαζάνη, όχι μόνο δύο, παραπάνω.
0: Βεβαίως.
1: Τις αξίζουνε. Γεννήθηκε στη Χίο 1η Ιουνίου του 1945. Καταγωγή της ήταν από το Αϊβαρί της Μικράς Ασίας και τα Κωτίωρα. Σπούδασε θέατρο στην Αθήνα, κινηματογράφο και θέατρο στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, χορό και παντομίμα στην Ακαδημία Μπαλέτου της Στοκχόλμης. Στη σκηνή βγήκε από τα 18 της, έπαιζε σε ελληνικά και γαλλικά θέατρα, αλλά και ρόλους στον ελληνικό, σουηδικό, αμερικανικό και γαλλικό κινηματογράφο.
0: Μια πολύ σημαντική και μακρά πορεία στην τέχνη, και όχι μόνο στα θεατρικά ή τα κινηματογραφικά, ποίηση, θέατρο, διήγημα, διακρίθηκε σε πολλά από τα έργα της, μεταφράστηκε στα γαλλικά, γερμανικά, τουρκικά, αγγλικά, ιταλικά. Το τελευταίο της βιβλίο με τον τίτλο «Το βιβλίο που δεν γράφτηκε» είναι ένα ιστορικό αφήγημα με την πλοκή του να ξετυλίγεται στη γενέτειρά της και αφορά το Χιώτη, ήρωα της Επανάστασης Αντώνη Μπουρνιά. Στο πρώτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μεσογειακών Χωρώνημα η Δέσποινα Τομαζάνη βραβεύτηκε με το βραβείο ερμηνείας πρώτου γυναικείου ρόλου για την ταινία «L'ombre de la terre».
1: Να θυμηθούμε κάποιες από τις ταινίες που έχει παίξει: «Don Juan» του Ροζέ Βαντίμ, «Γλυκιά συμμορία», όπως είπαμε, του Νίκου Νικολαίδη, «Φωτογραφία» του Νίκου Παπατάκη, «Τέλος εποχής» του Αντώνη Κόκκινου. Είχε γράψει και διαλόγους, έπαιξε και συνεργάστηκε στο σενάριο της ιουδικής ταινίας «Με λένε Στέλιο», που κέρδισε το βραβείο κριτικών στο Φεστιβάλ Βενετίας το 1973, συνεργάστηκε με τον Αλέξη Δαμιανό στον θρυλικό Ηνίοχο, υπήρξε συνσεναριογράφο στην ταινία του Πανουσόπουλου «Ελεύθερη κατάδυση» και υπέγραψε το σενάριο της ταινίας «Το φως που σβήνει» του Βασίλη Ντούρου.
0: Και για την τηλεόραση έγραψε σενάρια, «Medium», «Το φύλλο και το πηγάδι» και «Τα αγγέλιασμα», βασισμένο στο μόνιμο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού. Έπαιξε σε ωραίους ρόλους στην Ομίχλη, στο «Medium», στο «Φάκελος Αμαζόν», και σημαντική ήταν επίσης και η πορεία της στο θέατρο. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Έπαιξε στο Ηρώδιο, έπαιξε στο Town Hall της Νέας Υόρκης, στο Τόκιο και αλλού. Στο Γαλλικό Θέατρο συμμετείχε επίσης σε παραστάσεις και παράλληλα, όπως είπαμε, διακρίθηκε πάρα πολύ και ως συγγραφέας. Δέσποινα Τομαζάνη, «Γλυκιά συμμορία», καλό της ταξίδι.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Δεν θα γινόταν να μην αναφερθούμε στην σημαντική φωνή του λαϊκού τραγουδιού, την Πόλη Πάνου, που σαν σήμερα το 2013 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, η Πολυτίμη Κολιοπάνου. Αυτό ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε το 40 στην Αθήνα, μεγάλωσε όμως στην Πάτρα. Νονός του καλλιτεχνικού ονόματος ήταν ο Γρηγόρης Μπεθικότης, αφού ήταν και ο άνθρωπος ο καλλιτέχνης που την ανακάλυψε και της άλλαξε τη ζωή. Η ιστορία της ξεκίνησε όταν ήταν μαθήτρια ακόμα του Δημοτικού. Έκανε σκασιαρχείο, κοπάνα δηλαδή, από το σχολείο και πήγαινε στα ψηλαλόνια της Πάτρας για να ακούσει τα καινούργια τραγούδια της εποχής.
0: Γιατί αν δεν ξεκινήσεις μικρός, καριέρα δεν κάνεις.
1: Το έχουμε δει πολλάκι.
0: 10 ετών ήταν η Πόλη Πάνου όταν έκανε θράψη. Στο μαγαζί που εμφανιζόταν ο Σταύρος Τζουανάκος, ανέβηκε στο πάλκο και τραγούδισε το «Σιλβάνα, Σιλβάνα μου τρελή, πεθαίνω για ένα σου φιλί» και τους θέλανε όλους με τη φωνή της. Κρυφά από τους γονείς της, λίγο αργότερα συμμετείχε σε ένα διαγωνισμό ταλέντων στο οποίο τραγούδισε τη μητέρα του Φώτη Πολυμέρη και διακρίθηκε ανάμεσα σε 260 παιδιά, παρακαλώ. Πήρε βεβαίως το πρώτο βραβείο. Και οι εφημερίδες τότε έγραφαν για τη μικρή Πατρινοπούλα το παιδί θαύμα που πήρε το πρώτο βραβείο. Ένα χρόνο μετά το διαγωνισμό εμφανίζεται στην Πάτρα ο νεαρός τότε και ταλαντούχος Γρηγόρης Μπηθικότσης. Τον εγκαταλείπει η τραγουδίστρια του συγκροτήματος του. Ακούει αυτός τυχαία για την μικρή Πολυτίμη με το χρυσό λαρίγκι και...
1: Πηγαίνει να τη βρει, την ακούει να τραγουδάει και μάλιστα τραγούδια βαριά του Τζουανάκου, ανατολίτικα, και τη ζητά να τον ακολουθήσει. Ταξίδεψαν μαζί στην Πάτρα, στο Αγρίνιο, μετά στην Αθήνα, στα δισκογραφικά στούντιο της Κολούμπια. Η Πόλη Πάνου πάντα με τη συνοδεία της μητέρας της. Ο πατέρας είχε αντίθετη γνώμη, δεν ήθελε να ασχοληθεί από τόσο μικρή με τη μουσική. Ο τότε παραγωγός της Κολούμπια, έχοντας μεσολαβήσει ο Γρηγόρης Μπηθικότσης για την ακρόαση, εντυπωσιάζεται από τη φωνή του και του λέει: «Γρηγόρη μου, έφερες μια βέμπο του λαϊκού τραγουδιού». Όπως έχει πει η ίδια, εγώ πριν απ' όλα τραγουδούσα για τον εαυτό μου. Σε μένα ήθελα να δίνω πάντα λογαριασμό. Είχα και έχω πολύ μεγάλο πάθος για το τραγούδι, το αγάπησα το λαϊκό τραγούδι, μπήκα και έδωσα όλο μου τον εαυτό. Του Γρηγόρη Μπηθικότση το χαρτί που μου έδωσε, εγώ δεν το κάψα. Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάψω, είχε δηλώσει σε συνέντευξή της πριν χρόνια.
0: Η Πόλη Πάνου ήταν η πρώτη που τραγούδισε «Τα παιδιά του Πειραιά». Ο ίδιος ο Χατζηδάκης την είχε καλέσει το τηλέφωνο και της είχε πει: «Έχω, Πόλη, γραμμένο ένα τραγούδι για σένα». Είχε πει πολλά από τα καινούργια τραγούδια όλων των κορυφαίων λαϊκών συνθετών της δεκαετίας του 50, την εποχή ανάδειξης μιας νέας γενιάς.
1: Θα πω μερικούς τίτλους. «Φέρτε μια κούπα με κρασί», «Πάρε το δαχτυλίδι μου», «Άλλα μου λένε τα μάτια σου», «Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη», «Ήταν σφάλμα έκανα». Ατέλειωτος ο κατάλογος. Εμείς διαλέξαμε όμως το «Καλντερίμι», που επίσης το αγαπάμε πολύ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, αλλά θα σας αποχαιρετήσουμε με δυο μουσικά νέα.
1: Βεβαίως, να σας πούμε ότι αύριο το βράδυ στο Θέατρο Δάσος θα βρίσκεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με αγαπημένα τραγούδια.
0: Ενώ την Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη ο Μίλτος Πασχαλίδης, στη συναυλία συμμετέχει και η Παυλίνα Βουλγαράκη.
1: Και εμείς με Μιλτιάδη Πασχαλίδη θα σας αφήσουμε σήμερα. Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε τον ήχο. Yeah. Μια υπέροχη εβδομάδα να έχουμε όλοι και να ανταμώσουμε ξανά το επόμενο Σάββατο εδώ, στα γνωστά λιμέρια του 102 FM.
0: Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς καλαζοπτώσεις αναμένονται και σήμερα στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα στην Κρήτη, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Θυελώδης βόρειο-ανατολική άνεμη ένταση 7 με 8 μποφόρ πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Εύβοια, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν το νησί και τη νύχτα, προκαλώντας πλημμύρες σε σπίτια, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Νέα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα διατυπώνουν μέσω του World News Radio ειδικοί την ώρα που οι πραγματογνώμονες στρέφουν την έρευνά τους για τα ακριβή αίτια της έκρηξης στα ευρήματα, στις μαρτυρίες, στο βιντεοληπτικό υλικό και στην αποτύπωση του κτηρίου. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης, μιλώντας στο World News Radio, επισήμανε ότι οι ευθύνες του θανάτου των τεσσάρων δεν είναι μόνο στο πρωτογενές αίτιο της έκρηξης, αλλά και στο γιατί από την έκρηξη έπεσε το πάτωμα. Ο κύριος Καρίδης τόνισε ότι πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ορόφου, δηλαδή του ταβανιού που έπεσε και τους καταπλάκωσε. Το κτίριο αυτό πριν γίνει Airbnb εκτιμώ ότι στη μέση υπήρχε ένας τείχος στο οποίο στηριζόταν τα πατώματα, τόνισε ο Δημήτρης Καρίδης. Φαίνεται ότι έγιναν κάποιες αναβαθμίσεις στο κτίριο γιατί η αρχική άδεια δεν μιλούσε για κατοικία, τόνισε επίσης στο Air News Radio ο Λευτέρης Αβραμίδης, αναπληρωτής γραμματέας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών. Από αύριο αναμένεται να ενταθούν οι έλεγχοι για τη στατικότητα των γειτονικών οικοδομών. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Παράλληλα, έστειλε νέο σαφές μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Για τις διεθνείς εξελίξεις και την παρουσία της Ελλάδας στον ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα επιμένει στην προάσπιση του διεθνούς δικαίου, της πολυμέρειας και του διαλόγου σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς κανόνες και συμφωνίες δοκιμάζονται. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα άσκησε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης και κατηγορώντας κυβερνητικά στελέχη για αλαζονική στάση απέναντι στην οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Σκέτη κοροϊδία για το διεθνές δίκαιο, κούφια λόγια για την ακρίβεια, το σχόλιο του ΚΚΕ. Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι επιχείρησε να παρουσιάσει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες. Η ανεύθυνη πολιτική στο θέμα της ενέργειας οδηγεί τη χώρα στον γκρεμό και στην καταστροφή, υποστήριξε ο πρόεδρος Κυριάκος Βελόπουλος. Ανοιχτό αφήνει η Μόσχα το ενδεχόμενο μεταφοράς των ρωσικών συστημάτων S-400 που διαθέτει η Τουρκία σε τρίτη χώρα, με τον Σεργέη Λαυρόφ να ξεκαθαρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει χωρίς την επίσημη συγκατάθεση της Ρωσίας. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών διευκρίνησε παράλληλα ότι μέχρι στιγμής η Άγκυρα δεν έχει απευθυνθεί στη Μόσχα με σχετικό αίτημα. Η Τεχεράνη σήμερα κατέθεσε σαφές ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Στη Νότια Αφρική, 27 νεκροί και 26 τραυματίες σε δύο περιστατικά με πειρά σε μπαρ στο δυτικό Johannesburg και σε χώρο διασκέδασης κοντά στο Cape Town. Η αστυνομία εξαπέλυσε άνθρωπο κυνηγητό για τη σύλληψη των υπόπτων. Ισχυρές βροχές και θυελώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τις αρχές να προειδοποιούν για σοβαρά προβλήματα από παράκτιες πλημμύρες και πιθανές διακοπές κυκλοφορίας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ εκτός έδρας στη Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Στις 8 το βράδυ ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα στην περιοχή Πέρανη. Επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 2 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Επίσης, ο Δήμος Σαλαμίνα συνδράμει με υδροφόρα. Μήνυμα από το 112 κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Εάντιο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η εικόνα της πυρκαγιάς, σύμφωνα με την πυροσβεστική αυτή τη στιγμή, είναι βελτιωμένη. Την ίδια ώρα, προβλήματα από την ισχυρή βροχόπτωση καταγράφηκαν στην Εύβοια με τα ψαχνά και τα πολιτικά. Στα 120 χιλιούς θα έφτασε το ύψος της βροχής, ενώ σημειώθηκαν κατολισθήσεις και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό 2 Ισραηλινών τουριστών. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατατόπους βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε Εύβοια, Κυκλάδες και πρόσχερα στην Κρήτη, ενώ θυελώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι 7 με 8 μποφόρ πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα αναμένεται από το βράδυ να περιοριστούν στα νοτιοανατολικά της χώρας. Νέα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα διατυπώνουν μέσω του Earth News ειδικοί, την ώρα που οι πραγματογνώμονες τρέχουν την έρευνά τους για τα ακριβή αίτια της έκρηξης στα ευρήματα, στις μαρτυρίες, στο βιντεοληπτικό υλικό και στην αποτύπωση του κτηρίου. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης, μιλώντας στο Earth News Radio, επισήμανε ότι οι ευθύνες του θανάτου των τεσσάρων δεν είναι μόνο στο πρωτογενές αίτιο της έκρηξης, αλλά και στο γιατί από την έκρηξη έπεσε το πάτωμα. Ο κύριος Καρίδης τόνισε ότι πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ορόφου, δηλαδή του ταβανιού που έπεσε και τους καταπλάκωσε. Το κτίριο αυτό, πριν γίνει Airbnb, εκτιμώ ότι στη μέση υπήρχε ένα στίχος στο οποίο στηριζόταν τα πατώματα, τόνισε ο κύριος Καρίδης. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα υπέρ της διατήρησης των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Για τις διεθνείς εξελίξεις και την παρουσία της Ελλάδος στον ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα επιμένει στην προάσπιση του διεθνούς δικαίου, της πολυμέρειας και του διαλόγου σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς κανόνες και συμφωνίες δοκιμάζονται. Πειρά εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, άσκησε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης και κατηγορώντας κυβερνητικά στελέχη για αλαζονική στάση απέναντι στην οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Σχέτη κοροϊδία για το διεθνές δίκαιο, κούφια λόγια για την ακρίβεια, το σχόλιο του ΚΚΕ. Σε ανακοίνωση του, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να παρουσιάσει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες. Στη σύλληψη 5 ατόμων, καθώς εντοπίστηκαν 3 ύποπτα οχήματα να κινούνται προς τη βάση της RAF Fairford, προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές. Όπως μεταδίδει το Sky News, ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας σε δηλώσεις του ανακοίνωσε ότι 5 άνδρες συνελήφθησαν και 85 σπίτια εκενώθηκαν μετά από κλίση προς την αστυνομία νωρίς το πρωί της Κυριακής. Ισχυρές βροχές και θυελώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τις αρχές να προειδοποιούν για σοβαρά προβλήματα από παράκτηες πλημμύρες και πιθανές διακοπές κυκλοφορίας. Ανοιχτό αφήνει η Μόσχα το ενδεχόμενο μεταφοράς των ρωσικών συστημάτων S-400 που διαθέτει η Τουρκία σε τρίτη χώρα, με τον Σεργέη Λαυρόφ να ξεκαθαρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει χωρίς την επίσημη συγκατάθεση της Ρωσίας. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών διευκρίνησε παράλληλα ότι μέχρι στιγμής η Άγκυρα δεν έχει απευθυνθεί στη Μόσχα με σχετικό αίτημα. Η Τεχεράνη κατέστησε σαφές ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Στη Νότια Αφρική, 27 νεκροί και 26 τραυματίες σε 2 περιστατικά με πειρά σε μπαρ στο δυτικό Johannesburg και σε χώρο διασκέδασης κοντά στο Cape Town. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των υπόπτων, τα κίνητα των οποίων, όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ εκτός έδρα στη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του National League. Στις 8 το βράδυ, ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του παλιού κτηρίου και το θάνατο 6 ανθρώπων. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε αναφορά στις παρεμβάσεις και τις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονία, τονίζει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Σκληρή κριτική στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη άσκησε το ΚΚΕ, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο τις αναφορές του στη διεθνή νομιμότητα αλλά και το διεθνές δίκαιο. Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να παρουσιάσει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που βιώνουν οι πολίτες. Η ανεύθυνη πολιτική στο θέμα της ενέργειας οδηγεί τη χώρα στον γκρεμό και την καταστροφή, υποστηρίζει ο πρόεδρος Κυριάκος Βελόπουλος. Επίδεση από αγνώστους σημειώθηκε στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη με τους δράστες να σπάνε τζάμια και να πετάνε μπογιές στην πρόσωψη του κτηρίου. Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάζοντας την επίθεση και ζητώντας από τα υπόλοιπα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε την έρευνα μετά το συναγερμό που σήμανε για λόγους ασφαλείας στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση Radfernd στην Αγγλία. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, έχουν συλληφθεί 5 άτομα ως ύποπτα για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά, ενώ στη βάση έχουν αυξηθεί σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας. Μεταξύ άλλων, έχουν στηθεί οδοφράγματα, έχουν αναπτυχθεί ένοπλοι αστυνομικοί και έχουν κινητοποιηθεί οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα και πυροσβεστικά. Παρόμοιο είναι το σκηνικό και στην περιοχή γύρω από τη βάση. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και έχει εκενώσει σπίτια. Ανοιχτό αφήνει η Μόσχα το ενδεχόμενο μεταφοράς των ρωσικών συστημάτων S-400 που διαθέτει η Τουρκία σε τρίτη χώρα, με τον Σεργέη Λαυρόφ να ξεκαθαρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει χωρίς την επίσημη συγκατάθεση της Ρωσίας. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών διευκρίνησε παράλληλα ότι μέχρι στιγμής η Άγκυρα δεν έχει απευθυνθεί στη Μόσχα με σχετικό αίτημα. Η Τεχεράνη κατέστησε σαφές ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στο νοσοκομείο Καβάλας νοσηλεύεται ο 16χρονος ποδοσφαιριστής από τη Θάσο που χτύπησε το κεφάλι του σε περίφραξη κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή. Προβλήματα από την ισχυρή βροχόπτωση καταγράφηκαν στην Εύβοια, στα Ψαχνά και στα Πολιτικά. Στα 120 χιλιοστά έφτασε το ύψος της βροχής, ενώ σημειώθηκαν κατολισθήσεις και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό 2 Ισραηλινών τουριστών. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και πρόσχερα στην Κρήτη, ενώ θυελώδεις βόρειο-ανατολική άνεμη 7 με 8 μποφόρ πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα αναμένεται από το βράδυ να περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά της χώρας. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες του μπλόκου στα πράσινα φανάρια στη Θεσσαλονίκη. Χτες το απόγευμα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής. Ήδη έχουν παρατάξει περισσότερα από 30 τρακτέρ στην πλατεία Επανομής τις τελευταίες 2 ημέρες. Στο επίκεντρο των ετοιμάτων τους βρίσκονται το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, αλλά και τα προβλήματα που, όπως αναφέρουν, δημιουργεί η υποχρεωτική δήλωση του αριθμού ταυτότητας ακινήτου. Οι αγρότες ζητούν λύσεις και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξουν εξελίξεις, είναι διατεθειμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ακόμη και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Τη μνήμη του Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, ο οποίος δολοφονήθηκε σαν σήμερα πριν από 195 χρόνια, τίμησε η Θεσσαλονίκη σε μια τελετή όπου πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια πρωτομής του στη Συμβολή των Οδών Εγνατίας και Χαλκαίων στην Πλατεία Δικαστηρίων. Η πρωτομή είναι έργο του γλύπτη Γεωργίου Κικώτη και αποτελεί δωρεά της Κερκυραϊκής Ένωσης Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Σπυρίδων, προς το Δήμο Θεσσαλονίκης. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πει για την ενημέρωση. Πάμε και στα παιχνίδια του 7ου ομίλου. Μας ενημερώνει ο Σταύρος Ορμπαλάς. Σταύρο, αυτή τη φορά χωρίς να βιάζεσαι και να πιέζεσαι.
1: Με το καλημέρα, τολμώ να πω, καθυλώνει τους φίλους της Τρίτης Εθνικής και του 7ου ομίλου το συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Και τι δεν έγινε σήμερα. 15 γκολ, 3 νικητές ως γηπεδούχοι, 2 ισοπαλίες και 1 εκτός έδρας επιτυχία. Πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Πρώτη αγωνιστική τελικά αποτελέσματα, κυρίες και κύριοι. Πανθυριατικός Ηρακλής Ξυλοκάστρου 0-2. Γιώργος Σιδμής στο 29ο λεπτό το 0-1. Το 0-2 ο νεαρός Χρήστος Κοκκόπουλος στο 73ο λεπτό για την νεοφώτιστη ομάδα του Ξυλοκάστρου, μεγάλη επιτυχία. Ερμής Κιβερίου Πας Κόρινθος, και τι δεν έγινε εδώ. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Το 1-0 για την Κόρινθο, ο Μαμαντού Κεϊτά ήταν στον Ολυμπιακό Βόλο στο 33ο λεπτό. Ο Ισπανός παίκτης πέτυχε τέρμα. Στο 37ο λεπτό ο Γιάννης Γρηγόρης Θεοδοσιάδης για το Κιβέρι της Αργολίδας με πέναλτι ισοφάρισε. Ο ίδιος παίκτης στο 67ο λεπτό ήταν εκ νέου εύστοχος στο πέναλτι που εκτέλεσε ο Ερμής Κιβερίου και έκανε το 2-1. Όμως ο Πας Κόρινθος του Παναγιώτη Τζαναβάρα στο 87ο λεπτό ισοφάρισε, πήρε το βαθμό 2-2 τελικό αποτέλεσμα με αυτογκόλ που σημειώθηκε από αμυντικό για την ομάδα του Κιβερίου. Αστέρας Αμαλιάδας, τέλος Άγρας, 2-1 με ανατροπή. Νίκησε η ομάδα της Αμαλιάδας. Το 0-1 στο 50ο λεπτό ο έμπειρος Ανδρέας Τάτος για την ομάδα της Μεσσηνίας, προπονητής ο Αλέξης Ματζούνης. Στο 68ο λεπτό οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να σκοράρουν και έβρισαν πέναλτι. Ο Παναγιώτης Τσίγκρα σούταρε, απέκρουσε ο Μουλαράς, έμεινε το 0-1. Όμως στο 81ο λεπτό ο Νίκος Πυρής για τον Αστέρα με κεφαλιά ψαράκι ισοφάρισε σε 1-1 σε γενική αποθέωση και με το 93ο λεπτό είχαμε τη μεγάλη ανατροπή. Τέτα τέτ βρέθηκε ο Νίκος Νικολακόπουλος για την Αμαλιάδα, δεν αστόχησε, πέτυχε το τέρμα. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το τελικό Αστέρας Αμαλιάδας τέλος Άγρας 2-1 για την ομάδα νίκη του Αλέξη Γαβριλόπουλου. Τώρα στον πύργο Τριφυλίας, Μιλτιάδης Λουτράκη 1-0. Στο 80ο λεπτό ο Ηλίας Πολύμος με κεφαλιά το πολύ σημαντικό τέρμα για την ισχυρή φέτος ομάδα του Μιλτιάδη. Στην Καλαμάτα, στο γήπεδο του Μεσσηνιακού Σταύρος Παπαδόπουλος, Πανθουριακός Παναργιακός 0-0. Ένα δοκάρι κάθε μία ομάδα στο κάθε ημίχρονο. Και βέβαια στο Κιάτο της Κορινθίας, Πέλο Πασκιάτου Αστέρας Βλαχιώτη 3-2 από 3-0. Το 1-0 στο 10ο λεπτό ο νεαρός Κώστας Κοσκολέτος. Από εκεί και έπειτα ο Μεριέντες Τσέρση στο 41ο λεπτό για τον Κιάτο πέτυχε δεύτερο τέρμα 2-0. Με την έναρξη δεύτερο μηχρόνο στο 46ο λεπτό ο Αλέξανδρος Τζαμαλής το 3-0 για το Κιάτο. Και από εκεί και έπειτα είχαμε την απάντηση για τον Αστέρα Βλαχιώτη του Κώστα Γραμματικάκη με τον Κώστα Μανολάκο το 3-1 και λίγο πριν το τέλος με τον Σωτήρη Κουρτέση το 3-2. Τα τελευταία λεπτά ήταν δραματικά, ωστόσο δεν επετέφθη κάποιο τέρμα. Έμεινε αυτό το 3-2 για την ομάδα της Κορινθίας. Αυτά για την πρώτη αγωνιστική. Υπόσχεται η δεύτερη αγωνιστική, κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πολλές συγκινήσεις.
0: Μάλιστα, Σταύρος Ορμπαλάς, ευχαριστώ.

0: και Ρουφ Εθνικός Πειραιά 0-1, με τις δύο ομάδες να ολοκληρώνουν το παιχνίδι με 10 παίχτες, καθώς είχαν αμφότερες από μία αποβολή. Πάμε στα παιχνίδια του 1ου ομίλου. Μας ενημέρωνε ο Νίκος Χαραγιάννης, όπως και για το μάτς της Ελλάδας Ασύρου με τον Πύργο για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2 Ελλανικό.
1: Ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις στον 1ο όμιλο στην ΓΑΜΑ Εθνική. Ο Λυτσιακός πέρασε με 2-0 από την έδρα του Αστήρ Βάρους. Ο Σαρωνικός Αναβήσου επικράτησε με 1-0 του Αστέρα Μαγούλας. Η Θύελλα κέρδισε 2-1 την Νέα Ιωνία. Ενώ η Μύκονος πέρασε από την έδρα του Νέου Αχαρναϊκού με 0-3. Ενώ νωρίτερα, όπως είχαμε πει, ο Εθνικός Αστέρας ιτήθηκε με 2-3 από τον Παναξιακό. Τώρα για το ματς Ελλάς-Σύρου, ΠΑΤΣ Πύργος, να πούμε ότι η γηπεδούχος ομάδα η Ελλάς-Σύρου αγωνίζεται με 10 παίχτες μετά την αποβολή του Φάιζαλ στο πρώτο λεπτό, στο 44ο λεπτό. Ωστόσο ακόμα οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν καταφέρει να κεφαλαιοποιήσουν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα, με το 0-0 να παραμένει στη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα.
0: Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στο Γιώργο Γιαλιτάκη. Ενημέρωση για τα παιχνίδια του 10ου ομίλου στην Τρίτη Εθνική. Έλα, Γιώργο. Δεν ακούμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη, θα τον έχουμε σε λίγο. Εμείς προς το παρόν πάμε στο γήπεδο, το δημοτικό γήπεδο των Σερών. Ξεκίνησε η αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Ολυμπιακό Β, το μάτς που γίνεται σήμερα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, από μένα και από τον τεχνικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της ΕΡΤ Σερών Θάνο Παπουτσί. Στο δεύτερο λεπτό, δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς, τέταρτη αγωνιστική Super League 2. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 0-0, με τους Εραίους να είναι τώρα στην επίδεση. Να δώσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ο Πανσεραϊκός με νέο προπονητή.
0: Βασιλή, βάλε μια ανωτελεία να μου πει γρήγορα τα αποτελέσματα ο Γιαλιτάκης από τον 10ο όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Το μικρόφωνο δικό σου για την περιγραφή πλέον. Έλα, Γιώργο.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το Ηρακλειώτικο ντέρμπι, όπου Ατσαλίνους και Εργοτέλης έμειναν στο 1-1 σε ένα παιχνίδι που ο Εργοτέλης προηγήθηκε με γκολ του Ντανιέλ Ντίσα στο 37ο λεπτό του 21ου ετών επιθετικού του, αλλά η ομάδα του Ατσαλίνου ισοφάρισε στο 80ο λεπτό με πέναλτι του Μανώλη Ροβίθη, του 34χρονου επιθετικού, ο οποίος το κέρδισε ο ίδιος. Ο Ατσαλένιος πάντως έπαιζε από το 75 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Κουμάκη. Επίδειξη ισχύω των Χανίων και Σόνης, όπου και στην τοπική ομάδα με 5-1 με γκολ που σημείωσαν στο 28 ο Μαρκελιά Μίσκου έκανε το 0-1, στο 38 ο Φράνκο Λάμψε το 0-2, στο 39 ο Χρήστος Ρόβας το 0-3, στο 54 ο Αλέξανδρος Βέργας το 0-4, στο 69 οι Κυπηδούχοι πέτυχαν τον γκολ της τιμής με τον Παναγιώτη Καλογεράκη, τον 17χρονο μέσο μείωσαν σε 1-4, αλλά στο 88 ο Βογιαντζής διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, Χερσόνησο στο Σκανιά 1-5, Επισκοπή Νεάπολη 1-0 με ένα γκολ του Ανδρέα Γεωργάκη στο 78ο λεπτό, του 32χρονου μέσου των Κυπηδούχων, Άγιος Νικόλαος Αόντι Μπακίου 2-0 με τα γκολ που σημείωσαν. Στο 69 ο Μανώλης Φουκαράκης από γύρισμα του Μιλιώτης Κεσούρ.
2: Ο Πανσεραϊκός με τον Τεσέιρα τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα τη φετινή περίοδο. Ωραία η ομάδα του Πανσεραϊκού κινήθηκε μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Η πάσα όλα ξεκίνησαν τον Τεσέιρα, ο οποίος έκανε πάσα στον Τζέλιο. Αυτός έκανε τη σέντρα, η μπάλα έφτασε στον Τεσέιρα, ο οποίος με πλασέ μέσα από την περιοχή. Ο Βραζιλιάνος, 36χρονος Βραζιλιάνος, που για πολλά χρόνια έπαιζε στο Champions League και βέβαια έχει πετύχει παιχνίδια κόντρα σε πολύ μεγάλες ομάδες, κάνει το 1-0 για τον Πανσεραϊκό μόλις το τρίτο λεπτό, όπως και στο παιχνίδι με τον Αστέρα Β, που είχε σκοράρει ο Τεσέιρα και είχε δώσει τη νίκη με δικό του γκολ. Πάλι ο Βραζιλιάνος είναι αυτός που πετυχαίνει τον γκολ και κάνει το Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-0. Ολοκληρώσε ο Γιώργος και σας λέω και συνθέσεις.
0: Έλα, Γιώργο, ολοκλήρωσε.
3: Λοιπόν, πάμε στο Χανιώτικο ντέρμπι. Πλατανιάς Πανοκτηριακός 0-1 με ένα γκολ που σημείωσε με πέναλτι στο 74 ο Ελβετοτινίσιος Σαλάχ Αζίζ Μπινούς, και Γιούκτας Ρεθυμνιακός 0-0 το τελικό αποτέλεσμα.
0: Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Αυτά λοιπόν ήταν τα αποτελέσματα από την πρώτη αγωνιστική στην τρίτη εθνική κατηγορία. Γρήγορα να πω και εγώ, Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1 τελικό αποτέλεσμα για την τέταρτη κατηγορία του Nations League, ενώ στο ποδόσφαιρο γυναικών πρώτη κατηγορία, δεύτερη αγωνιστική, ΑΕΚ Σιρήνες Ρεβενών 3-0, Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός

0: 0-1 και Ρέα Βόλος 3-0. Ακούμε Βασίλη Αναστασιάδη από το Δημοτικό Γήπεδο των Σερών για την αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Ολυμπιακό Β.
1: Στο 5ο λεπτό στο Δημοτικό Γήπεδο των Σερών Μουλού Παπάς, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-0 με σκόρερ τον Τεσέιρα από το 3ο λεπτό, τον Βραζιλιάνο, με το οποίο οι κόκκινοι άνοιξαν το σκορ. Οι παιδούχοι, μετά από ωραία προσπάθεια του Τεσέιρα, πάσαρε στον Τζέλιο. Αυτός η μπάλα βρήκε και τον Μωυσίδη, όπως έκανε πάσα στον Τζέλιο. Τζέλιο στο γύρισμα και ο Τεσέιρα μέσα από την περιοχή, το 1-0 για τον Πανσεραϊκό. Τώρα στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός Β και γκολ. Το γκολ, το 1-1 για την ομάδα του Ολυμπιακού Β, ο οποίος ισοφαρίζει με τον Μπιλάλ, τον Αιγύπτιο. Ήταν μια ξαφνική αντεπίδεση της ομάδας του Ολυμπιακού Β. Η ωραία προσπάθεια από τον Ζουγκλή από τα δεξιά, ο οποίος έκανε τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Παίκτης του Πανσεραϊκού νόμιζε ότι σε θέση offside τον Μπιλάλ. Αυτός δεν ήταν και μέσα από την καρδιά της άμυνας του Πανσεραϊκού κάνει το πλασέ και ισοφαρίζει σε 1-1. Δύο γκολ λοιπόν, ο Τεσέιρα το 1-0, ο Μπιλάλ ισοφαρίζει σε 1-1 δύο λεπτά αργότερα. Ήταν αυτή η πολύ γρήγορη επίθεση της φιλοξενούμενης ομάδας από τα δεξιά. Η σέντρα από το Ζουγκλή μέσα στην περιοχή, μόνος του εκεί ο Μπιλάλ δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει και να κάνει το 1-0, το 1-1 συγγνώμη, να ισοφαρίσει η ομάδα του Ολυμπιακού Β. Να λοιπόν που ξεκινάμε το παιχνίδι με τις καλύτερες προϋποθέσεις, δηλαδή με δύο γκολ, ένα για κάθε ομάδα. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-1 και ξεκινάμε συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Πανσεραϊκός με τον Κώστα Γεωργιάδη για πρώτη φορά στον πάγκο του, τον 46χρονο προπονητή, έφυγε από τον Παθρακικό, από την Κομωτινή που είχε και αίτη την ομάδα βέβαια εκεί. Ήρθε εδώ στο κάλεσμα που τον έκανε ο Πανσεραϊκός που θέλει βέβαια να πρωταγωνιστεί και να επιστρέψει στο Super League, και με σεραϊκές ρίζες ο Κώστας Γεωργιάδης από την πλευρά του πατέρα του, από τη Βαβακιά Σερών. Ο Γεωργιάδης λοιπόν ξεκίνησε το παιχνίδι με του στην Αλίνη, Τάχα, το Αρμουγκό, Μιλιάδη, Παντελή, Δελάκη, Μορέιρα, Οικονόμου, Μωυσίδη, Τσέλιο, Πασά και Τεσέιρα, η ενδεκάδα του Πανσεραϊκού. Τεσέιρα τώρα που εκτελεί ένα φάουλο από τα δεξιά, η μπάλα μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Μια κεφαλιά, η μπάλα απομακρύνεται, προσπαθούν να διώξουν και πάλι και αυτό κάνουν οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι ξεκίνησαν το παιχνίδι. Σήμερα ήρθαν εδώ στις Σέρες χωρίς τους τρεις διεθνείς, τον Τσομπανίδη, τον Κουτσογούλα, δύο πρώην παίκτες του Πανσεραϊκού και οι δύο, και τον Μπακούλα, είναι διεθνείς με την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων. Με αυτούς τους τρεις λοιπόν να μην βρίσκονται στην αποστολή, ταξίδεψε ο Ολυμπιακός Β εδώ στις Σέρες. Η δεκάδα του Ολυμπιακού ξεκινάει από τον 19χρονο πατρινό τερματοφύλακα, τον Γεωργακόπουλο, και οι υπόλοιποι 10 είναι Αβραμούλης Γκοτζαμανίδης, κόντρα στην πρώην ομάδα του, ο κάπτεν της ομάδας του Ολυμπιακού, Καρκατσάλης, Ρολάκης, Πλής, Φίλης, Ζουγκλής, Λεγκίση, Τουφάκης και Μπιλάλ είναι η ενδεκάδα για την ομάδα του Ολυμπιακού Β, με τον Φώτη Τζίκα από το Σύνδεσμο Μακεδονίας να είναι διετής αναμέτρησης. Βοηθή του είναι ο Λάζαρος Μαυρίδης από το Κελκής και ο Αναστάσιος Παντικίδης από το Σύνδεσμο Μακεδονίας. Τέταρτος ο Παναγιώτης Τσιάρας που είναι πλέον στο Σύνδεσμο της Αθήνας. Στο 8ο λεπτό, για όσο άνοιξα τώρα τα ραδιοφωνά τους, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-1. Ο Πανσεραϊκός άνοιξε το σκορ στο 3ο λεπτό με τον Τεσέιρα, τον Βραζιλιάνο. Στο 5ο λεπτό ο Αιγύπτιος ο Μπιλάλ ήταν αυτός που έκανε το Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-1.
0: Πάντως Βασίλη, τα δύο γρήγορα γκολ που έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα στο παιχνίδι, πόσο το ότι θα δεις ωραίο ματσάκι, έτσι.
1: Κάτι τέτοιο καταλαβαίνουμε. Να δούμε, μακάρι να δούμε ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Και οι τηλεθεατές βέβαια από την ΕΡΤ2 Sport να απολαύσουν. Για να δούμε τώρα τον Τεϊσέιρα, ο οποίος είναι από τα αριστερά στην επίθεση του Πανσεραϊκού. Πανσεραϊκός που ξεκίνησε ορεξάτο το παιχνίδι με τον Μορέιρα εκεί στην μεσαία γραμμή να χάνει την μπάλα και να κερδίζουν και πάλι οι παίκτες του Ολυμπιακού Β να τη χάνουν. Βέβαια τώρα ο Οικονόμου να παίρνει την μπάλα, να πασάρει και στο κέντρο στον Τζέλιο. Λάθος μεταβίβαση, προσπαθεί ο Τσέλιος να ξανακερδίσει την μπάλα. Η μπάλα ελέγχεται από το Ρολάκι. Ο Ρολάκης πάσα εκεί για τον Αβραμούλη. Ο κεντρικός αμυντικός θα δώσει πίσω τον τερματοφύλακα Γεωργακόπουλο, 19χρονος πατρινός τερματοφύλακας που σήμερα ξεκινά βασικός. Αφού όπως είπαμε ο Αλέξανδρος Τσομπανίδης είναι με την εθνική ομάδα των Ελπίδων. Και έτσι ξεκινά ο Γεωργακόπουλος κάτω τα δοκάρια του Ολυμπιακού. Και τώρα ο Πανσεραϊκός είναι αυτός που ελέγχει την μπάλα με τον Ηλιάδη να πασάρει στον Αρμουγκόμ. Και ο Γάλλος ξανά στον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης πολύ πιο πίσω στον Ουρουγανό τερματοφύλακα τον Τιναλίνο. Ο Τιναλίνο με τα πόδια τροφοδοτεί τον Οικονόμου. Ο Οικονόμου μια πάσα για τον Τσέλιο, θα τον βρει ο Τσέλιος με τη μία για τον Τάχατο. Ο Τάχατος ωραία θα αποφύγει τον αντιπαλό του, θα περάσει μέσα γραμμή. Θα συγκλίνει προς τον άξονα, ψάχνει στήριγμα, βρίσκει αριστερά. Προσπάθησε μάλλον να βρει γιατί γρήγορα ο Ζουγκλής πήγε στην πορεία της μπάλας. Κερδίζουν και πάλι του Ολυμπιακού με τον Γκοτζαμανίδη που αντιμετωπίζει την πρώην ομάδα του να βγαίνει μπροστά. Να ελέγχουν τώρα οι του Ολυμπιακού εκεί στην μεσαία γραμμή. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-1 1-1. Η μπάλα στο Ρολάκι. Ο Ρολάκης πάσα για τον Λεγκίση. Ο Λεγκίση και πάλι πίσω στο Ρολάκι και αυτός για τον Αβραμούλη. Ο Αβραμούλης απασάρει στον Κατζαμανίδη, τον αρχηγό του Ολυμπιακού Β, είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ομάδας του Ολυμπιακού. Η πάσα για τον Καρκατσάλη. Ο Καρκατσάλης θα ξαναδώσει στον Γκοτζαμανίδη. Γκοτζαμανίδης πιο πίσω για τον Γεωργακόπουλο. Ο Γεωργακόπουλος με την μπάλα στα πόδια κάνει ένα γέμισμα. Η μπάλα στον αέρα απομακρύνεται από τον Παντελάκη. Κεφαλιά του Παντελάκη για τον Οικονόμου. Στη μεσαία γραμμή γίνεται το λάθος. Ξανακερδίζουν του Πασεραϊκού με τον Τάχατο. Τάχατος, ο δεξιός οπισθοφύλακας του Πασεραϊκού, κλείνεται, κρατά την μπάλα. Γλιστρά, αλλά δεν τον δυσκολεύει να ξεφύγει από τον αντιπαλό του αυτό το γλίστριμα. Και τώρα η μπάλα λάθος μεταβίβαση, ήρθε ο Ζουγκλής πολύ έξυπνα, κέρδισε την μπάλα. Ένα γρήγορο ρυθμό έχει το παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 11 λεπτά. Το σκορ είναι 1-1. Με τον Ολυμπιακό Β τώρα να έχει την μπάλα ο Αβραμούλης, απασάρει στον Κοντζαμανίδη. Κοντζαμανίδης, ο αρχηγός του Ολυμπιακού Β, όπως είπαμε, πέρασε και από τον Πανσεραϊκό, ο στόπερ της ομάδας του Ολυμπιακού Β, την περίοδο 23-24 στην Άλφα Εθνική είχε 11 συμμετοχές. Η μπάλα πίσω στον Γεωργακόπουλο, ο οποίος πανηγύρισε πριν από χρόνια και πρωτάθλημα με την ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού και μάλιστα στον τελικό είχε αναδειχθεί MVP με απόκρουση πέναλτι και στην κανονική διάρκεια, στο πρώτο λεπτό μάλιστα, αλλά και στη διαδικασία των πέναλτι. Τώρα ο Τσέλιος, μια ωραία πάσα για τον Πασά. Πασάς μέσα στην περιοχή, αλλά είναι σε θέση offside. Ο center forward της ομάδας του Πασαραϊκού διαμαρτύρεται προς τον βοηθό λέγοντας ότι δεν ήταν σε θέση offside αυτή η πάσα που έγινε από τον Τσέλιο στον Πασά. Η μπάλα τώρα είναι στα πόδια των παικτών του Ολυμπιακού Β, οι οποίοι ξεκινούν την επίθεση με τον Ζουγκλή από τα δεξιά. Ο Ζουγκλής για τον Καρκατσάλη. Ο Καρκατσάλης πίσω για τον Γκοτζαμανίδη. Στο 12ο λεπτό Πανσαραϊκός Ολυμπιακός Β 1-1. Η πάσα και η μπάλα πάλι στον Ζουγκλή από τα δεξιά. Ο Ζουγκλής θα προσπαθεί να δει τον Φίλη. Εκεί στη μεσαία γραμμή ελέγχουν του Ολυμπιακού Β, προσπαθούν να αλλάξουν παιχνίδι. Η μπάλα εκεί, μια κόντρα που γίνεται και είναι το φάουλ που κάνει ο Αβραμούλης στον Τσέλιο και η κίτρινη κάρτα στον νεαρό στόπερ της ομάδας του Ολυμπιακού, τον Νίκο Αβραμούλη. Πήγε και ο Νίκος ο Κοντζαμπασίδης εκεί να διαμαρτυρηθεί. Ήταν αυτό το μαρκάρισμα που έγινε από τον Αβραμούλη στον Ηλία Τσέλιο. Ουσιαστικά τον πέταξε κάτω, σηκώνεται σιγά σιγά ο Τσέλιος τώρα που είναι πεσμένος, για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Λίγα μέτρα κάτω από την, ελάχιστα θα λέγαμε, κάτω από την μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Γεωργακόπουλου, τροματοφύλακα του Ολυμπιακού Β. Ο Άγγελος Οικονόμου είναι αυτός που θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη. Η μπάλα στον Μορέιρα, κερδίζουν του Ολυμπιακού Βότε που βγήκαν γρήγορα στην κόντρα. Αντεπίδεση λοιπόν τώρα εκεί με τον Μπιλάλ. Ο Μπιλάλ προσπάθησε εκεί να τα κάνει όλα μόνος. Την μπάλα απομακρύνθηκε και είναι το πλάγιο για τον Ολυμπιακό Β από τα αριστερά, όπως κάνουν επίδεση οι φιλοξενούμενοι, με το Ρολάκι να εκτελεί αυτό το πλάγιο για τον Ολυμπιακό Β. Ο Ρολάκης, ο οποίος θα προσπαθήσει να βρει τον Τουφάκη. Ωραία κίνηση εκεί από τον Τουφάκη. Η μπάλα απομακρύνεται όμως από τον Τάχατο. Στη μεσαία γραμμή προσπάθησε ο Κοντζαμανίδης να πάρει την κεφαλιά. Τώρα απομακρύνεται η μπάλα για τον Φίλη. Ο Φίλης πίσω για τον Αβραμούλη, ο οποίος δέχθηκε την κίτρινη κάρτα πριν από λίγο. Ο Αβραμούλης απασάρει στην μεσαία γραμμή και στον Πλή. Ο Πλής πίσω για τον Αβραμούλη και αυτός για τον Κοντζαμανίδη. Κοντζαμανίδης θυμάστε να περάσει τη μεσαία γραμμή. Μια πάσα που θα κάνει εκεί στην προσπάθειά του να βρει τον Τουφάκη. Ο Τουφάκης πέφτει κάτω, φάουλ για τον Ολυμπιακό Β, κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, ελαφρώς δεξιά από τον άξονα. Το φάουλ αυτό που κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι, όταν συμπληρώσαμε 13 λεπτά αγώνα. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-1. Να θυμίσουμε ότι ο Πανσεραϊκός προηγήθηκε με τον Τεσέιρα στο τρίτο λεπτό με τον Αιγύπτιο Μπιλάλ. Η ομάδα του Ολυμπιακού Β κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1. Προσπάθησε ο Ρολάκης να κρατήσει την μπάλα εντός, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Πασαραϊκό. Από τα δεξιά, όπως κάνουν επίθεση σε Ρέι, με τον Τάχατο να παίρνει την μπάλα. Το δεξιό πιστοφύλακα του Πασαραϊκού να δίνει στον Οικονόμου. Ο Οικονόμου αλλάζει παιχνίδι, βρίσκεται τον Αρμουγκόμο από τα αριστερά. Ο Γάλλος ξεκινά τώρα την επίθεση για τον Πασαραϊκό, κινείται από τα αριστερά. Θα κάνει μια πάσα στον Μορέιρα. Ο Μορέιρα για τον Οικονόμου. Ο Οικονόμου στη μέσα γραμμή, μια πάσα εκεί, προσπάθησε να βρει τον Πασά. Η μπάλα απομακρύνθηκε αφού κλείστηκε καλά ο center forward του Πασαραϊκού και του Ολυμπιακού Β. Προσπαθούν τώρα να βγουν στην κόντρα από τα αριστερά. Μια επίθεση εκεί με τον Λεγκίση. Έγινε η παρέμβαση από τον Παντελάκη, πλάγιο για τον Ολυμπιακό Β. Από τα αριστερά, όπως κάνουν επίθεση φιλοξενούμενοι, σχετικά κοντά στο σημείο του κόρνερ. Εκτελείται γρήγορα το πλάγιο για τον Φίλη. Ο Φίλης αλλάζει παιχνίδι από τα δεξιά. Θα βρει εκεί τον Καρκατσάλη. Ο Καρκατσάλης για το Ζουγκλή. Σέντρα του Ζουγκλή μέσα στην περιοχή, κεφαλιά. Προσπάθησε να βγάλει ο Μπιλάλ, ο οποίος πήδηξε ψηλά. Πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας ο 22χρονος Αιγύπτιος σέντερφορ. Η μπάλα όμως δεν κατάφερε να την καταφέρει να κάνει την κεφαλιά. Έτσι η μπάλα πέρασε και τώρα ελέγχεται από τους παίκτες του Πασραϊκού με τον Τιναλίνη να την στέλνει σε ένα σημείο που είναι ο Τσέλιο. Τσέλιο, ο Αμαρκάρισος. Τρέχουν τώρα τον Μακάου γρήγορα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Πάσα για τον Μορέιρα, για τον Τάχατο. Δεν έκανε καλό κοντρόλ ο δεξιός οπισθοφύλακας του Πασαραϊκού Τάχατος. Η μπάλα είναι πλάγιο για την ομάδα του Ολυμπιακού Β, ακριβώς στο ύψος της μεσαίας γραμμής, με το ρολάκι να παίρνει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Να κλείνουν καλά,
0: Βασίλη, πάρε μια ανάσα. Να πω ότι ο Αντρία Ζεύκοβιτς, ο παίκτης του ΠΑΟΚ, είναι βασικός στο παιχνίδι της Σερβίας με την Ολλανδία που θα ξεκινήσει σε περίπου μισή ώρα από τώρα, το δεύτερο παιχνίδι του ομίλου που γίνεται σήμερα για την League A του Nations League. Ο Αντρία Ζεύκοβιτς όχι μόνο ξεκινάει βασικός, αλλά παίρνει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Αντίθετα, στον πάγκο έμεινε ο φόρτης ΑΕΚ, ο Λούκα Γιώβιτς. Συνέχισε, Βασίλη.
1: 16ο λεπτό, ο Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, 1-1. Ο Πανσεραϊκός προηγήθηκε στο 3ο λεπτό με τον Τεσέιρα. Ο Ολυμπιακός Β ισοφάρισε στο 5ο λεπτό με τον 22χρονο Αιγύπτιο σέντερφορ, τον Μπιλάλ. Η μπάλα φτάνει στα πόδια του Τιναλίνη, του τερματοφύλακα του Πασραϊκού. Το τέρμα του Πασραϊκού είναι προς το νότιο πέταλο, εκεί που βρίσκονται οι οργανωμένοι φίλοι των Λιονταριών. Ο Τιναλίνη με τα πόδια τροφοδοτεί τον Μορέιρα, ο Ρουγουανός, ο οποίος επέστρεψε μετά από χρόνια στον Πασραϊκό. Κάνει ένα γέμισμα για τον Τεσέιρα. Ο Τεσέιρα θα γίνει αποδεκτής μπάλας από τα δεξιά και έχει χώρο. Ο Βραζιλιάνος θα μπει με στην περιοχή. Μια σέντρα, όχι και καλή επιλογή από τον Τεσέιρα, και οι παικταράδες και αυτοί που ξέρουν πολύ καλή μπάλα έτσι δικαιολογούνται να κάνουν και κάποιο λάθος. Δεν έπιασε τη σέντρα όπως θα ήθελε ο Βραζιλιάνος Σούπερσταρ, ο οποίος βέβαια ήταν έκπληξη το ότι παρέμεινε στον Πασαραϊκό. Ναι, μεν 36 ετών, έχει βέβαια ένα βαρύτατο έτσι βιογραφικό. Έχει παίξει Champions League, έχει σκοράρει κόντρα σε Λίβερπουλ, σε Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Προφανώς έχει... και γι' αυτό έμεινε λόγω της εμπειρίας του, Βασίλη.
1: Εντάξει, κοίταξε, από ό,τι ξέρω, είχε και πρόταση από ομάδα Super League. Mm-hmm. Δεν το συμβόλαιο ικανοποιήθηκε από τους γηπεδούχους. Άρα από τον Πάη Πασαραϊκός, άρα αποφάσισε να μείνει εδώ, έτσι να, αφού του άρεσε η ζωή και στην πόλη και στη Θεσσαλονίκη, που πηγαίνει και εκεί βέβαια να δει τον
0: Καλοτοφύλλος. Κοντά είναι.
1: Ένα πλάγιο τώρα για τον Ολυμπιακό Β, 17ο λεπτό, Πανσαραϊκός Ολυμπιακός Β, 1-1. Ένα πλάγιο από τα δεξιά για την ομάδα του Ολυμπιακού. Εκεί θα κερδίσει ο Μωυσίδης. Μωυσίδης κάνει ωραία προσπάθεια από τα αριστερά. Μωυσίδης προσπάθησε να κάνει τη σέντρα, η μπάλα απομακρύνεται. Στην πορεία της μπάλας πηγαίνει ο Οικονόμου, την μαζεύει, τη δίνει στον Παντελάκη. Αυτός πάσα για τον Τάχατο. Ο Τάχατος στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού Β. Κάνει την κίνηση, μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Τάχατος. Κάνει μια παράλληλη σέντρα. Δεν βρέθηκε κάποιος παίκτης του Πασραϊκού εκεί να σουτάρει και να φέρει σε δύσκολη θέση τον αντίπαλο γκολκίπερ. Η μπάλα απομακρύνεται από τους παίκτες του Ολυμπιακού Β. Τώρα θα πάρει την μπάλα εκεί ο Λεγκίση. Κερδίζουν όμως και πάλι του Πανσεραϊκού με τον Μορέιρα. Μορέιρα για τον Αρμουγκόμ, ο οποίος κινείται από τα αριστερά ο Γάλλος. Πάσα για τον Τεσέιρα. Ο Τεσέιρα με την μπάλα κολλημένη στα πόδια του. Ψάχνει κάποιο στήριγμα, κλείνεται από δύο. Πασάρι στο Μορέιρα. Ο Μορέιρα πολύ πιο πίσω στον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης θα βρει τον Παντελάκη, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ομάδας του Πασαραϊκού. Και αυτός για τον Τάχατο. Προσπαθούν να ανοίξουν την άμυνα του Ολυμπιακού. Μια πάσα που γίνεται για τον Τσέλιο. Τσέλιο την προλαβαίνει εντός. Κινείται από τα δεξιά. Σέντρα του Τσέλιου μέσα στην περιοχή. Θα σταματήσει ο Κοντζαμανίδης στην πορεία της μπάλας. Ελέγχει λοιπόν ο Κοντζαμανίδης. Η μπάλα τώρα απομακρύνεται από τους παίκτες του Ολυμπιακού Β. Πιέζει ψηλά ο Πασαραϊκός. Αυτή είναι εντολή του Κώστα Γεωργιάδη. Πιέζεται ψηλά. Κοινά που η πίεση για αποτέλεσμα Οικονόμου κέρδισε για τον Μωυσίδη για τον Τεσέιρα. Τεσέιρα έξω μεγάλη περιοχή. Πάσα και πάλι για τον Μωυσίδη. Τεσέιρα θα πάρει την μπάλα, θα πασάρει στον Τζέλιο. Σέντρα του Τζέλιο απομακρύνει σε κόρνερ εκεί. Σωτήρια ο Νίκος ο Κοντζαμανίδης. Πολύ γρήγορη επίδεση των παικτών του Πασχαραϊκού. Η σέντρα που έγινε ο Κοντζαμανίδης, έμπειρος, καλός αμυντικός, απομάκρυνε την μπάλα σε πλάγιο. Συγγνώμη. Το πλάγιο εκτελέστηκε γρήγορα. Ο Τάχατος ξαναπάρει την μπάλα. Τάχατος για τον Οικονόμου και πάλι Τάχατος. Τάχατος βλέπει τον Παντελάκη, του μεταβιβάζει την μπάλα. Παντελάκης πίσω για τον Ηλιάδη. Πολλές αλλαγές μπάλας από τους παίκτες του Πασραϊκού θέλοντας να ανοίξουν την άμυνα του Ολυμπιακού Β. Αρμουγκόμ τώρα με την μπάλα στα πόδια για τον Μωυσίδη. Ο πρώην παίκτης του Ηρακλή, γιατί ξεκίνησε τη χρονιά στον Ηρακλή ο Μωυσίδης. Κάνει μια κίνηση τώρα. Θα πασάρει στον Αρμουγκόμ. Ο Αρμουγκόμ από τα αριστερά για τον Τεσέιρα. Μωυσίδης και τώρα Μορέιρα. Μορέιρα στη μεσαία γραμμή. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, 1-1. Είμαστε στο 20ο λεπτό. Ο Τάχατος για τον Τσέλιο από τα δεξιά. Ο Τσέλιος παίρνει την μπάλα, την ξαναδίνει εκεί. Λάθος μεταβίβαση. Κερδίζουν τον Ολυμπιακό Β'. Προσπαθούν να βγουν γρήγορα στην επίθεση. Τρέχει ο Μπιλάλ, τρέχει και ο Ηλιάδης. Ο Ηλιάδης πρώτο Αιγυπτίου αποφασίζει να πετάξει την μπάλα πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Γιατί ο Μπιλάλ είναι ένας πολύ ταχύτατος, όχι πολύ, είναι ταχύτατος ο ποδοσφαιριστής. Ο Αιγύπτιος προσπαθεί να βρει κάποιο λάθος αντίπαλης άμυνας για να το εκμεταλλευτεί. Άλλωστε καταφέρει να πετύχει και ένα γκολ με το οποίο η ομάδα του σοφάρισε σε 1-1. Και τώρα ο Ολυμπιακός Β προσπαθεί να βγει στην επίθεση και ο Παντελάκης έξυπνα θα βάλει το σώμα του και θα κερδίσει το φάουλ από τον Τουφάκη, τον Πασχάλη Τουφάκη, τον 20χρονο μεσοεπιθετικό της ομάδας του Ολυμπιακού Β. Τώρα πιέζει ο Ολυμπιακός Β. Αυτό που έκανε ο Πασαραϊκός νωρίτερα, τώρα το κάνει ο Ολυμπιακός Β, που είναι και πιο νεανική ομάδα βέβαια. Με τον Αρμουγκόμ τώρα να παίρνει την μπάλα και να τη δίνει στον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης βλέπει τον Τιναλίνη, του μεταβιβάζει την μπάλα. Ο Ρουγουανός μαρκάρεται τον Μπιλάλ. Δίνει στον Παντελάκη. Πιέζουν ψηλά τώρα οι του Ολυμπιακού. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή, κεφαλιά του Πασά για τον Τσέλιο. Προσπάθησε ο Τσέλιος να πάρει την μπάλα και να βγει στην κόντρα. Δεν κατάφερε του Ολυμπιακού, κατάφερε να πάρουν την μπάλα. Και τώρα έχουμε το Λεγκίση. Ο Λεγκίση κάνει το λάθος. Κερδίζει ο Πασάς, οικονόμουμε την μπάλα στα πόδια. Βλέπει τον Τεσέιρα, δεν του κάνει την πάσα. Πίσω τελικά στον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης ξεκινά αυτή την επίθεση για τον Πασεραϊκό. Θα βρει τον Μωυσίδη από τα αριστερά. Ο Μωυσίδης κάνει μια πάσα στον Τεσέιρα. Τεσέιρα για τον Οικονόμου. Οικονόμου μετά πολλά χρόνια επέστρεψε στον Πασεραϊκό. Πάσα για τον Παντελάκη. Παντελάκης για τον Τάχατο. Τάχατος από τα δεξιά τώρα επίθεση του Πασεραϊκού. Έχει αλλάξει παιχνίδι. Ο Πασεραϊκός από τα αριστερά πήγε από τα δεξιά. Ο Παντελάκης κάνει μια σέντρα σουτ. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό Β. Πιέζει ψηλά ο Πανσεραϊκός στο 21ο λεπτό. Η μπάλα φτάνει εκεί στη μεσαία γραμμή. Ένα γέμισμα που γίνεται για τον Ζουγκλή. Ο Ζουγκλής που σκόραρε και στα 3 προηγούμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού Β. Κρατά την μπάλα ο νεαρός. Απασάρει και τον στον Φίλη. Ο Φίλης με την μία για τον Πλή. Ο Κώστας Πλής, ο 19χρονος, δεν έγινε καλή συνεννόηση. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Ήθελε να πασάρει εκεί στο Λεγκίση. Τελικά η μπάλα πέρασε πλάγια για τον Πανσεραϊκό. Επεκτελέστηκε γρήγορα. Ελέγχουν τώρα του Πανσεραϊκού με τον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης θα δώσει τον Αρμουγκόμ. Ξεκινά τώρα η επίθεση του Πανσεραϊκού. Πανσεραϊκός, Ολυμπιακός Β, 1-1. Η μπάλα είναι για τον Μωυσίδη. Μωυσίδη θα βρει τον Αρμουγκόμ. Όλα αυτά γίνονται από τα αριστερά. Πάσα για τον, τον Οικονόμου. Ο Οικονόμου στη μεσαία γραμμή θα δώσει και πάλι στον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης θα πασάρει στον Αρμουγκόμ. Ο Αρμουγκόμ κάτω χώρο τη μέσα γραμμή. Τώρα θα πασάρει στον Μωυσίδη. Μωυσίδης κινείται από τα αριστερά. Έχει απέναντι το Ζουγκλή. Για να δούμε τι θα κάνει ο Μωυσίδης. Κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή για τον Πασά. Ο Πασάς με πλάτη την εστία. Κατεβάζει την μπάλα με το στήθος. Δίνει μια πάσα τώρα. Μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Ωραίο πλασέ που πήγε να βγει εκεί. Τελικά η μπάλα στα χέρια του τροματοφύλακα του Ολυμπιακού Β. Ήταν ένα πλασέ που βγήκε από τον Τζέλιο. Αδύναμο πλασέ. Δεν είχε πρόβλημα ο τροματοφύλακας του Ολυμπιακού Β να μπλοκάρει την μπάλα. Ήταν σε επίκαιρη θέση όμως βέβαια ο Τσέλιος. Η μπάλα πίσω τώρα στον Τιναλίνη. Ο Τιναλίνη με τα πόδια θα τροφοδοτήσει τον Αρμουγκόμ. Ξεκινάει η επίθεση για τον Πανσεραϊκό. Ο Αρμουγκόμ κάνει ένα γέμισμα για τον Τεσέιρα. Κεφαλιά του Βραζιλιάνου. Η μπάλα από τον Κοτζαμανίδη που είναι πιο ψηλός βέβαια και έλεγξε την πορεία της μπάλας στον αέρα και κατάφερε να την απομακρύνει πρώτο του Τεσέιρα. Η μπάλα τώρα από την απέναντι πλευρά στο Ρολάκι. Ο Ρολάκης για τον Αβραμούλη. Αβραμούλη θα κάνει μια πάσα στον Κοτζαμανίδη, τον αρχηγό της ομάδας του Ολυμπιακού Β, Νίκος Κοτζαμανίδης. Από τον Πασεραϊκό έχει πάρει μεταγραφή στον Ολυμπιακό, να πούμε αυτό, ο Κοτζαμανίδης και έχει καθιερωθεί βέβαια εκεί, αλλά στην ομάδα Β. Με τον Μωυσίδη τώρα να ξεκινά την επίθεση για τον Πασεραϊκό. Ο Μωυσίδης κινείται από τα αριστερά. Κλείνεται αλλά κρατά την μπάλα. Πάσα για τον Πασά. Απομακρύνω του Ολυμπιακού Β. Ελέγχουν τώρα οι φιλοξενούμενοι την μπάλα εκεί στη μεσαία γραμμή με τον Πλή. Ο Πλή θα βρει το Ρολάκι. Ο Ρολάκι ετοιμάζεται να περάσει τη μεσαία γραμμή. Σταματά. Πασάρει και πάρει στον Πλή. Ο Πλή πίσω για τον Αβραμούλη. Ο Αβραμούλη θα πασάρει στον Κοτζαμανίδη. Κλείνουν στη μεσαία γραμμή οι Σεραίοι, κλείνουν τους διαδρόμους και πιέζουν, θέλοντας να κερδίσουν την μπάλα. Η μπάλα φτάνει στον Καρκατσάλη. Ο Καρκατσάλης κάνει ένα γέμισμα εκεί, προσπαθώντας να βρει τον Τουφάκη. Η μπάλα περνά, ο Τιναλίνη βγαίνει, πέφτει κάτω, μαζεύει την μπάλα ο Ρουγανός, τροματοφύλακας, και είναι αυτός τώρα που την ελέγχει για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με τα χέρια τροφοδοτεί τον Οικονόμου. Ο Οικονόμου κλείνεται με τη μία, όμως κάνει την πάσα στον Πασά. Ο Πασάς θα πασάρει στον Αρμουγκόμ. Ο Αρμουγκόμ κινείται από τα αριστερά. Θα μεταβιβάσει τον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης για τον Τιναλίνη. Πιέζει ψηλά εκεί ο Μπιλάλ. η μπάλα στον Παντελάκη και τώρα Τάχατος πήγε να κάνει το τακουνάκι ο Τάχατος. Ο Ρολάκης παραχωρεί το πλάγιο για την ομάδα του Πανσεραϊκού ακριβώς στον πάγκο της ομάδας του Ολυμπιακού Β με τον Ισπανό προπονητή βέβαια.
0: Βασιλή, ναι, ρωτάει Δημήτρη. Φίλος ακροατής ο Δημήτρης. Λέει παιδιά, λέει καλησπέρα να ρωτήσω εάν ο Αιγύπτιος Μπιλάλ είναι ο ίδιος που μέχρι πριν από δύο χρόνια έπαιζε στον Παναθηναϊκό κάτω των 19.
1: Νομίζω αυτός πρέπει να είναι. Νομίζω ότι είναι αυτός. Ναι, αυτός είναι. Θα το ψάξω βέβαια, αλλά από ό,τι ξέρω και φατσικά από τον έχω δει, ας πούμε, αυτός είναι ο ίδιος. Είναι του Παναθηναϊκού. Αυτός είναι του Παναθηναϊκού. Ναι. Που είναι πολύ καλός παίκτης. Για να δούμε τώρα τον Μπιλάνα που πήρε και την μπάλα μας άκουσε. Τα πασάρι δεξιά, το 1-1 παραμένει. Μια σέντρα μέσα στην περιοχή για τον Μπιλάλ. Βγαίνει ότι να λύνει με τον Αχέρι, απομακρύνει την μπάλα. Προϋποθέσαντε επίθεση για τον Πασαραϊκό με τον Μπασά να παίρνει την μπάλα από τον Τσέλιο. Δεν συνδυάστηκαν εκεί. Πασά και Τσέλιο θα μπορούσαν να συνδυαστούν καλύτερα και να φύγουν στην κόντρα. Τελικά κερδίζουν οι του Ολυμπιακού Β, οι οποίοι προσπαθούν τώρα να βγουν στην επίθεση. Έχουν την μπάλα από τα δεξιά. Ολυμπιακός Β. 25ο λεπτό. Δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Πανσεραϊκός 1, Ολυμπιακός Β 1. Τεσέιρα και Μπιλάλ. Η σκόρερ, ένας Βραζιλιάνος και ένας Αιγύπτιος. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή με τον Πλή. Ο Πλής, ο οποίος θα μεταβιβάσει τον Καρκατσάλη. Ο Καρκατσάλης πίσω για τον Κοντζαμανίδη. Όπως είπαμε σήμερα, έχει τρεις σημαντικές απουσίες ο Ολυμπιακός Β. Είναι τρεις παίκτες που παίζουν στην εθνική ομάδα. Και ο Τσομπανίδης, που ήταν ευκαιρία να βρεθεί κόντρα στην πρώην ομάδα του. Και ο Κουτσογούλας, που πίσω και αυτός πέρασε τον Πασαραϊκό. Για να δούμε τώρα την επίθεση του Ολυμπιακού Β. Ωραία κίνηση εκεί από το Λεγκίση και έχουμε το κόρνερ για τον Ολυμπιακό Β. Ένα κόρνερ από τα αριστερά, όπως κάνουν επίθεση οι φιλοξενούμενοι. Ήταν η ωραία προσπάθεια του Λεγκίση. Αυτός ήταν που κέρδισε και το κόρνερ. Και τώρα μαζεύονται αρκετοί παίκτες μέσα στην περιοχή του την Αλίνη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι και το πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό Β. Πηγαίνει αργά-αργά ο Τουφάκης να εκτελέσει, ο Πασχάλης Τουφάκης, ο 20χρονος, να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Ολυμπιακό Β. Στο 27ο λεπτό, κόρνερ για τον Ολυμπιακό Β. Από τα αριστερά η εκτέλεση του κόρνερ με τον Τουφάκη. Ο Τουφάκης τώρα θα εκτελέσει το κόρνερ, σηκώνει και το δεξί του χέρι κάποιο σύστημα που θα εφαρμόσει η ομάδα του. Τουφάκης το εκτελεί, πετάγονται πολύ, το σουτ, απομακρύνεται η μπάλα, ένα εκπληκτικό σουτ από τον Πλή. Πρέπει να ήταν ο Τσέλιος αυτός που απομακρύνε την μπάλα, ήταν ωραίο το σουτ από τον παίκτη του Ολυμπιακού, τον Κώστα Πλή.
0: Πολύ ωραίο σουτ έκανε ο Βασίλη, πάρα πολύ ωραίο.
1: Εκπληκτικό σουτ στην κίνηση, στον αέρα, πήρε το σουτ, είδε ότι έχει το χώρο, είδε ότι έχει το χρόνο, έκανε το σουτ, αλλά πάνω από τη γραμμή νομίζω ο Τσέλιος πρέπει να ήταν αυτός που απομακρύνε την μπάλα. Για να δούμε τώρα την αντεπίθεση του Πανσεραϊκού με τον Τάχατο από τα δεξιά. Προσπαθώ να δω τώρα από μακριά, νομίζω ο Τσέλιος. Λέω Τσέλιος ήταν. Για να δούμε Τεσέιρα. Τεσέιρα κινείται από τα δεξιά. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β1-1. Τεσέιρα από τα δεξιά θα πασάρει στον Μορέιρα. Μορέιρα θα κάνει μια πάσα στο χώρο του κέντρου για τον Ηλιάδη. Ηλιάδης για τον Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ αριστερά για τον Μωυσίδη. Μωυσίδης έχει το χρόνο να σκεφτεί το τι θα κάνει. Πασάρει τελικά στον Οικονόμου. Οικονόμου πιο πίσω στον Ηλιάδη. Ο Κατερινιώτης στόπερ θα πασάρει στο Χανιώτη στόπερ τον Παντελάκη. Αυτός θα βρει τον Τάχατο. Ο Τάχατος, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ και της Καλαμάτας, δίνει μια πάσα στον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης θα βρει τον Αρμουγκόμ. Ο Αρμουγκόμ ετοιμάζεται να περάσει με σε γραμμή. Κάνει ένα γέμισμα εκεί για τον Τσέλιο. Τσέλιος κινείται από τα αριστερά. Μπαίνει μες στην περιοχή ο Τσέλιος. Ο Τσέλιος κάνει τις προσποιήσεις. Πάσα στον Οικονόμου. Το σούτ, η μπαλά out. Το σούτ εκεί από τον Οικονόμου. Ο Οικονόμου χτυπιέται. Θα μπορούσε να κάνει και καλύτερη επιλογή. Καλύτερο σούτ δηλαδή. Η μπάλα όμως δεν το έκανε του χατήρι. Δεν στόχευσε και καλά. Δεν έκανε καλό σούτ. Έτσι πέρασε αυτή η ευκαιρία. Μετάλλευτη για τον Πανσεραϊκό με το σούτ από τον Άγγελο Οικονόμου που πιτσιρικάς έφυγε από τις Σέρες. Αμούστακο παιδί, τώρα γύρισε πολύ πιο έμπειρος να βοηθήσει την ομάδα των Σερών που θέλει βέβαια να επιστρέψει στην Super League.
0: Να, πω εγώ ότι όση ώρα σε ακούμε, πάντα το παιχνίδι της Ελλάδας σύρουμε τον πύργο παραμένει στο 0-0. Έχουμε φτάσει στο 86ο λεπτό, δεν έχει σημειωθεί κάτι το αξιοσημείο. Το θα ακούσουμε βεβαίως αργότερα και τον Νίκο Καραγιάννη που θα μας ενημερώσει για το παιχνίδι αυτό. Αλλά το αποτέλεσμα παραμένει στο 0-0 στο 86ο λεπτό. Βασίλη, συνεχίζεις.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε την προσπάθεια τώρα του Ολυμπιακού Β, αλλά δεν τα κατάφερε ο παίκτης εκεί, ο Ζουγκλής, να κρατήσει την μπάλα εντός. Να πούμε βέβαια ότι όσον αφορά τον Μπιλάλ, τώρα δεν ξέρω αν ήταν αυτός του Παναθηναϊκού, να σου πω την αλήθεια, γιατί ψάχνω τώρα να βρω κάποια στοιχεία, αν μπορείς να με βοηθήσεις και εσύ. Πάντως να πούμε ότι ο Ολυμπιακός τον απέκτησε το 2025 Έτσι, ο Αιγύπτιος διεθνής. Ναι, ήταν από τον Παναθηναϊκό. Καλά το είπαμε και οι δύο. Είχε πάρει μεταγραφή στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, που αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ στο Ευρωπαϊκό τότε, σεζόν 22-23. Είχε πετύχει και 9 γκολ τότε με τον Παναθηναϊκό. Έτσι και το καλοκαίρι του 2024 συνέχισε την καριέρα του στην Πορτογαλία. Το 25 επέστρεψε στην Ελλάδα για τη Λαμία, που αγωνίστηκε δεύτερη φορά στο πρωτάθλημα του Super League. Είναι διεθνή μεταγραφική ομάδα τη Αιγύπτου και βέβαια είναι ο παίκτη που σκόραρε. Αποκτήθηκε το 25 από τον Ολυμπιακό. Άρα ο Κροατής μας που έστειλε το μήνυμα ήταν πάρα πολύ καλά διαβασμένος. Επιβεβαιώνει ότι οι ακροατές Ερασπορ, που έμαθα σήμερα ότι είναι και πάρα πολύ, έμαθα ένα τρελό νούμερο καθημερινό, κάποια στοιχεία που με έδωσε ο Σίφης Βοντζάκης και ενθουσιάστηκα. Από ό,τι φαίνεται, ναι, είναι και διαβασμένοι. Να το πούμε αυτό. Λοιπόν, 30 λεπτά παιχνιδιού. Δημοτικό γήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' 1-1. Να θυμίσουμε για όσο άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά του ότι στο τρίτο λεπτό Τεσέιρα με πλασέ μέσα στην περιοχή έκανε το 1-0. Στο πέμπτο λεπτό ο Μπιλάλ με κεφαλιά το 1-1 για την ομάδα του Ολυμπιακού Β'. Τα δύο γρήγορα γκολ που βέβαια περιμέναμε να δούμε και καλύτερο παιχνίδι. Βέβαια έχει ένα γρήγορο ρυθμό, αλλά δεν έχουμε τις ευκαιρίες που θα θέλαμε ίσως να δούμε και περισσότερα γκολ.
0: Εσύ περίμενες και τρίτο γκολ, έτσι μπήκαν τα δύο γρήγορα.
1: Ζεστάθηκα. Λέω θα δούμε πολλά γκολ σήμερα. Τέλος πάντων, έχουμε τώρα τη σέντρα που θα γίνει μέσα στην περιοχή για τον Ζουγκλή. Η σέντρα όμως δεν έχει κάποια τύχη. Ωραία, καλή προσπάθεια, καλή έμπνευση του Λεγγύη, αλλά ήταν πολύ ψωσική σέντρα. Ήταν πολύ δύσκολο να βρει τον Ζουγκλή, ο οποίος βέβαια έτσι με υποτικά θα λέγαμε το χέρι χαιρετάει ο ένας συμπαίκτης των άλλων για αυτή την προσπάθεια. Προσπάθησαν να συνεννοηθούν εκεί για να πετύχουν κάτι στα καρέ του Πασαραϊκού. Το 1-1 παραμένει. Ο Πασάς θα πάρει την μπάλα. Να αντε επίδεση με τον Πασά. Δεν κατάφερε να την κολλήσει το πόδι του. Αυτή πήγε σε ένα σημείο που έδωσε δυνατότητα στους φιλοξενούμενους να την απομακρύνουν και μάλιστα κερδίζουν και το πλάγιο ή του Ολυμπιακού Β' στο 31ο λεπτό. Ένα πλάγιο που θα εκτελεστεί τώρα. Εκεί στη μεσαία γραμμή κερδίζει ο Τεσέιρα. Δίνει στον Τσέλιο. Τσέλιος βλέπει τον Τεσέιρα. Τσέλιος κρατά την μπάλα. Το σούτ του Τσέλιου out. Ωραίο σούτ από τον Τσέλιο. Πάρα πολύ ωραίο σούτ. Κερδίζει το χειροκρότημα και του Κώστα Γεωργιάδη αλλά και των φίλων του Πασαραϊκού. Ήταν η προσπάθεια του Τσέλιου. Ωραίος παίκτης ο Τσέλιος. Τον έχουμε δει βέβαια και στο παρελθόν. Πρωταθλητής και με την Καλαμάτα πέρυσι, κέρδισε την άνοδο με την Μαύρη Θύλα. Έκανε λοιπόν μια ωραία προσπάθεια, ένα ωραίο σούτ από τον Τσέλιο. Η μπάλα πέρασε έξω. Ήταν Τσέλιος και Μορέιρα, όταν ο Τεσέιρα, όταν παίρνουν την μπάλα, πραγματικά είναι έτσι φωτιά στις αντεπιθέσεις. Ο Τσέλιος τώρα ξαναπαίρνει την μπάλα. Θα βρει τον Τεσέιρα. Τεσέιρα, ωραία, κρατά την μπάλα για τον Πασά, αλλά δεν προλαβαίνει ο Πασάς. Ήταν έξυπνη κίνηση του Τεσέιρα, την έσπασε δεξιά την μπάλα για να βγει μπροστά ο Πασάς. Έτρεξε ο Πασάς. Ο Πασάς που είναι ένας πολύ καλός, βέβαια η αλήθεια είναι, επιθετικός, αλλά έχει τα χρονάκια του πλέον, είναι στα 35. Δεν συμβαίνει βέβαια κάτι αυτό, αλλά σίγουρα έτσι με την εμπειρία του μπορεί να κάνει, αλλά σίγουρα το δυσκολεύει και η ηλικία. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι ήταν όπως ήταν πριν από λίγα χρόνια που ήταν πιτσιρικάς. Η μπάλα στα πόδια του Γεωργακόπουλου, του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Β', του πατρινού στην καταγωγή τερματοφύλακα. Ο Τάχατος πάρει την μπάλα. Τάχατος για τον Τσέλιο. Τσέλιος κινείται από τα δεξιά. Ετοιμάζεται να μπει μέσα στην περιοχή, βάζει τα πόδια του εκεί ωραία ο Ρολάκης και έχουμε το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά, όπως κάνουν επίδεση οι γηπεδούχοι. Να δούμε ποιος θα πάει. Ο Τεσέιρα θα πάει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τα δεξιά. Όρθιοι δύο προπονητές και ο Ισπανός προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού αλλά και του Πανσεραϊκού, ο Κώστας Γεωργιάδης, που κάνει ντεμπούτο σήμερα. Ο Αλβάρο Ρούμπιο από τον Ολυμπιακό, ο Κώστας Γεωργιάδης από τον Πανσεραϊκό. Και ο Τεσέιρα τώρα εκτελεί το κόρνερ από τα δεξιά. Οι φίλοι του Πανσεραϊκού ζητάνε ένα δεύτερο γκολ. Το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο 1-1. Το ρολόι δείχνει το 33ο λεπτό. Και τώρα ο Τεσέιρα εκτελεί το κόρνερ. Η κεφαλιά, η μπάλα, ωραία πέφτει. Ο τερματοφύλακας της ομάδας του Ολυμπιακού και μπλοκάρει την μπάλα. Ήταν ωραία κεφαλιά από τον Παντελάκη. Μια καρφωτή κεφαλιά από τον στόπερ του Πανσεραϊκού. Έπεσε πολύ ωραία στην αριστερή του γωνιά ο τερματοφύλακας Γεωργακόπουλος και μάζεψε την μπάλα. Να λοιπόν ευκαιρία με τον Παντελάκη σε μια στημένη φάση με τον Τεσέιρα να εκτελεί το κόρνερ. Ο Παντελάκης θα πιάνει την κεφαλιά και η μπάλα βέβαια να την μπλοκάρει ο τερματοφύλακας Γεωργακόπουλος. Η μπάλα τώρα έξω στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Πιέζουν οι Σεραίοι. λέει. Η μπάλα όμως φτάνει στον Καρκατσάλη. Καρκατσάλης κάνει την κίνηση, περνά τη δεξιά, την μεσαία γραμμή, δίνει στο Ζουγκλή. Ζουγκλή, στον χώρο της μεσαίας γραμμής γίνεται το φάουλ από τον Τσέλιο. Του παραδέχεται ο Τσέλιος, λέει ότι ναι, εγώ το έκανα το φάουλ. Ένα φάουλ λοιπόν πάνω στον Φίλη, ο Χρήστος Φίλης, ο 19χρονος αμυντικός χαφ της ομάδας του Ολυμπιακού. Είναι αυτός που κέρδισε το φάουλ από τον Τσέλιο, τον 28χρονο Ηλία Τσέλιο. Με τους παίκτες του Ολυμπιακού τώρα να έχουν την μπάλα στην μεσαία γραμμή, ενώ ο προπονητής του Ολυμπιακού σηκώνει τους αναπληρωματικούς σε κάνουν ζέσταμα. Μια σέντρα που γίνεται από τον Ολυμπιακό τώρα μέσα στην περιοχή για τον Μπιλάλ. Επίδειξε ψηλά ο Αιγύπτιος, δεν κατάφερε βέβαια να πιάσει την κεφαλιά. Η μπάλα πέρασε απέναντι, δεξιά δηλαδή. Ο Ζουγκλής, αλλάζουν του Ολυμπιακού Β' που είναι στην επίδεση. Ο Πλής θα δώσει τον Κοντζαμανίδη. Ο Κοντζαμανίδης θα βρει τον Καρκατσάλη. Καρκατσάλης με την μπάλα στα πόδια κάνει ένα γέμισμα. Διώχνει ο Οικονόμου. Συγγνώμη, όχι, διώχνει ο Ηλιάδης σε πλάγιο. Εκτελείται γρήγορα. Εκτελέστηκε γρήγορα το πλάγιο. Η μπάλα είναι στα πόδια του Πλή. Ο Πλής θα πασάρει στον Κοντζαμανίδη. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Β' πάσα για τον Καρκατσάλη. Ο Καρκατσάλης θα βρει το Ζουγκλή. Ο Ζουγκλής χάνει και την μπάλα ωραία από τον Μποϊσιάδη που έβαλε το πόδι του και έξυπνα έκλειψε την μπάλα. Οι του Πασαραϊκού τώρα την ελέγχουν με τον Ντεσέιρο, ο οποίος κλείνεται από δύο παίκτες του Ολυμπιακού Β'. Κερδίζουν του Ολυμπιακού Β' με τον Ζουγκλή. Ζουγκλής ετοιμάζει για τη σέντρα, την πραγματοποιεί. Η μπάλα περνάει παράλληλα από την εστία. Δεν υπάρχει κάποιος εκεί να την προωθεί στα δίκτυα. Και τώρα το φάουλ που υποδεικνύει ο διαιτής αναμέτρησης, ένα φάουλ που κάνει πάνω στον Ηλία Τσέλιο. Ο Ρολάκης, ο οποίος έτσι δεν δέχεται και διαμαρτύρεται αυτό το φάουλ που υπέδειξε ο διαιτής της αναμέτρησης, ενώ συμπληρώνουμε 35 λεπτά αγώνα. Πανσεραϊκός, Ολυμπιακός Β, 1-1. Προηγήθηκε ο Πανσεραϊκός με τον Τεσέρα. Μετά από δύο λεπτά, ο Μπιλάλ ήταν αυτός που έκανε το 1-1 για την ομάδα του Ολυμπιακού Β.
0: Βασίλη, πάρε μια ανάσα να πάμε στον Νίκο Καραγιάννη να μας ενημερώσει για το μάτς της Ελλάδας Ήρου με τον Πύργο. Έλα, Νίκο.
2: Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στην Ερμόπολη, 0-0 ανάμεσα σε Λαστήρου και Πας Πύργου. Οι γηπεδούχοι, όπως είπαμε και νωρίτερα, αγωνίστηκαν με 10 παίκτες για το μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, καθώς το 44ο λεπτό ο Φάιζαλ αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα. Ωστόσο, ο Πύργος δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το αριθμητικό του πλεονέκτημα σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε πολύ ρυθμό. Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης η Ελασίρου ήταν αυτή η οποία είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, ωστόσο δεν κατάφερε να δημιουργήσει κάποια μεγάλη στιγμή, ενώ μετέπειτα οι φιλοξενούμενοι, όταν πήρε ο Φάιζαλ την κόκκινη κάρτα, πήραν την μπάλα στα πόδια τους περισσότερο, χωρίς όμως να καταφέρουν να γίνουν επικίνδυνοι για την εστία του Καραργύρη. Ελλάς Ήρου, Πας Πύργος, 0-0, παραμένει αήττητη η ομάδα του Θανάση Στάικου.
0: Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώθηκαν τα 5 από τα 6 μάτς της ημέρας για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0. Πανιόνιο Ζάκυνθο 1-0. Απόλλων Καλαμαριά Αναγέννηση Καρδίτσα 1-0. Νίκη Βόλου Νέστο Χρυσούπολη 2-0. Ελλάδα Σύρου Πύργο 0-0. Βρισκόμαστε στο 37ο λεπτό. Πανσεραϊκό Ολυμπιακό Β 1-1. Η τέταρτη αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται αύριο με 2 αναμετρήσει που αρχίζουν στι 4. Μαρκό Πανθρακικό και Άθεν Καλυθέα Αστέρα Άκτορ Β με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Πάμε και πάλι στο δημοτικό γήπεδο των Σερών. Να ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη.
1: 38 λεπτό. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-1. Προηγήθηκαν οι Σεραίοι με τον Τεσέρα στο 3ο λεπτό. Ο Μπιλάλ έκανε το 1. Τσέλιος κεφαλιά δοκάρι. Πόπο, ευκαιρία εξαιρετική για τον Πανσεραϊκό. Πολύ ωραία η κίνηση μπάλα. Σέντρα από τα αριστερά. Πετάχτηκε στον αέρα. Ο Τσέλιος πήρε μια πολύ ωραία κεφαλιά. Η μπάλα βρήκε το δεξί δοκάρι, τη ρίζα της δεξιάς δοκού. Η κεφαλιά από τον Τσέλιο, τον Ηλία Τσέλιο, που χάνει την ευκαιρία βέβαια να πετύχει το δεύτερο γκολ ο Πασαραϊκός. Ήταν πολύ γρήγορη η επίδεση των Σεραίων, η οποία ξεκίνησε από τα αριστερά. Η σέντρα του Ντεσέιρα, εξαιρετική κεφαλιά από τον Τσέλιο. Στο 38 λοιπόν έχουμε το δοκάρι για τον Πανσεραϊκό, με τον Τσέλιο να μην του επιτρέπει το δοκάρι να πανηγυρίσει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Πασαραϊκού. Η μπάλα φτάνει τώρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του την Αλίνη. Από τα δεξιά απομακρύνει ο ο Τσέλιος, η μπάλα όμως είναι πλάγιο, όχι, η μπάλα είναι πίσω την Αλίνη. Ο Τιναλίνη λοιπόν με τα πόδια, ελέγχει την μπάλα με τα πόδια. Τιναλίνη θα πασάρει στον Ηλιάδη. Ηλιάδης για τον Αρμουγκόμ και πάλι Ηλιάδης. Δίνει ύψος την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ο Πασάσα την κατεβάσει με το στήθος. Προσπαθεί να φύγει ο σέντερφορ του Πασαριακού. Κερδίζει και το φάουλ. Ένα φάουλ λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Από τα αριστερά, όπως κάνουν επίθεσης ΕΡΕΙ. Το κέρδισε ο Γιάννης Πασάς αυτό το φάουλ με την εμπειρία του βέβαια. Η μπάλα τώρα δεξιά για τον Τάχατο. Τάχατος έχει χώρο μπροστά του, δίνει στον Τσέλιο. Τσέλιος βλέπει τον Απαντελάκη, κρατά την μπάλα, θα γυρίσει, κλείνεται πολύ καλά εκεί από τον Φίλη. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Πανσεραϊκό μπροστά στον πάγκο του Πανσεραϊκού. Στο 40, συμπληρώνουμε 40 λεπτά αγώνα, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, 1-1 ο Πανσεραϊκός που δεν έχει άλλα περιθώρια πόλης βαθμών. Ωραίο, Τσέλιος θα πάρει την μπάλα. Εκεί αμυντικοί του Ολυμπιακού Β θα τον απομακρύνουν. Προσπαθεί να κερδίσει ο Οικονόμου. Απομακρύνουν του Ολυμπιακού Β με τον Πλή. Τρέχει ο Μπιλάλ. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό Β. Έλεγα λοιπόν ότι ο Πασαραϊκός με τις δύο ήττες στην Αθήνα από Μαρκό και Καλυθέα δεν έχει πλέον περιθώρια απώλειας βαθμών. Ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν έχει φέτος play-off, άρα καταλαβαίνετε όλη τη μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει και να κατακτήσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις θέλει να μην χάσει χρόνο και να μην έτσι έχει μια απόσταση από τους δύο πρώτους.
0: Και είναι από τα φαβορί, Βασίλη, στα χαρτιά για να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία, έτσι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι ο βασικός στόχος είναι η άνοδος. Αυτό έχουν βάλει από τον Πασαριακό. Άλλωστε, γι' αυτό έκαναν και όλες τις μεταγραφές των έμπειρων ποδοσφαιριστών. Άρα, καταλαβαίνετε πόσο κρίσιμο είναι το παιχνίδι αυτό για τον Πανσεραϊκό σήμερα να πάρει δηλαδή το τρίποντο της νίκης. Γιατί άλλη απώλεια δεν χωράει, ειδικά όταν παίζει στην έδρα σου. Ο Πανσεραϊκός στην έδρα του κέρδισε τον Αστέρα Β, βέβαια 1-0, αλλά έχει δύο ήττες μέχρι στιγμής από Καλυθέα και Μαρκό. Ο Οικονόμου είναι αυτός που θα πασάρει στο Μορέιρα. Ξεκινά τώρα η επίθεση για τον Πανσεραϊκό. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου 45 λεπτού. Με τον Τεσέιρα να πασάρει στον Παντελάκη. Παντελάκη ετοιμάστε να περάσει μέσα γραμμή. Βρίσκει τον Τάχατο. Τάχατο συγκλίνει προς τον άξονα. Βάζει και ωραία τα πόδια του Ρολάκης για να κερδίσουν η μπάλα του Ολυμπιακού. Και έχουμε τώρα το πλάγιο για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά. Ο Τσιάρας δίνει την μπάλα στον Τάχατο για να εκτελεστεί αυτό το πλάγιο από τον Τάχατο. Ο Τάχατος τώρα εκτελεί το πλάγιο, βρίσκει τον Πασά. Ο Πασάς και πάλι για τον Τάχατο. Από τα δεξιά ο Πασαραϊκός. Τσέλιος για τον Οικονόμου. Φάουλ που κάνει ο Οικονόμου πάνω στον Τουφάκη. Το φάουλ που έκανε ο Άγγελος Οικονόμου πάνω στον Πασχάλη Τουφάκη, τον 20χρονο παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος σιγά σιγά σηκώνεται για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ στην μεσαία γραμμή. Έχει σηκώσει ο προπονητής του Ολυμπιακού όλους τους παίκτες οι οποίοι κάνουν ζέσταμα πίσω από την εστία του Ολυμπιακού Β. Με τον Ολυμπιακό τώρα να εκτελεί αυτό το φάουλ, η μπάλα είναι στα πόδια του Φίλη. Αντεπίθεση γρήγορη με το Ρολάκη. Ο Ρολάκης κινείται από τα αριστερά. Κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Κόβει την μπάλα στο πρώτο δοκάρι ο Παντελάκης. Κερδίζει ο Ζουγκλής. Ζουγκλής τη βγάζει έξω την μπάλα με τον Φίλη. Φίλη στη σέντρα. Διώχνει και πάλι ο Παντελάκης. Η μπάλα σε μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί ο Οικονόμου να την κερδίσει. Εκεί ο Τσέλιος. Πολλά πόδια, πολλές μάχες ομοιρικές έξω τη μεγάλη περιοχή του Πανσεραϊκού. Η μπάλα ακόμα παίζεται και τελικά ένα φάουλ για τον Πανσεραϊκό. Ενώ δύο παίκτες είναι πεσμένοι. Ένας του Πανσεραϊκού και ένας του Ολυμπιακού Β. Θα σηκωθούν και οι δύο τώρα για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Πηγαίνει εκεί ο Λεγκίση, κάτι λέει στον διαιτή αναμέτρηση. Και τώρα ένα φάουλ έξω από την μεγάλη περιοχή του Τιναλίνη για τον Πανσεραϊκό. 43ο λεπτό. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. 1-1 με τον Οικονόμου τώρα να δίνει στον Τιναλίνη. Τιναλίνη με τα πόδια κάνει ένα γέμισμα για τον Πασά. Κεφαλιά από τον Αβραμούλη. Κερδίζουν του Πανσεραϊκού με τον Μορέιρα. Μορέιρα για τον Τάχατο. Τάχατος για τον Αρμουγκόμ και αυτός για τον Μωυσίδη. Μωυσίδης κινείται από τα αριστερά, ο αριστερός χάφης ομάδας του Πανσεραϊκού. Πίσω στον Ηλιάδη. Ηλιάδης για τον Παντελάκη. Παντελάκης αλλάζουν παιχνίδι σε αρέα από τα δεξιά. Τώρα θα κάνουν την επίθεσή τους. Με τον Τάχατο. Τάχατος για τον Οικονόμου. Γίνεται λάθος μεταβίβαση. Ο Οικονόμου προσπαθεί να κερδίσει όμως και πάλι την μπάλα. Πιέζουν οι του Πανσεραϊκού ή του Ολυμπιακού. Είναι αυτοί που ελέγχουν όμως την μπάλα πίσω από τον Αβραμούλη, στον τερματοφύλακα Γεωργακόπουλο. Γεωργακόπουλος κάνει ένα γέμισμα στη μεσαία γραμμή για τον Μπιλάλ. Ο Παντελάκης νικά στον αέρα τον Μπιλάλ, έκανε φάουλ στην προσπάθειά του να πιάσει την κεφαλιά. Αυτό υποδεικνύει ο διαιτητής που ήταν μπροστά στη φάση. Πήδηξε ψηλά, ουσιαστικά έτσι έπιασε και τον αντίπαλό του για να κερδίσει έτσι τη μονομαχία αυτή. Έκανε φάουλ λοιπόν ο Παντελάκης, θα διαμαρτύρεται, το δέχθηκε. Και έτσι τώρα ο Ολυμπιακός Β είναι αυτός που έχει την μπάλα. Κινείται από τα δεξιά με τον Ζουγκλή. Ο Ζουγκλής πίσω για τον Καρκατσάλη. Καρκατσάλης πολύ πιο πίσω στον Γεωργακόπουλο. Γεωργακόπουλος με την μπάλα στα πόδια. Ο Γεωργακόπουλος τώρα ετοιμάζεται να κάνει το βολέ. Στέλνει την μπάλα και στη μεσαία γραμμή. Κάνει το λάθος όμως. Κερδίζει ο Οικονόμου. Οικονόμου για τον Τσέλιο. Τσέλιος για τον Πασά. Πασάς μέσα στην περιοχή. Με πλάτη την εστία. Προσπαθεί να γυρίσει. Βγαίνει το ρέξι στη μεγάλη περιοχή. Πασάς για τον Οικονόμου. Οικονόμου κλείνεται από δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Πέφτει κάτω. Δίνει την ευκαιρία στον Τάχατο να κερδίσει. Τάχατος για τον Μορέιρα. Και πάλι Οικονόμου. Οικονόμου, ο οποίος θα κάνει την κίνηση. Ο Οικονόμου τώρα θα αλλάξει παιχνίδι. Προσπαθεί να βρει εκεί από τα αριστερά το Μωυσίδη. Απομάκρυνε ο Κοντζαμπανίδης. Και τώρα αντεπίδηση γρήγορη που είναι ταχύτατος Ολυμπιακός με τον Ζουγκλή. Ζουγκλή έφτασε από την άμυνα στην επίδεση. Ο Ζουγκλή κρατά την μπάλα. Ζουγκλή τι άλλο θα κάνει να δούμε. Έχει μπει μέσα στην αντίπαλη περιοχή και ένα πολύ πολύ κακό σουτ. Έκανε τέτοια προσπάθεια ο Ζουγκλή. Πήρε την μπάλα έξω τη μεγάλη περιοχή τη ομάδα του. Πέρασε όποιου βρήκε μπροστά του. Έκανε ένα σπριντ εκπληκτικό και όταν έφτασε εκεί που ήθελε να κερδίσει κάτι, δηλαδή τέλος πάντων.
0: Έστειλε την μπάλα στα περιστέρια, Βασίλη.
1: Όχι αυτός, ο συμπαίκτης του, Τουφάκης. Δηλαδή αυτός μετέφερε την μπάλα ως τη μεγάλη περιοχή ακριβώς. Έκανε αυτό το σλάλομ, θα λέγαμε, ο Ζουγκλής εκεί στον άξονα. Ωραία κινήθηκε, έφτασε έξω τη μεγάλη περιοχή και τελικά ήρθε ο Τουφάκης, ο οποίος σούταρε. Πήρε την μπουκιά από το στόμα δηλαδή του Ζουγκλή. Τελευταίο σφύριγμα χωρίς καθυστερήσεις. Δεν είχαμε και καθυστερήσεις. Μάλιστα ο Ζουγκλής αγκαλιάζει τον Τουφάκη. Ο Τουφάκης τώρα του λέει: τι σου χάλασε όλη την προσπάθεια. Γιατί ο Ζουγκλής ήταν αυτός μάλλον έτοιμος να κάνει το σουτ. Και πετάγεται ο Τουφάκης και του παίρνει την μπουκιά από το στόμα. Κάνει αυτό το σουτ. Εντάξει,
0: και το
1: τώρα,
0: πολύ κακό
1: αυτά.
0: Τελείωμα. Έτσι, πάρα πολύ κακό.
1: Ήταν τραγικό το τελείωμα. Αλλά ήταν ωραία η κίνηση του Ζουγκλή. Δεν ήταν
0: τόσο ωραία η κίνηση. Πανέμορφη. Πέρασε όλο το γήπεδο.
1: Ναι, ναι τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Να θυμίσουμε ότι στο τρίτο λεπτό, μετά από προσπάθεια του Μωυσίδη, έδωσε τον Τζέλιο, σέντρα του Τζέλιο και Τεσέιρα με πλασέ το 1-0. Και στο πέμπτο λεπτό, ο Μπιλάλ με κεφαλιά έκανε το 1-1. Ο Πανσεραϊκός που είχε δοκάρει με τον Τζέλιο στο 38. Αποτέλεσμα πρώτου ημίχρονου, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. 1-1. Θα είμαστε κοντά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου.
0: Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ημίχρονο λοιπόν στο δημοτικό γήπεδο Σερών, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. 1-1 για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2. Εμείς θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, ένα τραγουδάκι να σας ξεκουράσουμε. Θα κάνουμε και αλλαγή σκητάλης πλέον στο μικρόφωνο της Ερασπορ, καθώς το μικρόφωνο στα γήπεδα θα συνεχιστεί με τον Ηλία Δρυμόνα. Από μένα, καλό βράδυ σε όλους.

0: Era Sport 101,8.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα με μικρόφωνο στα γήπεδα και αυτή την Κυριακή. Παρότι όπως γνωρίζετε η αγωνιστική δράση είναι πολύ περιορισμένη λόγω των εθνικών ομάδων και άλλωστε τέτοιες βρίσκουμε μπροστά μας. Δεν είναι μόνο το μάτς που ακούσατε όσον αφορά στο πρώτο ημίχρονο του Πανσεραϊκού, δηλαδή με τον Ολυμπιακό Β, που τελείωσε αυτό το πρώτο 45 λεπτό με σκορ 1-1. Είναι και οι εθνικές ομάδες του Nations League πάλι στο προσκήνιο. Πριν από 9 λεπτά ξεκίνησε ο αγώνας της Σερβίας με την Ολλανδία για τον δικό μας όμιλο και ο αγώνας επίσης της Δανίας με την Ουαλία, χωρίς σκορ και τα δύο παιχνίδια. Απλώς να κάνω ένα σχόλιο προκαταβολικά για τον αγώνα της Σερβίας με την Ολλανδία. Την δική μας εθνική ομάδα, εκ πρώτης όψεως, την βολεύει να μην πάρουν βαθμούς οι Σέρβοι, μιας και μετά την νίκη μας στο Βελιγράδι, αυτό που πρέπει καταρχάς να καταχειρώσουμε με την συμμετοχή μας σε αυτό το όμιλο του Nations League είναι να τερματίσουμε πιο ψηλά από τους Σέρβους, κάτι που θα μας δώσει το πολύ μεγάλο προνόμιο της τοποθέτησης στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας εν όψη της κλήρωσης για τα προκριματικά του γύρου 2028. Σημαίνει ότι δεν θα έχουμε στον όμιλό μας κάποια ομάδα μεγαθύριο από αυτές που θεωρητικά τουλάχιστον οι διεθνείς μας δεν μπορούν να προσπεράσουν ένα τέτοιο όμιλο. Άρα πάμε καταρχάς με αυτό το ζητούμενο να αφήσουμε πολύ νωρίς πίσω μας, ακόμα πιο πίσω μας μάλλον σήμερα, με νίκη αν θέλετε των Ολλανδών, τους Σέρβους. Όχι ότι δεν ζητάμε κάτι παραπάνω, ζητάμε βεβαίως και την παραμονή μας στην πρώτη κατηγορία του Nations League, ζητάμε αποτελέσματα με μεγάλες ομάδες, τα γνωρίζετε όλα αυτά, απλώς έκανα την επισήμανση που έχει να κάνει με τη βαθμολογία του συγκεκριμένου ομίλου. Να θυμίσω εδώ τους ομίλους ότι στον πρώτο, μετά από την πρώτη αγωνιστική, είναι επικεφαλής οι Βέλγοι και οι Γάλλοι, έχοντας κερδίσει Τούρκους και Ιταλούς. Αναφέρω τις ομάδες όπως εμφανίζονται αυτή τη στιγμή στο βαθμολογικό πίνακα. Στο δεύτερο όμιλο είμαστε εμείς μπροστά με τους τρεις βαθμούς που πήραμε στο Βελιγράδι. Θυμίζω οι Ολλανδοί με τους Γερμανούς ανισόπαλοι, άρα έχουν από ένα βαθμό, και οι Σέρβοι κανέναν. Στο τρίτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας επικεφαλής είναι η Ισπανία και η Κροατία, έχοντας κερδίσει αντίστοιχα Άγγλους και Τσέχους. Και στον τέταρτο όμιλο πήραν προβάδισμα οι Νορβηγοί και οι Πορτογάλοι, έχοντας κερδίσει τους Δανούς και τους Ουαλούς. Έχουμε όμως τη γραμμή μας τον Στέλιο Σωτηρόπουλο, γιατί υπάρχει μια είδηση που αφορά και στην εθνική ομάδα, αφορά και στο Παναθηναϊκό. Στέλιο, καλώς απόγευμα.
1: Καλησπέρα Ηλία, καιρό έχω να σε ακούσω, όλα καλά?
0: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
1: Ωραία, λοιπόν, η είδηση αφορά στη διάγνωση του τραυματισμού του Σωτήρη Κοντούρη. Υπενθυμίζουμε ότι χθες ο νεαρός μέσος του Παναθηναϊκού έγινε αναγκαστική αλλαγή στο μάτς των Ελπίδων κόντρα στη Γεωργία. Η μαγνητική λοιπόν στην οποία υποβλήθηκε έδειξε ότι έχει αιμάτωμα στο δεξί γόνατο. Θα μπορούσαμε να πούμε το μη χειροβέλτιστο, διότι απέφυγε πολύ χειρότερες καταστάσεις.
0: Ναι, το αιμάτωμα ακούγεται συμπαθητικό σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Σωστά, τηρουμένων των αναλογιών.
0: Ναι, ναι.
1: Η πρώτη εκτίμηση λοιπόν είναι, εκτίμηση είναι ότι θα λείψει 10 μέρες, περίπου 10 ημέρες.
0: Δηλαδή το διάστημα της διακοπής των πρωταθλημάτων, να το πω έτσι εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Όσον αφορά το σκέλος του Παναθηναϊκού δηλαδή.
1: Δεν θα είναι όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ διαθέσιμο για τα υπόλοιπα μάτς των Ελπίδων. Και τώρα το ζήτημα είναι τι θα γίνει, γιατί.
0: Συγγνώμη, ο Κοντούρης θυμίζουμε ότι είναι διαθέσιμος και για την Ανδρών. Απλώς έγινε η επιλογή στη συγκεκριμένη εποχή, ναι, να είναι στην Ελπίδων.
1: Σωστά. Υπενθυμίζουμε λοιπόν ξανά ότι στις 11 Οκτώβρη είναι στην επανέναρξη της Super League, είναι το μεγάλο ντέρμπι, το ντέρμπι Ιωνίων, το κλασικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Να δούμε τώρα τι θα γίνει με την πορεία της αποκατάστασης του Κοντούρη και αν και εφόσον θα είναι διαθέσιμος στα πλάνα του Τζέικουμπ Νίστρουπ για το ντέρμπι του Φαλιρικού Γηπέδου. Ηλία.
0: Ωραία. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια.

Μιας και έχουμε αγώνα σε εξέλιξη στην Super League 2, να θυμίσω τα προηγούμενα αποτελέσματα. Τα τελικά αποτελέσματα λοιπόν: ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, η νίκη Βόλου επικράτησε 2-0 του Νέστου Χρυσούπολης, ο Πανιώνιος επικράτησε 1-0 της Ζακύνθου, ενώ χωρίς τέρματα τελείωσε ο αγώνας της Ελλάδας Ήρου με τον Πύργο. Γι' αυτό και μετά από 4 αγωνιστικές, δεν έχουν βέβαια όλες οι ομάδες ακόμα παίξει αυτές τις 4 αγωνιστικές, έχουμε επικεφαλής την ΑΕΛ με τον Πανιώνιο που έχουν από 10 βαθμούς, δηλαδή 3 νίκες και 1 ισοπαλία. Και από εκεί και πέρα θυμίζουμε ότι υπάρχει η ομάδα της Μαρκό, η οποία έχει κάνει το απόλυτο στα 3 πρώτα παιχνίδια και έχει 9 βαθμούς, είναι ικανή δηλαδή να περάσει αυτή επικεφαλής. Η Ελλάδα Σύρου με 4 αγώνες έχει 8 βαθμούς και είναι αυτή τη στιγμή στην τέταρτη θέση, και λίγο πιο πίσω με τους 7 βαθμούς αλλά και ένα μάτς λιγότερο είναι ο Πανθρακικός, και αμέσως πιο πίσω, πάντα με 3 αγώνες όμως, η Καλυθέα που έχει 6 βαθμούς. Στις 8 η ώρα έχουμε τον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ, αυτή η άχαρη διοργάνωση. Ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή να έχεις μια διοργάνωση με τρόπαιο αλλά χωρίς φιλάθλους, που σε πολύ απλά ελληνικά, και ας μην θέλουν έτσι κάποιοι να το μεταφράζουν, να το πω και στον Αλέξανδρο, με καταλαβαίνει ο Αλέξανδρος, ότι σημαίνει ότι κέρδισαν οι χούλιγκαν σε αυτή την περίπτωση. Για να έχεις διοργανώσει με κλειστές πόρτες, δεν κερδίσαμε εμείς τους χούλιγκαν, αυτοί κέρδισαν εμάς. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στην κονσόλα των ήχων, η Δίνη Κολοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο μέχρι τις 9.30, και θα ακολουθήσει αργότερα το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας των ανδρών στο Augsburg με τη Γερμανία.

Λάθος, διορθώνω. Δεν έκανα καλά. Μπέρδεψα δύο γεγονότα. Ποτέ είναι τελευταία φορά που διεκδίκησε τρόπαιο ΠΑΟΚ, που είναι 27 χρόνια. Αλλά με αντίπαλο τον Ολυμπιακό είναι 32 τα χρόνια. Πάμε δηλαδή πίσω στο 1994, όταν έπαιξαν οι δύο ομάδες τελικούς της Α1, με τελευταίο σταθμό το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ήταν 24 Μαΐου του 1994. Εκείνο τον πέμπτο τελικό που ήταν και πολύ επεισοδιακός, τον κέρδισε ο Ολυμπιακός με προπονητή τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη, απέναντι στον ΠΑΟΚ του Σούλη Μαρκόπουλου, που χάσαν πριν από λίγες μέρες. 70-65 είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός και είχε κατακτήσει τότε το πρωτάθλημα με 3-2 νίκες. Αλλά λέω ήταν επεισοδιακός, γιατί είχε διακοπεί για 40 λεπτά το παιχνίδι λόγω ρήψεως αντικειμένων και κροτίδων στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από τους φίλους του Ολυμπιακού, που δεν ήταν και πολύ φιλική εκείνη τη μέρα, όπως καταλαβαίνετε. Είχε ο ΠΑΟΚ αποσυρθεί στα αποδυτήρια, είχε απειλήσει με αποχώρηση από τον αγώνα. Υπό τον φόβο τιμωρίας δέχτηκε να επιστρέψει στο παρκέ με κάποιους παίκτες να είναι χωρίς καν τις κάλτσες τους, αφού είχαν εκδηθεί θεωρώντας ότι θα φύγουν πρόωρα το γήπεδο. Και δεν θα το ξεχάσω, Αλέξανδρε, ότι μετά την νίκη του Ολυμπιακού υπήρξαν παίκτες του Ολυμπιακού που αποθέωσαν το κοινό τους για τη μεγάλη συνεισφορά στην κατάκτηση εκείνου του τροπαίου και έγιναν αφορμή, το λέω καθαρά προσωπικού, να συγκρουστώ πολύ άσχημα μαζί τους. Ναι, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αποθεώνεις τους δράστες ποτέ, δεν είναι. Αλλά έχει αλλάξει πολύ η κοινωνία από τότε. Αυτά φαίνονται στην δική μου συνείδηση, που δεν έχει αλλάξει βέβαια, στο 1994, φαίνονται πλέον πολύ μακρινά και ξένα. Εδώ με την ευκαιρία να σας θυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, ενώ θα πάμε σε λίγο σέρις για την έτοιμες οι ομάδες για το δεύτερο ημίχρονο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του Viber, μας βρίσκεται πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση eraspor@papakia.gr και βεβαίως SMS, γραπτό μήνυμα από το κινητό σας. Εκεί θα πρέπει να πληκτρολογήσετε πρώτα τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, μετά να αφήσετε ένα κενό, να προσθέσετε το μήνυμά σας και να το στείλετε στο 54160. Μία παράκληση, μην τηλεφωνείτε στον αριθμό του Viber. Δεν υπάρχει κανείς να σηκώσει αυτό το ακουστικό, δεν θα γινόταν διαφορετικά σε καμία περίπτωση.

0: Πρόσφατα τον αγώνα της εθνικής μας εκτός έδρας με τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο, να θυμίσω, θα παίξουν οι Νορβηγοί με τους Πορτογάλους και αύριο θα συνεχιστεί το Nations League όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία με τους αγώνες Βελγίου, Γαλλίας και Τουρκίας, Ιταλίας. Πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη. Σέρες ξεκίνησαν ο Πανσεραϊκός και ο Ολυμπιακός Β' το δεύτερο ημίχρονο, κουβαλώντας το 1-1. Βασίλη, από το πρώτο ημίχρονο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Δημοτικό
0: Κέντρο. Καιρό είχες να κάνεις τόσο μεγάλη μετάδοση αγώνα. Με την ευκαιρία του.
1: Ανεβάζουμε ακροματικότητες. Τι να κάνουμε.
0: Έκατσε την κατάλληλη ημέρα. Το κανόνισες. Εγώ αυτό ξέρω.
1: Άλλο που δεν θέλω κι εγώ. Μην νομίζεις. Άσε το. Τι να κάνω. Δεν φεύγει αυτό. Το 89 το κάνουμε, αλλά δεν φεύγει. Μας αρέσει. Τι να
0: από τότε.
1: Τώρα.
0: Από τότε ξεκίνησε το χούι.
1: 88-88. Ναι, 88-89. Είναι,
0: άρα είναι πολύ παλιότερος που το έχω. Το 83 αυτό το χούι.
1: Είσαι πιο παλιός. Ναι, ναι. Το καλό είναι όταν βλέπεις, όταν περιγράφεις και μπαμπά και γιο. Δηλαδή την προηγούμενη αγωνιστική που ήταν εδώ Σαμπουτζής, βλέπω και τον μπαμπά έξω. Μα, τον Αντώνη τον Σαμπουτζή.
0: Υπήρξε παίκτη του Άρη στην περσινή περίοδο, ξεχνά το όνομά του, ο οποίος είναι εγγονός ποδοσφαιριστή που έπαιξε
1: τι
0: στο Μουντιάλ του 1986 όταν ήμουν ήδη δημοσιογράφος. Έχω προλάβει λοιπόν και εγγονό πλέον.
1: Ναι. Άρα τα έχεις προλάβει όλα.
0: Απλώς ξεχνάω το επώνυμο του παίκτη. Αν μας ακούει φίλος του Άρη, ξέρει πολύ καλά για ποιον μιλάω.
1: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, εδώ πριν από λίγο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.

0: Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-1. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι στο τρίτο λεπτό, μετά από ωραία προσπάθεια του Τσέλιου, Τεσέιρα με πλασέ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-0. Και στο έκτο λεπτό είχαμε την πολύ ωραία προσπάθεια του Ζουγκλή. Ήταν ένα γκολ παρεβάλλε. Ο Ζουγκλής έκανε τη σέντρα. Ο Μπιλάλ μέσα από την περιοχή με σουτ ισοφάρισε σε 1-1. Έχουμε αλλαγή για τον Ολυμπιακό Β στη θέση του Αβραμούλη που έπαιζε στόπερ. Μπήκε ο Τανούλης. Ο Κώστας Τανούλης, 21 χρονών στόπερ, που είναι αδελφός του Γιώργου Τανούλη, του μπασκετμπολίστα του Άρη.
1: Ναι, με το που είπες το επώνυμο, λέω δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Έτσι, λέω, ναι.
0: Βλέπω τώρα ανυψιός μου, έχει και φωτογραφία με τον Τανούλη μου δείχνει τώρα. Φαντάσου
1: τι
0: τώρα.
1: Τι ύψος έχει ο ποδοσφαιριστής Τανούλης, παρεπιπτόντως.
0: Ο ποδοσφαιριστής Τανούλης, ξέρουμε τι ύψος έχει. Είναι εδώ οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δίπλα, κάπου εδώ οι αναλυτές. Θα μας βοηθήσουν. Λάξε, τι ύψος okay. έχει.
1: Γιατί ο άλλος
0: ναι,
1: είναι.
0: Για να... Κάτσε να δω, θα καταλάβω.
1: Πολύ
0: τώρα έχουμε κάνει και μπάσκετ.
1: Ναι,
0: έχουμε περιγράψει και μπάσκετ, ξέρεις τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ψηλό παιδί το βλέπω.
1: Έτσι.
0: Ένα. 1,90.
1: 1,90. Του ρίχνει ο άλλος ένα κεφάλι σχεδόν.
0: Του ρίχνει ο άλλος πολύ, ναι, η αλήθεια. Ναι, ναι. Τέλος πάντων.
1: Για ποδοσφαιριστής μια χαρά είναι.
0: Εντάξει, για ποδοσφαιριστής είναι καλά 1,90 και για στόπερ, έτσι. Στόπερ. Λοιπόν, ο Τανούλης μπήκε στη θέση του Αβραμούλη, δεν άλλαξε κάτι. Στόπερ είναι δηλαδή και ο Τανούλης. Ο Αβραμούλης που βγήκε είναι στόπερ. Ο Κώστας Γεωργιάδης που κάνει ντεμπούτο σήμερα στον πάγκο του Πασαραϊκού δεν έκανε κάποια αλλαγή. Και έχουμε ένα φάουλ τώρα με τον Τεσέιρα. Τον Βραζιλιάνο από τα αριστερά το φάουλ αυτό, η εκτέλεση φάουλ για τους γηπεδούχους που καίγονται για την νίκη σήμερα. Θέλουν πάρα πολύ τον νικηφόρο αποτέλεσμα γιατί έμειναν πίσω με τις δύο ήττες στην Αθήνα κόντρα σε Μαρκό και Καλυφαία. Και ο Τεσέιρα τώρα στο 48 λεπτό ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Πανσαραϊκό. Το εκτελεί, μπάλα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά γκολ. Είναι το 2-1 με τον Γιάννη Πασά. Να λοιπόν που ο Πασεραϊκός κάνει το 2-1, πάει ο Πασάς και αγκαλιάζει τον Τεσέιρα. Ωραία εκτέλεση φάουλ. Τώρα δεν κάνει ο Τεσέιρα καλή εκτέλεση φάουλ, ποιος θα κάνει. Και γίνονται ένα κουβάρι τώρα οι παίκτες του Πασεραϊκού. Μάλιστα έτσι ανταποδίδουν και προς την κερκίδα. Να λοιπόν στο 49 ήταν αυτή η εκτέλεση φάουλ από τον Τεσέιρα από τα αριστερά. Πετάχτηκε ποιος άλλος, ο Γιάννης Πασάς, είναι ικανότατο σκόρερ και με κεφαλιά, πολύ ωραία γυριστή κεφαλιά, δηλαδή έπιασε την κεφαλιά όσο για να τη στείλει στην αριστερή γωνιά της εστίας του τερματοφύλακα Γεωργακόπουλου και να κάνει το 2-1 για τον Πανσεραϊκό με σκόρερ τον Πασά. Και αν ξεκινήσει βέβαια ο Πασάς να πετυχαίνει γκολ, νομίζω ότι θα είναι ό,τι το καλύτερο για τον Πανσεραϊκό. Πανηγυρίζει και ο Κώστας Γεωργιάδης στον τεμπούτο του εδώ στον πάγκο του Πανσεραϊκού. Ο Πασάς λοιπόν είναι ο σκόρερ, κάνει και το σταυρό του. Ο Πανσεραϊκός λοιπόν κάνει το 2-1, παίρνει εκ νέου προβάδισμα. Είχε πάρει και στο πρώτο ημίχρονο περίπου ίδιο διάστημα και στο πρώτο ημίχρονο τότε πήρε το προβάδισμα, στο τρίτο
1: να
0: λεπτό.
1: Να επικροτήσω λίγο το σχόλιο που έκανες με τον Τεσέιρα, γιατί θυμίζουμε ότι είναι ένα σημαντικό όνομα για το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο και για το ευρωπαϊκό όμως, γιατί είχε κάνει σημαντική καριέρα στα Σαχτάρ Ντόνετσκ το 2010 μέχρι το 2016 και πιο πρόσφατα, το 2022, έπαιξε στην Μπεσίκτας, μετά στη Βάσκο ντα Γκάμα και από εκεί ήρθε στην πραγματικότητα στον Πανσεραϊκό.
0: Βέβαια, παιδί του Μιρτσέα Λουτσέσκου, αυτό τον πήρε στη Σακτάρ. Ναι, ναι, ναι. 45 συμμετοχές στο Champions League. Έχει παίξει, έδωσε εκατομμύρια κινέζικη
1: ομάδα
0: για να τον πάρει.
1: Δεν έπαιξε όμως Εθνική Βραζιλίας.
0: Δεν έπαιξε Εθνική Βραζιλίας, δεν έπαιξε.
1: Έπαιξε στις μικρές, αλλά
0: έπαιξε Σακτάρ, έπαιξε Μπεσίκτας, έπαιξε Βάσκο ντα Γκάμα. Έτσι βγήκε στην Ουκρανία αρκετές φορές πρώτος σκόρερ και καλύτερος παίκτης του Ουκρανικού πρωταθλήματος. Εντάξει, είναι πολυτέλεια για τον Πασραϊκό. Αυτός ο παίκτης έχει πετύχει απίστευτα γκολ και κόντρα στην Ρεάλ και κόντρα στη Λίβερπουλ και είναι και εξαιρετικός χαρακτήρας, δηλαδή μπορεί να έχει όλα αυτά που έχει πετύχει στην καριέρα του, αλλά μου λένε όλοι εδώ που συναναστρέφονται μαζί του είναι πάρα πολύ καλό παιδί, ένα χαμηλών τόνων παιδί, καλός χαρακτήρας και βέβαια έτσι πραγματικά το χαίρεται έστω στο 36.
1: Ήρθε το Γενάρη στον Πανσεραϊκό.
0: Ήρθε ακριβώς τον Ιανουάριο, ήταν μια πολύ καλή κίνηση, μεταγραφή θα λέγαμε πολύ σημαντική για τον Πασραϊκό. Όταν τραυματίστηκε, να σου πω την αλήθεια, όταν τραυματίστηκε, τότε κατάλαβα ότι ο Πασραϊκός θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή, μάλλον θα πέσει. Δηλαδή, το είδα, γιατί πραγματικά έδωσε άλλο αέρα στον Πασραϊκό. Σε ένα παιχνίδι, λοιπόν, που τραυματίστηκε, λέω τα πράγματα γίνονται δύσκολα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έδινε του κάτι παραπάνω στον Πασραϊκό. Είναι πάρα πολύ καλό παίκτη με την εμπειρία του, έτσι, με τι ικανότητέ του. Μπορεί στα 36, αλλά το χαίρεται το ποδόσφαιρο. Καλό παίκτη, καλή μεταγραφή. Και να που βοηθάει και σήμερα σκόραρε και στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης Β πέτυχε το νικητήριο γκολ. παίκτης που θα βοηθήσει και μάλλον καλά έκανε ο Πασαραϊκός. Του έδωσε και το συμβόλαιο, τα χρήματα που ζήτησε για να τον κρατήσει. Γιατί ξέρω ότι είχε κάποιες προτάσεις από Super Link. Τελικά παρέμεινε εδώ, να πηγαίνει και στη Θεσσαλονίκη, που έχει τους φίλους του. Για να δούμε τώρα τον Πασά που πέτυχε το δεύτερο γκολ και με το οποίο ο Πασαραϊκός προηγείται 2-1. Κερδίζει ένα φάουλο Πασά μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Γεωργακόπουλου. Ο Γεωργακόπουλος σήμερα ξεκίνησε βασικός κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού, γιατί ο Αλέξανδρος Τσοπανίδης, που από τον Πασαραϊκό πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, είναι με την εθνική ομάδα των Ελπίδων, όπως και ο Κουτσογούλας και ο Μπακούλας, και οι τρεις αυτοί παίκτες είναι σήμερα στο αποσιολόγιο του Ισπανού προπονητή, αφού είναι, έχουν υποχρεώσει την εθνική ομάδα των Ελπίδων. Ο Πασαραϊκός λοιπόν κατάφερε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου να κάνει το 2-1, όπως στο ξεκίνημα του αγώνα έκανε το 1-0. Βέβαια πολύ γρήγορα ισοφάρισε στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός Β. Τώρα προς το παρόν το έχει καταφέρει και ο Πασαραϊκός μάλλον θα διεκδικήσει και ένα τρίτο γκολ για να έχει πιο ήρεμο το κεφάλι του για τη συνέχεια, γιατί ο Ολυμπιακός Β έχει παιδιά που τρέχουν, παιδιά φιλόδοξα, που βέβαια θα έλουν να δείξουν και αυτά. Είναι και τηλεοπτικό το παιχνίδι. Το είναι καλοί ποδοσφαιριστές και δίκαια βρίσκονται μέσα στην περιοχή. Τώρα ο Παντελάκης, κεφαλιά, γκολ! Να λοιπόν το 3-1 με τον Μπασά πάλι, αλλά τι γκολ ήταν αυτό, δηλαδή η σέντρα στον Παντελάκη. Ο Παντελάκης ουσιαστικά δίνει την assist στον Πασά και ο Πασάς κάνει το 3-1 για τον Πασαραϊκό στο 52. Έτσι απλά όλα ξεκίνησαν από ένα φάουλ του Τεσέιρα, που βρήκε πολύ ωραία μέσα στην περιοχή, αφού η μπάλα πρώτα απομακρύνθηκε τον Παντελάκη, ένα γέμισμα δηλαδή από τον Νικολό μέσα στην περιοχή. Ο Παντελάκης έκανε μια ωραία πάσα, ουσιαστικά έστειλε την μπάλα για να πεταχτεί στην πορεία της ο Πασάς, και ο Πασάς λοιπόν μετά την ασίστ του Παντελάκη, να που ένας στόπερ γίνεται και καλός στις ασίστ, κάνει λοιπόν ο Πασάς το 3-1, αυτό που έλεγα νωρίτερα, για να καθαρίσει το παιχνίδι ο Πανσεραϊκός, που θέλει πάρα πολύ σήμερα την νίκη με τον νέο του προπονητή, τον Κώστα Γεωργιάδη, γιατί όταν μια ομάδα διεκδικεί την άνοδο στη Super League και ξέρεις ότι δεν έχουν και φέτος δεν υπάρχουν play-off, τα πράγματα είναι δύσκολα αν έχει πολλές απώλειες βαθμών. Ήδη
1: έβλεπα
0: ο Πασαραϊκός
1: το replay της φάσης του γκολ αυτού. Στο ξεκίνημά της ο Πασάς ήταν εκτεθειμένος. Δεν έκανε αυτός, είπαμε, την τελική την assist.
0: Ναι,
1: έκανε
0: ναι,
1: τελική
0: ναι.
1: προσπάθεια. Γι' αυτό και ζήτησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού Β.
0: Το Ολυμπιακού offside, ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία.
1: Ήταν φανερά εκτεθειμένος ο Πασάς.
0: Ο Πασάς, έτσι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τον Ολυμπιακό Β με τον Ζουγκλή. Ζουγκλής μέσα στην περιοχή, απομακρύνωνη του Πανσεραϊκού με τον Μορέιρα. Και ένα πλάγιο τώρα για τον, Πανσεραϊκό. Το 3-1 λοιπόν, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα. Δεν υπάρχει το άγχος δηλαδή που υπήρχε στο πρώτο 45 λεπτό, εκεί που πραγματικά υπήρχε το άγχος και φαινόταν στα πόδια των παικτών του Πανσεραϊκού. Γιατί όπως είπαμε σήμερα δεν είχαν άλλο αποτέλεσμα. Ήταν μονόδρομος η νίκη για τον Πανσεραϊκό. Όταν έχει και νέο προπονητή, τον Κώστα Γεωργιάδη, που πριν από λίγες μέρες ανέλαβε την ομάδα, καταλαβαίνουν όλοι έτσι ακροατές μας το πόσο κρίσιμο παιχνίδι ήταν αυτό για τον Πανσεραϊκό. Αυτά τα δύο γκολ όμως του Πασά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου νομίζω ότι και το άγχος διώχνουν και κάνουν τον Πασαραϊκό βέβαια έτσι πολύ πιο πιστικό μες στο γήπεδο να παίξει και να χαρούν και φίλοι του. Αν και η αλήθεια είναι ότι και σήμερα δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι ένα θέμα αυτό θα απασχολήσει την ΠΑΕ Πανσεραϊκός. Το ότι δηλαδή ενώ η ομάδα έχει στόχους πρωταθλητισμού, έκανε καλές μεταγραφές, δεν έχει τον
1: πόσο
0: κόσμο.
1: Πόσο κόσμο έχει σήμερα,
0: δεν έχει πολύ κόσμο. Δηλαδή τι να σου πω τώρα, 2.000 και πολλού. Ναι, εντάξει, πάνω από 1.000, αλλά όχι τον κόσμο που θέλει ο Πανσεραϊκός. Γιατί το παιχνίδι είναι 6 ώρα το απόγευμα, ο καιρός είναι καλό, δεν έχει κρύο.
1: Είναι ένα ζήτημα γενικότερο αυτό, Βασίλη.
0: Ναι,
1: δεν ισχύει εντάξει μόνο για τον Πανσεραϊκό, γενικά για τα γήπεδα στη χώρα μας και για όλα τα αθλήματα. Έχουμε στέρημα σε αυτό το θέμα.
0: Έχουμε στέρημα και βάζουν οι ομάδες για να διευκολύνουν και φθηνά εισιτήρια πολλές φορές, αλλά εντάξει, δεν ξέρω, κάτι άλλο γίνεται και δεν έτσι ο κόσμος αποφασίζει να έρθει. Εντάξει, εδώ υπάρχει ένα θέμα γενικό, το ότι τον Πασαραϊκό το στηρίζει η ιδιωσία περιφέρεια. Ξέρεις ότι στο νομό Σερών η περιφέρεια αφήνει όσον αφορά τα χωριά. Δεν έρχονται πολλοί από τα χωριά, είναι δύσκολο αυτό. Τέλος πάντων, μέσα στην πόλη βέβαια υπάρχουν πολλοί που θα μπορούσαν να έρθουν. Δεν έρχονται γιατί πέρυσι ερχόταν. Δηλαδή, όταν έπαιζε ο Πασαραϊκός στη Super League με τις θεωρητικά μεγάλες ομάδες, μέσον έβαζαν για να βρουν εισιτήριο και να έρθουν. Δηλαδή, ήταν αλλιώς. Τώρα βέβαια ο Πασαραϊκός λέει: σας καλούμε τώρα στα δύσκολα να έρθετε δίπλα μας, να υποστηρίξετε την ομάδα, γιατί τώρα σας χρειαζόμαστε. Του χρόνου τι θα το κάνουμε, αν ανέβουμε, τότε εισιτήρια έτσι θα πουλήσουμε και θα θέλουν όλοι να έρθουν. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση είναι αυτή. 56 λεπτό Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 3-1 με τα δύο γκολ του Πασά στο ξεκίνημα του δευτερού ημιχρόνου. Ο Πασαραϊκός ουσιαστικά καθαρίζει το παιχνίδι. Αν και πριν από λίγο με τον Τουφάκη, τον Πασχάλη Τουφάκη απείλησε ο Ολυμπιακός Β'. Τον 20χρονο επιθετικός χαφ βρέθηκε μες στην περιοχή, έκανε ένα σούτ αλλά μπλόκαρε ο Τιναλίνη. Έδειξε δηλαδή τις επιθετικές αρετές του Ολυμπιακός Β', που έχει ταχύτητα τους ποδοσφαιριστές. Αυτός ο Ζουγκλής είναι καταπληκτικός, παίρνει την μπάλα, δεν σταματιέται με τίποτα. Έχει παιδιά που εντάξει, για να είναι στον Ολυμπιακό Β' και να έχουν και βλέψεις και όνειρα να πάνε και πιο ψηλά, καταλαβαίνουμε ότι όπως είπα θέλουν να δείξουν. Για να δούμε αυτό το φάουλ τώρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Γεωργακόπουλου. Πάνω στην μπάλα ο Μορέρα και ο Τεσέρα το εκτελεί, η μπάλα που μακρύνεται εκεί μέσα στην περιοχή από τον Τανούλη, και πάλι του Πανσεραϊκού είναι αυτοί που έχουν την μπάλα με τον Οικονόμου. Οικονόμου πολύ πιο πίσω για τον Τιναλίνη που έχει βγει στο μεγάλη του περιοχή με τα πόδια τροφοδοτή τον Οικονόμου. Τρέχουν εκεί παίκτες του Ολυμπιακού. Μια μπαλιά που γίνεται τώρα για τον Πασά. Δύο γκολ ο Πασάς μέχρι στιγμής. Λοιπόν, έκανε αυτό το 3-1. Ο Μωυσίδης στον άξονα, μια πάσα εκεί δεξιά που δεν βρίσκεται κανένας παρά μόνο ο Ρολάκης, ο οποίος απομακρύνει την μπάλα και προσπαθούν τώρα οι του Ολυμπιακού να βγουν στην αντεπίθεση. Αφήνει το πλεονέκτημα. Δείτε, όχι, σταματάει τη φάση, δίνει το φάουλ.
1: Να σε διακόψω και εγώ λιγάκι και θέλω να συνδεθούμε με τον Γιάννη Τεντόπουλο. Τον ένα των δύο συναδέλφων θα περιγράψει τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Γιάννη, καλώς απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, 28 λεπτά μένουν Ηλία και φίλες και φίλοι της Ερασπόρ για να ξεκινήσει ο τελικός του Super Cup, του 8ου Super Cup. Βασίλης Κατσάρος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, μαζί με τον Κώστα θα το περιγράψουμε. Σε ένα ζευγάρι που συναντιέται πρώτη φορά σε τελικό Super Cup, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός προέρχεται, είναι ο πολυνίκης του θεσμού με 4 σερί. Με 4 σερί κατακτήσεις τελευταίες, κάτοχος του τίτλου και πολυνίκης.
1: Και είπα νωρίτερα ότι από το 1994 έχουν αυτές οι δύο ομάδες να διεκδικήσουν ατρόπαιο. Θυμήθηκα το πέμπτο τελικό με τους ξυπόλυτους τροποτινά
2: του ΠΑΟΚ.
1: Του ξεκάλτσο τους για την ακρίβεια, παίκτες του ΠΑΟΚ τότε. Ναι. Ήμουν μέσα στο γήπεδο, ήταν μία ακόμα κακή βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ.
2: Ο ΠΑΟΚ παρεμπιπτόντος εμφανίζεται για πρώτη φορά σε τελικό Super Cup. Αυτό το δεδομένο. Και πρώτη φορά σε συνολικά εγχώριο, πρόσχετο εγχώριο, γιατί έχει παίξει δύο σερί τελικούς FIBA Euro Cup, πέρσι και πρόπερσι. Έχει να εμφανιστεί από το 2018-19, τότε που έπαιξε στον τελικό κυπέλου με τον Παναθηναϊκό, έχασε 79-73. Πρωτάθλημα η τελευταία του φορά ήταν το 99-2000, ναι, που έχασε 3-0 πάλι, ναι, τον Παναθηναϊκό.
1: Σωστό. Έτσι, με προπονητή τον Μιχάλη Κυρίτση, αν θυμάμαι καλά, τότε ο Παναθηναϊκός. Είχε
2: Σούμποτιτς.
1: Θυμάμαι νωρίτερα, ναι,
2: όχι. 99-2000, συγγνώμη. 99-2000 ήταν
1: ο Μπράντοβιτς. Ήταν η πρώτη χρονιά του Μπράντοβιτς. Πριν είχε πάρει ο Κυρίτσης πρωτάθλημα με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Ναι. Όταν αντικατέστησε τον Μάλκοβιτς. Καλά,
2: όχι,
1: το θυμάμαι.
2: Ο Κυρίτσης τελευταίο πρωτάθλημα που πήρε το είχε πάρει με τον Άρη. Με τα κλεψίματα Μπρατ Σέλερς κλπ.
1: Όπου αρχίζω να γυρνάω, αυτό θες να μου πεις.
2: Ναι, ναι.
1: Συνομήλικε.
2: Και θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός μετά από χρόνια ξανακατέκτησε πρωτάθλημα το 98 με Σούμποτιτς. Έτσι. Και το 99 με Σούμποτιτς. Ο Μπράντοβιτς άρχισε το 99-2000 τα 13 χρόνια που έμεινε στον Παναθηναϊκό, όπου πήρε την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα, βέβαια.
1: Τώρα με βοήθησε και εμένα, τα θυμηθώ καλύτερα. Ναι,
2: ναι, τα δύο πρώτα πάντως, δηλαδή την κυριαρχία του.
1: Το μόνο που θυμάμαι καλά είναι ότι όταν έφυγε ο Μάρκοβιτς πήγε στη θέση του ο Κυρίτση. Ναι, για ένα μικρό διάστημα. Ναι. Okay.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ καταρχάς να πούμε διαιτητές Τσαρούχα, Καρπάνο, Τσιμπούρης. Ελπίζουμε μην ασχοληθούμε, γιατί χθες μετά το μάτς, ειδικά το δεύτερο, υπήρχε ένα ασχόληση με την διαιτησία, κυρίως από πλευράς ΠΑΟΚ. Ελπίζουμε να μην ασχοληθούμε με αυτό σήμερα, με τους διαιτητές δηλαδή, και να είναι ο τελικός αντάξιος. Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα η οποία συγκεντρώνει τα βλέμματα, γιατί χθες με τον τρόπο που κέρδισε και με τον παίκτη που έβαλε τον νικητήριο καλάθι, στην ουσία έβαλε αλάτι και πιπέρι σε αυτή τη διοργάνωση, αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό και με τρίποντο του Οσμάν στην εκπνοή, εκεί που πήγε να το χάσει μέσα από τα χέρια του. Γιατί θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και πήγε να του κλέψει την πρόκριση ο Φρανσίσκο με δύο τρίποντα, ναι, μέσα σε 5-6 δευτερόλεπτα.
1: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε αρέσει περισσότερο τον Παναθηναϊκό, θυμίζω, στο τουρνουά Δημήτρης Παύλος Γιαννακόπουλος. Λίγες μέρες πριν, και ας είχε χάσει από τον Παναθηναϊκό.
2: Στο τελευταίο 1,5 λεπτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άρεσε περισσότερο η ομάδα, θα ήταν πιο έτοιμος.
2: Βέβαια. Και επίσης να πούμε ότι ήταν η τρίτη ομάδα Ευρωλίγκας που κερδίζει ο ΠΑΟΚ στην προετοιμασία του. Δείγμα πόσο ψηλές είναι οι φιλοδοξίες για φέτος. όλοι λένε ότι του χρόνου ο ΠΑΟΚ θα παίζει στην Ευρωλίγκα, είτε μέσω του EuroCup όπου μετέχει, είτε μέσω του franchise που έχει κάνει, καταθέσει επιταγή 80 εκατομμυρίων, και εφόσον αυξηθούν οι ομάδες της Ευρωλίγκας, ο ΠΑΟΚ θα πάρει τη μία θέση από τις έξτρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι στο μέλλον, να δούμε τι θα γίνει. Οι δωδεκάδες είναι οι ίδιες και για τις δύο ομάδες που έπαιξαν χθες. Δηλαδή, να τις πούμε, ο Μήτρου Λόγκ, ναι. Ταερή, Οσμάν, Αλεξάνδερ, Χάτζινς, Κακλαμανάκης που δεν έπαιξε, Φώστερ, Περσίδης, Φίλιος και αυτός δεν έπαιξε, Μουρ, Καλάθης και Μπαζίνας. Ο Μπαζίνας, μόνο αυτή είναι η μοναδική διαφοροποίηση, ο Μπαζίνας μπήκε στη δωδεκάδα, χθες ήταν εκτός γιατί είχε ενοχλήσεις κοιλιακούς. Ο Ολυμπιακός δεν έχει από τους 7 ξένους που μπορούσε να χρησιμοποιήσει, γιατί ο 8ος είναι ο τιμωρημένος, τα Eric Jones, και είναι δηλωμένος στην οχτάδα για να εκτίσει την ποινή του, δηλαδή να εκτίσει όχι όλη την ποινή του, τις δύο αγωνιστικές από τις 7, και να δούμε αν θα μείνουν 7 γιατί υπάρχει εκκρεμή προσφυγή. Παρεπτόντως ο Ναν, αφού δεν παίζει άλλο μάτς, εξέτησε τη μία από τις δύο, άρα δεν θα παίξει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, και δεν παίζει ο Μιλουτίνοφ από τους 7 που μπορούσε να διαλέξει ο Μπαρτζόκας, και ο Τζόζεφ που είναι εκτός οκτάδας. Άρα λοιπόν εδώ έχει ενδιαφέρον πως, επειδή ο ΠΑΟΚ χθες έκανε αεροπειρατεία του Παναθηναϊκού μαζεύοντας 17 κάπου εκεί θετικά rebound, αν ο Ντόντα Χολ θα καταφέρει να τους αναχαιτήσει σε αυτό το κομμάτι, σαφώς είναι πιο αθλητικός, και βέβαια για βοήθεια, δηλαδή αν φθαρεί είναι ο Καραγιαννίδης που χθες έπαιξε δεύτερο σέντερ, αλλά νομίζω ότι στο μυαλό του Μπαρτζόκα, αν το παιχνίδι είναι κρίσιμο, αν οι στιγμές είναι κρίσιμες για το παιχνίδι, είναι ο Εντζάι να παίξει δεύτερο σέντερ.
1: Πώς τον είπες, Εντζάι.
2: Εντζάι,
1: ναι. Τελικά έτσι προφέρεται το όνομά του, γιατί μας έχουν μπερδέψει και οι αντίστοιχοι ποδοσφαιριστές που έχουν το ίδιο επώνυμο.
2: Όχι, κοίταξε να δεις. Όταν ήρθε στο αεροδρόμιο,
1: ναι.
2: Στον Ολυμπιακό, ναι, άκου να δεις τώρα, γιατί γίνονται ιστορίες, έχουν γίνει φοβερά με. Όταν ήρθε το πρώτο που τον ρώτησαν, πες μας πώς προφέρεται το όνομά σου.
1: Ναι.
2: Και είπε Εμπάι Εντζάι. Τώρα, εκεί που οι παίκτες αναφέρουν το όνομά τους στην Ευρωλίγκα για να ξέρει ο ξένος speaker, ξέρω εγώ, κάθε χώρας πώς προφέρεται, το λέει αλλιώς, Εντζάι. Καταλαβες.
1: Ναι. Δηλαδή και ο καθένας έχει επικρατήσει αυτό το Εντζάι. Ναι.
2: Στην αρχή το λέγαμε Εντζάι.
1: Εντζάι, ναι.
2: Έτσι. Μετά όταν ήρθε, είπε Εντζάι, εναρμονιστήκαμε. Τώρα, ξέρεις, δεν μπορώ να το κάθε τρεις και λίγο να το. Για τον ίδιο μιλάμε. Να, ήρθε, λοιπόν. ήρθε και ο ειδικός που ασχολείται με αυτά.
1: Οι φωνούλες που ακούστηκα προηγουμένως από το βάθος ήταν από παιδάκια.
2: Είναι δεξιά και αριστερά, δηλαδή, ναι. Στα πέταλα,
1: ναι,
2: και θα,
1: ναι.
2: Το δείτε και στην τηλεοπτική μετάδοση. Είναι παιδιά της Ακαδημίας του Περιστερίου με τις στολές του Περιστερίου.
1: Μάλιστα. Μόνο του Περιστερίου.
2: Μόνο του Περιστερίου.
1: Τι ωραία πράγματα περνάμε σε αυτή τη χώρα. Ναι. Ναι. Γινόμαστε όσο περνάει ο καιρός και λιγότεροι και χειρότεροι.
2: Τι να σου πω τώρα.
1: Το παγώ. Κέρδισαν πάλι οι hooligans.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Καλησπέρα σας, κύριε Δρυμώνα.
1: Χαίρετε, κύριε Σωτηρίου.
3: Εγώ έκραξα χθες και πιο σκληρά και από σένα. Ότι θα μπορούσαν να πούμε διοργανωτές.
1: Εγώ έχω σε αυτό το θέμα του μπάσκετ να σου εξηγήσω, Κώστα μου, μετά από 23 χρόνια που έχω αποχωρήσει από το ρεπορτάζ, έχω βαρεθεί πλέον. Κατάλαβες.
3: Εγώ είπα το αυτονόητο. Για ποιο λόγο δεν προσεκλήθησαν και άλλες ακαδημίες άλλων συλλόγων.
1: Μα γι' αυτό ρώτησα τον Γιάννη προηγουμένως, αν είναι μόνο του Περιστερίου. Ναι,
3: ναι, και άλλων προαστίων.
1: Και αυτή είναι επικίνδυνη.
3: Που θέλουν να δουν το παιχνίδι.
1: Ναι,
3: δηλαδή να έρθει το παιδάκι από τον Πρωτέα Βούλας, να έρθει το παιδάκι από την Κηφισιά, να έρθει το παιδάκι από τον Πειραιά. Δεν κακό.
2: Ο Ηλίας το πήγε αλλού. Ότι...
1: Ναι, το πήγα αλλού, αλλά.
3: Μιλάμε για παιδιά. Μιλάμε για παιδιά.
2: Ναι, ο Ηλίας το λέει.
3: Αθλητές ακαδημιών, όχι εφηβικό, λυκείου που θα μαλώσουν. Όχι. Παιδιά, παιδάκια.
2: Ο Ηλίας ήθελε κόσμο κανονικό. Δηλαδή...
1: Ναι, αλλά ακόμα είδες που σε ρώτησα μόνο το Περιστερίο. Δηλαδή ούτε άλλες ακαδημίες να υπάρχουν στο γήπεδο. Τόσο πολύ.
3: Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ στο μεταξύ να πω ότι έχει προηγηθεί η Ολλανδία της Σερβίας με 1-0 στο μάτς του ομίλου μας, το Nations League. Κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, μοιάζει πολύ βολικό. Το τέρμα το πέτυχε ο Μέρντινγκ για την Ολλανδία. Συνεχίστε. Κύριε Σωτηρίου, έχετε
3: όχι,
1: σχόλιο.
3: Όχι, έλεγα, ρε παιδί μου, ναι. Έλεγα ότι θα μπορούσε να είναι λίγο πιο καλά οργανωμένο το Super Cup. και να το ευχαριστηθούν περισσότερο από αυτούς τους λίγους που έχουν έρθει και έχουν γεμίσει κυρίως το κάτω διάζωμα. Για κάποιον που αναρωτιέται πόσο χωράει το γήπεδο του Περιστερίου, είναι περίπου 4.000 χωρητικότητα του γήπεδου, Ανδρέας Πανδρέου. Και
2: είπα και κάτι
3: είναι περίπου 1.000, ας πούμε.
2: Είπα και κάτι μακάβριο χθες.
3: Χοντρικά.
2: Έκανα μαύρο χιούμορ χθες. Ξέρεις, με τρώει να μην το πω. Και επειδή είναι αείμνηστοι και οι δύο, γι' αυτό λέω, το γήπεδο του Περιστερίου, με ρώτησε ο Βασίλης καταρχήν, ο Κατσαρός, μου λέει πόσο χωράει. Του λέω στα χαρτιά 4.000. Του λέω, αλλά επειδή είναι Ανδρέας Παπανδρέου, αν τη σκηνοθέτης ήταν ο αείμνηστος Μπυρσίμ, θα το έκανε 15.000.
1: Σαν τις ομιλίες του Ανδρέα Παπανδρέου, για να συνδέσω τους νεότερους με το θέμα.
2: Ναι, γι' αυτό το είπα, ναι, ακριβώς.
1: Πόπο, αν υπήρχαν drones εκείνη την εποχή, Γιάννη, δεν θα μπορούσα να κάνει τη δουλειά του Μπυρσίμ καλά.
2: Ναι.
1: Θα φαίνονταν τα κενά του που δημιουργούσε.
2: Εντάξει, τέλος πάντων, αυτά είναι επικοινωνιακά. Εδώ ήρθαμε να δούμε μπάσκετ.
1: Ωραία,
2: και ερχόμαστε να δούμε μια ανερχόμενη δύναμη, τον ΠΑΟΚ, που είπαμε στην προετοιμασία κέρδισε τρεις ομάδες Ευρωλίγκας με τελευταία τον Παναθηναϊκό, απέναντι στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, κάτοχο του τίτλου, για να κριθεί ο πρώτος εσωτερικός τίτλος της χρονιάς, γιατί ο Ολυμπιακός έχασε το Super Cup στο φινάλε από τη Ρεάλ Μαδρίτη στο Αμπουντάμπι, και η κούραση από όλα αυτά τα ταξίδια που έχει είναι για αυτόν ίσως ο πιο ανασταλτικός παράγοντας. Αύριο φεύγει για το Κάουνας, για παράδειγμα.
3: Το πρωί κιόλας.
2: Ναι, πρωί-πρωί.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε να παίρνω time out εγώ για να γυρίσω στις έδες, αφού προηγουμένως σας πω ότι για την δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας η Βαγιαδολίδ κέρδισε 3-1 την Κόρδοβα. Το μάτς Μαγιόρκα-Αλμερία τελείωσε 0-1 και με το που ξεκίνησε ο αγώνας της Eibar με τη Las Palmas, το σκορ είναι 2-0 μετά από 12 λεπτά, ενώ δεν έχει επιτευχθεί τέρμα στον αγώνα της Μπούργκος με την Eldense. Πάμε πίσω στον Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη, δεν ήρθαμε νωρίτερα σε σένα, γιατί βλέπω και το 3-1 να είναι ακλόνητο, αυτό το 3-1 υπέρ του Πανσεραϊκού, και να έχει ζωηρέψει λιγάκι η ομάδα του Ολυμπιακού Β', αλλά σε μεγάλες φάσεις δεν είναι εύκολο να φτάσει.
0: Έτσι είναι, Ηλία, όπως τα λες. Είναι στο 69 Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 3-1. Να θυμίσουμε για όσο άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά του, το 4 στο 3ο λεπτό έκανε το 1-0 για τον Πανσεραϊκό. Στο 6ο λεπτό ο Μπιλάλ το 1-1 για τον Ολυμπιακό Β. Στο 49 μετά από πάσα του 4 ο Πασάς με κεφαλιά το 2-1. Και στο 53 ο Πασάς έκανε το 3-1 για τον Πανσεραϊκό. Έχουμε αλλαγές. Ο Ολυμπιακός είναι δραστήριος με τα νέα παιδιά, τα οποία όπως είπα και νωρίτερα θέλουν να δείξουν. Έχει περάσει το παιχνίδι ο Βενέτης, ένα παιδί που είχε αποκτηθεί από την K17 του Παζιάννα, από ό,τι γνωρίζω, πριν από χρόνια. Πέρασε το παιχνίδι επίσης ο Σαντής, παιχνίδι παιδί που είχε αποκτηθεί από το Βόλο, βέβαια έχει ξεκινήσει από το Διγενή Λακώματο στην ομάδα του Αβράμ Παπαδόπουλου, αν θέλουμε να συνδυάσουμε με Ολυμπιακό. Και πριν από λίγο μπήκε και ο Κολοκοτρώνης, επίσης μια αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Νέα παιδιά όλα. Ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος έχει περάσει και από την ΑΕΚ και από τον Παναθηναϊκό και έπαιζε και στο Εγάλιο. Διεθνής οι περισσότεροι από αυτούς τους παίκτες με τις μικρές εθνικές ομάδες. Άρα βλέπουμε νέα παιδιά τα οποία μπήκαν με όρεξη μέσα. Ο Πασαραϊκός βέβαια έχει τον αέρα τώρα του 3-1. Είναι σαφέστατα μια πιο πολύ έμπειρη ομάδα. Είναι όλοι έμπειροι παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο και έχουν κερδίσει πρωταθλήματα. Κρατούν το 3-1. Ο Πασαραϊκός έχει ρίξει λίγο τους τόνους, άλλωστε έχει συνεχόμενα παιχνίδια. Το Σάββατο έχει παιχνίδι με τον Παθρακικό στην Κομωτινή. Θα έχει ενδιαφέρον, γιατί ο Κώστας Γεωργιάδης, που μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν στον Παθρακικό, τώρα θα κληθεί να πάει και να παίξει εκεί ως αντίπαλος, βέβαια με την φόρμα του Πανσεραϊκού πλέον, ως προπονητής του Πανσεραϊκού. Ο Πανσεραϊκός προηγείται 3-1, έχει πέσει λίγο ο ρυθμός. Κάτι προσπάθησε εκεί ο Ζουγκλής να κάνει στην επίδεση και τα νέα παιδιά που μπήκαν δεν έχουν καταφέρει κάτι περισσότερο. Συμπληρώνουμε ήδη 70 λεπτά αγώνα και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 3-1 το σκορ, με τα δύο πρώτα γκολ του Γιάννη Πασά που άνοιξε λογαριασμό στον Πανσεραϊκό. Αυτός ο πάρα πολύ καλός σκόρερ. Και ο Τεσέιρα που συνεχίζει βέβαια να παίρνει την μπάλα τώρα, να δούμε τι θα κάνει από τα αριστερά. Ωραία κίνηση, αλλά έρχεται ο Κοντζαμανίδης που επίσης έμπειρος παίκτης είναι, αν και είναι μόλις 25 ετών. Κοντζαμανίδης, ο αείμνηστος Αλέξης Κούγιας έλεγε ότι θα είναι ο επόμενος βασικός στόπερ της εθνικής ομάδας. Θυμάμαι τον πήγαινε πολύ αυτόν τον παίκτη, ο οποίος έχει καλά χαρακτηριστικά. Ο Νίκος Κοντζαμανίδης ήταν στον Πανσεραϊκό, ήταν στη Λαμία παλιότερα. Πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, αλλά παίζει στην ομάδα του Ολυμπιακού Β και είναι και αρχηγός βέβαια της ομάδας του Ολυμπιακού Β. Βέβαια είναι και μικρός, 25 ετών, έτσι δεν είναι μεγάλος ο Νίκος Κοντζαμανίδης. Τώρα αλλαγές. Πέρασε ο Αδάμ πριν από λίγο. Τώρα περνάει ο Ρουμιάντσεφ, σε λίγο θα περάσει και ο Ζορζίνιο. Οι δύο ομάδες κάνουν, οι δύο προπονητές κάνουν τις αλλαγές. Βγαίνει τώρα και ο Τεσέιρα, ο οποίος και γκόλ είχε σήμερα και ασίστ έδωσε και αγκαλιάζεται με τον Ζορζίνιο, ο οποίος περνά στο παιχνίδι. Ο Τεσέιρα που καταχειροκροτείται και τώρα τον αγκαλιάζει σφιχτά ο Κώστας Γεωργιάδης. Όλοι οι προπονητές τον αγκαλιάζουν. Πάλι έβγαλε το φίδι από την τρύπα. Αυτός έκανε το 1-0. Έδωσε την ασίστ στο δεύτερο γκολ του Πασαραϊκού. Τι άλλο να κάνει, έτσι, αυτός ο πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
1: Εγώ να θυμίσω ότι το μάτς μεταδίδεται και από την R2 Sport και έχουμε φτάσει στο 72ο λεπτό πλέον.
0: Ακριβώς. Και το 3-1 παραμένει λέει εδώ στο δημοτικό γήπεδο Σερών. Χωρίς κάτι το ιδιαίτερο μέχρι στιγμής. Έχει πέσει κάπως ο ρυθμός του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Έχουν γίνει και αρκετές αλλαγές βέβαια και από τις δύο ομάδες. Και ένα φάουλ τώρα για τον Ολυμπιακό Β στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και από τον Πασαραϊκό πέρασαν παίκτες όπως και ο Ρουμιάντσεφ και ο Στέλιος ο Κίτσιου που επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πήρε τη θέση του Τάχα του και ο Αλέξανδρος Αδάμ. Παιδιά που μπήκαν πριν από λίγο. Ο Κίτσιου επιστρέφει, όπως είπα, έπαιζε για πολλά χρόνια στην Τουρκία. Μετά από αρκετά χρόνια επιστρέφει στην Ελλάδα. Ο Στέλιος ο Κίτσιου, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ. Μια παλιά τώρα για τον Ζουγκλή, ότι να λύνει. Θα μπλοκάρει την μπάλα ο Ζουγκλή, μάλιστα στην προσπάθειά του έτσι να κερδίσει την μπάλα. Εμφανίστηκε μπροστά του. Τώρα σηκώνεται ο Τιναλίνη για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 72ο λεπτό, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. 3-1. Ένα γκολ σε Σέιρα, δύο πασά.
1: Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στον αγώνα της Σερβίας με την Ολλανδία. Παραμένει το 0-1. Θα τελειώσει όπου να είναι το ημίχρονο και στον αγώνα της Δανίας με την Ουαλία. Δεν υπάρχει σκορ στο συγκεκριμένο παιχνίδι και τα δύο, θυμίζω, είναι της πρώτης κατηγορίας, στην οποία είναι και η εθνική μας ομάδα που παίζει 10 παρατέταρτο στο Augsburg με τη Γερμανία, την ίδια ώρα που θα παίξουν οι Νορβηγοί με τους Πορτογάλους. Για την δεύτερη κατηγορία, λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, η Αυστρία προηγείται του Κωσόβου με 1-0. Για την ίδια κατηγορία θα παίξουν αργότερα το Ισραήλ με την Ιρλανδία. Νωρίτερα σε μάτς της τέταρτης κατηγορίας Λιθουανία-Αζερβαϊτζάν, τελικό αποτέλεσμα 1-1. Ενώ στο ημίχρονο του αγώνα του Γιβραλτάρ με την Ανδόρα δεν υπάρχει έως τώρα σκορ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάμε πάλι πίσω στις Σέρες και στον Βασίλη Αναστασιάδη.
0: 73ο λεπτό, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. 3-1 με τα δύο γκολ του Γιάννη Πασά και ένα του Τεσέρα. Και ένα κόρνερ τώρα για τον Ολυμπιακό Β από τα δεξιά, όπως κάνουν επίθεση οι φιλοξενούμενοι. Ενώ ετοιμάζει και άλλη αλλαγή ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ένα κόρνερ λοιπόν με αρκετό κόσμο μέσα στην περιοχή του Τιναλίνη. Στο 74ο λεπτό κόρνερ για τον Ολυμπιακό, το οποίο θα εκτελεστεί τώρα. Πλασαριστά στο πρώτο δοκάρι προσπάθησε εκεί κάτι να κάνει για τον Ολυμπιακό. Ο παίκτης που μπήκε πριν από λίγο Σαντί. Συμπάλα όμως. Έχουμε νέο κόρνερ. Είναι δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ και πάλι για τον Ολυμπιακό. Ήταν η προσπάθεια εκεί που βγήκε από τον Τανούλη. Ο Τανούλης τελικά ήταν στην πορεία της μπάλας, το πρώτο δοκάρι. Κερδίζει το κόρνερ ο Τανούλης. Έχουμε δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τον Ολυμπιακό Β. Τώρα θα εκτελεστεί με αρκετό κόσμο μέσα στην περιοχή του Τιναλίνη. Η μπάλα μεταφέρεται εντός. Ο Τιναλίνη δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Πηδά ψηλά, μαζεύει την μπάλα και προσπαθεί να βρει και κάποιον να μαρκάρει στο συμπαίκτη του. Θέλει τώρα προς τον Αδάμ. Ο Αδάμ κερδίζει την μπάλα και βγαίνει τέτα τέτ με τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ο Αδάμ έτοιμος να πλασάρει. Πλασάρει γκολ. Το 4-1 από τον Αλέξανδρο Αδάμ. Λοιπόν, που βρέθηκε τέτα τέτ μετά την μπάσα του Τιναλίνη. Ο Αδάμ, ο νεαρός λοιπόν, ο πιτσιρικάς που κάνει το 4-1. Που βέβαια να πούμε ότι δεν κατάγεται από τις Σέρες, αλλά μεγάλωσε με το γήπεδο Ηλία. Να πούμε ότι ο πατέρας του ήταν γυμναστής στον Πανσεραϊκό όταν γεννήθηκε. Τον είχε εδώ στις Σέρες.
1: Γιατί δεν, δηλαδή, το πανηγυρίζει τον γκολ, όντως, ο Αδάμ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί είναι τόσο σοβαρός.
0: Ναι, είναι σοβαρό παιδί. Είναι,
1: έτσι, καλά,
0: ναι,
1: ας πανηγυρίσει.
0: Θα μπορούσε, δηλαδή, το πανηγυρίσει, ναι. Θα μπορούσε να το κάνει λίγο πιο, ναι.
1: Πάντως είναι από τα γκολ που για τις ομάδες που τα δέχονται θεωρούνται.
0: Κάνει φυλάκια. Κάνει φυλάκια στον Τιναλίνη πάντως. Για τον ευχαριστήσει για την assist. Ναι, τον ευχαριστεί για την assist. Είναι χαμηλών τόνο παιδί. Ναι. Ο πατέρας του ήταν γυμναστής στον Πανσεραϊκό. Τον είχε εδώ πιτσιρικά. Πάντως
1: να βλέπεις από τερματοφύλακα ασίστ είναι, ναι, λίγο σπάνιο.
0: Καλά, εδώ εμείς είχαμε Παναγιώτη Κελεσίδη δεκαετία του 70 που έβαλε και γκολ από την περιοχή του. Ο Κελεσίδης πρώτα εδώ έβαλε γκολ με τον Πανσεραϊκό, ένα γκολ. Έκανε ο Κελεσίδης, είχε και δυνατά βολέ, έτσι. Ναι. Είχε ένα δυνατό βολέ λοιπόν και είχε βάλει γκολ, έτσι, καλά, στη δεκαετία του 70.
1: Σου θυμίζω ότι οι άμυνες εκείνη την εποχή δεν ήταν και ιδιαίτερα καλές. Τότε οι ποδοσφαιριστές.
0: Το βολέ όμως ο
1: Κυριακήδης. Ναι, άλλο λέω. Οι ποδοσφαιριστές τότε ενδιαφέρονται, όπως θυμάσαι, να βάλουν την μπάλα στα δίχτυα. Το να αμυνθούν
0: ναι,
1: ήταν
0: ναι,
1: μια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτι δεύτερο στο μυαλό τους. Ναι.
0: Έπεφτε και ξύλο αρκετά. Δηλαδή, αρκετό μας έλεγαν δηλαδή, πολύ παλέμαχοι ότι ήταν σκληρή έδρα. Ξέρεις, εδώ ο Παθρακός είχε μια πολύ σκληρή, δυνατή έδρα. Ο τότε του φυλακούρης μου έλεγε ότι το σκεφτόμασταν να περάσουμε το Στριμώνα. Ήταν καλή ομάδα. Εντάξει, άλλα χρόνια εκείνα βέβαια. Όλοι σε ρέοι παίκτες και οι 11.
1: Αυτό το Στριμώνα που μνημόνευσες τώρα με κυνηγάει εδώ και χρόνια.
0: Ποιο, γιατί?
1: Σαν παρατσούκλι του επωνύμου μου.
0: Α, ναι, ναι, καλά. Πολύ καλό. Δεν το σκέφτηκα.
1: Άμα σου πω ότι μου έχουν κάνει πλάκα και σε πτήσεις της εθνικής ομάδας για βαλκανικό πρωτάθλημα και γιατί βρέθηκε ένας.
0: Στριμώνα.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Ξέδωσαν boarding pass με αυτό το επώνυμο γιατί βρέθηκε παλιός συμμαθητής να είναι στον έλεγχο των ειστήριων. Και το κανόνισε, ναι,
0: αγνία. Ο Στριμώνας είναι το κοπημένο μας ποτάμι στις Σέρες γιατί αυτό τροφοδοτεί την Κερκίνη.
1: Πέρυσι πέρασε από εκεί. Ναι, πέρυσι πέρασε.
0: Ναι, ναι, ναι. Τον αγαπάμε πολύ. Ποτέ ζούνται και τα χωράφια του Στριμώνα και είναι και η Κερκίνη που είναι καταπληκτική για να την. Έρθει κάποιος να τη θαυμάσει, να κάνει βαρκάδα, να δει τους Ερωδιούς, να δει τους Αργιοπελεκάνους και πολλά άλλα. Γι' αυτό αγαπάμε Στριμώνα.
1: Διασώθηκαν όλα αυτά. Μπράβο.
0: Ο Κερκίνη έχει πάρα. Για να δούμε τώρα τον Πασά που πάει για τέτα τέτ και πάει για το 5-1. Πασάς. Έρχεται όμως ωραία και του κλέβει την μπουκιά από το στόμα του Ανούλης. Κοιτάξτε, η Κερκίνη είναι υγροβιότοπος που κάθε χρόνο έχει. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουν έρθει οι Ερωδίοι.
1: Ναι,
0: είναι γεμάτο από Ερωδίους, βέβαια προς
1: πλησιάζει. Η ερώτηση ήταν σχόλιο γιατί σε άλλες περιοχές της Ελλάδος δεν διασώθηκαν. Λίμνες.
0: Όχι, όχι, η Κερκίνη, όλα τα ναι. πουλιά περνάνε από εδώ γιατί εδώ παίρνουν την τροφή τους.
1: Ναι.
0: Σε χειμωνιάζουν εδώ, δηλαδή έρχονται για το χειμώνα εδώ. Έρχονται από τα βόρεια, έρχονται από.
1: Άσε που έχουν γίνει τώρα, κάτσε γιατί με παίρνω μπροστά. Άσε που έχουν γίνει στόχος περιοχές Natura για κατασκευαστές. Άσε, άλλο
0: εδώ θέμα. Δεν επιτρέπεται τίποτα.
1: Ξέρω,
0: εδώ στη Λίμνη Κερκίνη δεν επιτρέπεται τίποτα. Και κάτι που είχαν γίνει κάποιες κατασκευές, γιατί είναι περιοχή Natura, καταστράφηκαν. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Η περιοχή Natura είναι πολύ αυστηρά όλα. Έτσι, και ναι. γι' αυτό.
1: Στην αλλά, Ελλάδα γενικώς δεν είναι πολύ αυστηρά όλα. Με προκαλεί συνέχεια.
0: Με προκαλεί συνέχεια με αυτά που λες. Εδώ και έρχονται. Για να δούμε λίγο το ζουγκλί, για να σου πω και τους φωτογράφους που έρχονται, γιατί έρχονται ξέρεις χιλιάδες φωτογράφοι από όλο τον κόσμο εδώ. Για να βγάλουν.
1: Εγώ να πω ότι τελείωσε το ημίχρονο στον αγώνα Αυστρίας Κόσοβο με 2-0. Πρόλαβαν οι Αυστριακοί και βάλαν και δεύτερο γκολ στο λιγοστό διάστημα που είχε απομείνει. Συνεχίζει, Βασίλη.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε να σα αφήσουμε την Κερκίνη να γυρίσουμε στον αγωνιστικό χώρο. 78 λεπτό. Και αν θες κάποια στιγμή να σε ενημερώσω, να έρθει να βγάλει κάποια φωτογραφία. Mm-hmm. Πάντως έρχονται, η αλήθεια είναι αυτή τώρα που έχουμε την μπάλα εκτός τελικής γραμμής, έρχονται πάρα πολλοί φωτογράφοι από όλο τον κόσμο γιατί αυτό το πλεονέκτημα που έχει η Κερκίνη είναι ότι μπορείς να πλησιάσεις πάρα πολύ κοντά στα πουλιά.
1: Πέρασα τη Λίμνη Κερκίνη τη μία της πλευρά ολόκληρη κάνοντας την διαδρομή που είχα επιλέξει. Μετά ήθελα να πάω και από την άλλη πλευρά.
0: Βαρκάδα δεν έκανες.
1: Όχι, όχι.
0: Έπρεπε να κάνεις και βαρκάδα όμως.
1: Εντάξει,
0: δεν πήγες κοντά να δεις τα πουλιά και όλα αυτά. Δεν
1: όχι,
0: το
1: όχι, όχι. Ήταν πέρασμα. Ήταν πέρασμα. Δεν ήταν.
0: Έπρεπε να κάνεις. Μια βαρκάδα δεν έπρεπε να κάνεις. Να πας κοντά στα πουλιά λίγο να τα απολαύσεις.
1: Άμα δεν έχεις την κατάλληλη παρέα.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε αγωνιστικό χώρο, 71 λεπτό. Ο Πανσεραϊκός προηγείται πλέον 4-1 της ομάδας του Ολυμπιακού Β. Με τα γκολ βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι, δύο από τον Πασά, ένα από τον νεαρό τον Αδάμ που έκανε το 4-1 στο τέτα-τέτ που βρέθηκε μετά την assist του Τιναλίνη, του τερματοφύλακα. Ο Πανσεραϊκός, πάλι ο Αδάμ τώρα που έχει την μπάλα. Ο Αδάμ που βέβαια ένα παιδί το οποίο θα μπορούσε και Super Link από ό,τι ξέρω. Επίσης είχε προτάσεις, ήρθε εδώ. Ξέρεις, υπάρχει το πλεονέκτημα αυτό Super Link 2 ότι πρέπει να παίζουν δύο μικροί στην δεκάδα. Ξέρω ότι θα πάρει παιχνίδια εδώ. Του άρεσε και ο Πανσεραϊκός, του άρεσε οι Σέρες. Λέας πάω εκεί να δείξω το τι αξίζω. Και είναι και καλός παίκτης. Δηλαδή και δεξί μπακ έπαιξε και δεξί χαφ έπαιξε για στα προηγούμενα παιχνίδια. Αναγκαστικά λόγω αυτού του ότι πρέπει να υπάρχουν δύο μικροί στην ενδεκάδα, έπαιζε και δεξί μπακ. Αλλά είναι δεξί χαφ ουσιαστικά. Καλός παίκτης, παίζει σε όλες τις θέσεις επίθεσης. Με τον Πανσεραϊκό να προηγείται 4-1, με τους φίλους του βέβαια να τραγουδά, να βλέπουν ότι άνετο ο Πανσεραϊκός παίρνει ένα ευχάριστο τρίποντο που θα είναι το δεύτερο. Θα έχει μετά την νίκη κόντρα στον Αστέρα. Τρίπολης Β θα κερδίζει και τον Ολυμπιακό Β με 4-1 μέχρι στιγμής. Ο Ολυμπιακός με τα νέα παιδιά που έχει προσπάθησε κάτι να κάνει, αλλά εντάξει, η εμπειρία των παικτών του Πασαραϊκού ήταν αυτή που έγινε την πλάστικα. Μάλιστα τώρα θα περάσει και ο Τέλης Καρασαλίδης στο παιχνίδι, πιθανότητα να βγει ένας από τους στόπερ. Τέλης Καρασαλίδης, ο σεραίος ποδοσφαιριστής της ομάδας του Πανσεραϊκού. Σε λίγο θα περάσει θέλοντας ίσως να δώσει κάποιες ανάσεις σε κάποιους όλους τους παίκτες. Ο Κώστας Γεωργιάδης τους χρειάζεται όλους γιατί το πρωτάθλημα έχει ακόμα πάρα πολυδρόμου και φέτος είναι και από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα. Δηλαδή, καμία σχέση με το περσινό και το προπέρσινο. Όλοι οι προπονητές το λένε ότι φέτος είναι πάρα πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα και υπάρχουν πολλές ομάδες που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν. Ζορζίνιο που κάνει κάτι μαγικό, ωραία, ξεφεύγει, πασάρει. Σε ποιον όμως? Έκανε λάθος πάσα, απομάκρυνε ο Τανούλης και τώρα προσπαθεί να βγει στην επίδεση η ομάδα του Ολυμπιακού Β, αλλά χάνει και πάλι την μπάλα από το Ρουμιάντσεφ. Σε λίγο η αλλαγή του Τέλη Καρασαλίδη. 81ο λεπτό, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, 4-1, 2 γκολ ο Πασάς, 1 ο Τεσέιρα, 1 ο Αδάμ, τα γκολ για τον Πανσεραϊκό.
1: Ωραία.
0: Ενώ για τον Ολυμπιακό Β σκόραρε ο Μπιλάλ στο 6ο λεπτό, ήταν αυτός ο Αιγύπτιος που είχε κάνει το 1-1 στο πρώτο μέρος. 82ο λεπτό, Ηλία, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, 4-1.
1: Θα έχουμε ευκαιρία να επανέλθουμε αργότερα στο γήπεδο του Πανσεραϊκού. Πάμε πάλι πίσω στο Περιστέρι, στο Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Σωτηρίου, γιατί είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν από το τζάμπολ του τελικού του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Να θυμίσετε στην ουσία τις δωδεκάδες με τις οποίες θα εμφανιστούν οι δύο ομάδες, Γιάννη και Κώστα.
2: Θα πάμε και πιο μπροστά, θα πούμε και τις πεντάδες. Εάν έχει σωστά η στατιστική, γιατί πάντα βγαίνει νωρίτερα οι πεντάδες, τις δηλώνουν οι προπονητές. Ο Ολυμπιακός θα έχει μια αλλαγή σε σχέση με τη χθεσινή του πεντάδα. Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου θα είναι το βασικό τριάρι της ομάδας. Δεν ξέρω αν προορίζεται για να μαρκάρει τον Οσμάν. Οσμάν. Κώστα Οσμάν.
4: Οσμάν.
2: Οσμάν. Λοιπόν, ξέρεις, έχω τον διορθωτή μου, τον κορέκτορα.
1: Ο κορέκτορας, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν,
1: πώς είπαμε τελικά, Οσμάν.
4: Osman, ναι.
1: Osman. Okay.
2: Λοιπόν, άρα Ολυμπιακός με Μακιντάιρ, γιατί είναι τυπικά γηπεδούχος. Έτσι, Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ στο 2, Παπα-Νικολάου στο 3, Βεζέγκοφ στο 4 και Χόλ στο 5. Ο μοναδικός κλασικός σέντερ του Ολυμπιακού, αφού ο Βεζέγκοφ είναι εκτός αποστολής, είναι εδώ βέβαια με φόρμα, και ο Ταϊρίκ Τζόνσον είναι τιμωρημένος. Ο Μίτρου Λόγκ απ' την άλλη ξεκινάει, ο Νας Μίτρου Λόγκ που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό. Ο Καλάθης όμως είναι ο βασικός playmaker, ο Μίτρου Λόγκ στο 2, Οσμάν στο 3, Περσίδης στο 4 και Αλεξάνδερ στο 5. Και εδώ υπάρχει αλλαγή στο αρχικό σχήμα. Ξεκινάει ο Περσίδης. Δεν ξέρω, θα δούμε με ποιο σκεπτικό, νομίζω, γιατί και ο Μίτρου Λόγκ δεν ξεκίνησε χθες. Προσαρμόζουν οι προπονητές, κοιτάνε και ποιοι είναι επιβαρημένοι. Εν πάση περιπτώσει και τα μαρκαρίσματα, πώς βγαίνουν ή δεν βγαίνουν. Σίγουρα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Γιατί επαναλαμβάνω, αυτός που δίνει.
4: Προφανέστατα ο Ολυμπιακός δεν θα περπατάει όπως χθες, γιατί χθες περπάταγαν κάποιοι παίκτες του, ειδικά ο Φουρνιέ.
2: Ο Φουρνιέ ήταν.
4: Θα είναι πιο υποψιασμένος. Ο ΠΑΟΚ βγήκε πολύ δυνατός και αυτό το βίωσε ο Παναθηναϊκός και στο τουρνουά Παύλου Γιαννακόπουλος. Ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός ο δικέφαλος. Και χθες πραγματικά με αυτό το buzzer beater του Τζέντι Όσμαν πήρε το εισιτήριο για το τελικό. Όπως είπε ο Τρινκέρι, πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το ενεργειακό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός κατά τον Ιταλό ξόδεψε το 1/10 της ενέργειας που ξόδεψε ο ΠΑΟΚ για να νικήσει τον Παναθηναϊκό. Άρα λοιπόν θα δούμε, ο ΠΑΟΚ έχοντας και λιγότερες ώρες να προετοιμαστεί για το τελικό του Super Cup, πόσο φρέσκος θα εμφανιστεί. Αν και με παίκτες όπως ο Όσμαν που έπαιξε και στα 40 λεπτά του προηγούμενου Ευρωμπάσκετ, καταλαβαίνει κανείς ότι, ξέρεις, κάποιοι παίκτες δεν μασάνε από κούραση.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να διαβάσω το μήνυμα του Παναγιώτη και προς εσάς. Είχαμε πριν από λίγες μέρες Final Four για το Super Cup της Ισπανίας. Όλοι οι αγώνες, θυμίζω, ήταν και sold out και κάθονταν και δίπλα-δίπλα οι φίλοι των τεσσάρων ομάδων.
4: Αυτό το ζηλεύουμε χρόνια.
2: Πολύ σωστό,
4: να. Αλλά δεν είμαστε έτοιμοι και δεν είμαστε στο επίπεδο της ΑΣΕΜΠΕ. Σε όλα τα επίπεδα.
1: Και δεν θα φτάσουμε με τα μυαλά που κουβαλάμε.
4: Και της αθλητικής παιδείας και γενικώς.
1: Και με τα μυαλά που κουβαλάμε θα φτάσουμε. Λοιπόν,
4: πάμε για
1: αθλητικό. Κάνω ναι τις διαφημίσεις.
5: Έρα Σπορ 101,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
6: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black.
6: 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
6: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
7: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
6: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
7: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Ακούτε Era Sport.
1: Πριν πάμε πάλι στη σύνδεση με τον Γιάννη Νταντόπουλο και τον Κώστα Τυρίου, να πω ότι παραμένει το 4-1 του Πανσεραϊκού επί του Ολυμπιακού Β. Και επίσης, επειδή το ρωτήσατε, στους χθεσινούς δύο τελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ των Ανδρών, η ΜΕΝ Πολωνία στο μεγάλο τελικό κέρδισε με 3-1 σε τη Γαλλία, ενώ την τρίτη θέση, περιέργως, την πήρε η Φιλανδία, η ομάδα που απέκλεισε τη δική μας εθνική ομάδα νωρίτερα στη διοργάνωση, κερδίζοντας με 3-0 σετ, παρακαλώ, την Σλοβενία. Πάμε λοιπόν στον Γιάννη Νταντόπουλο και τον Κώστα Τυρίου. Είναι έτοιμες οι δύο ομάδες, δηλαδή του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ και τον Τζάμπολ, στον τελικό του Super Cup. Α, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την σύνδεση αυτή τη στιγμή. Να πούμε, υπάρχει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου, αυτού του σπουδαίου προπονητή, μα κυρίως ανθρώπου, αν θέλετε το δικό μου σχόλιο, γιατί είχα τη χαρά να τον γνωρίσω, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών και ο οποίος, όταν κάποτε του είχα επισημάνει ότι ως άνθρωπος είναι πολύ ταπεινός για να βρίσκεται στον πάγκο ομάδων της πρώτης κατηγορίας στο μπάσκετ, μου απάντησε ότι η καρδιά του χωρούσε πάρα πολλούς ανθρώπους, άλλωστε εκείνος έβλεπε τον εαυτό του περισσότερο ως δάσκαλος των νέων παιδιών και όχι ως προπονητής. Στην μνήμη λοιπόν του Σούλη Μαρκόπουλου υπάρχει ενός λεπτού σιγής στο κήπεδο του Περιστερίου. Θυμίζω ότι κορυφαία στιγμή στην καριέρα ήταν η κατάκτηση του κυπέλου Κόρας, όπως λεγόταν εκείνη η διοργάνωση, το 1994 με την ομάδα του ΠΑΟΚ, όταν είχε κερδίσει δύο φορές, ήταν διπλή τότε τελική, την Στεφανέλ Τριέστη, την ιταλική ομάδα. Λοιπόν, να κάνω και μία ενημέρωση για τα άλλα μάτς του Nations League. Θυμίζω λοιπόν ημίχρονο Αυστρία Κόσοβο 2-0, ημίχρονο για την τέταρτη κατηγορία Γιβραλτάρ Ανδώρα 0-0 και αργότερα θα έχουμε στις 10 παρατέταρτο τον αγώνα Γερμανίας Ελλάδας και τον αγώνα Νορβηγίας Πορτογαλίας για την πρώτη κατηγορία, τον αγώνα επίσης του Ισραήλ με την Ιρλανδία για την δεύτερη κατηγορία του Nations League, που αλλάζει όψη όσον αφορά στην επόμενη διοργάνωση, καθώς θα αλλάξει ο σχηματισμός, το γκρουπάρισμα να το πω των ομάδων, θα αλλάξει όλη η εικόνα για να γίνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Βλέπω και ενστάσεις γι' αυτό που είπα προηγουμένως, ότι μας βολεύει εμάς να μην κερδίσουν το σημερινό παιχνίδι Σέρβοι. Επιμένω σε αυτό, αλλά ο καθένας, εντάξει, μπορεί να έχει την δική του ερμηνεία περί αποτελεσμάτων. Εγώ είπα ότι αυτό που πρωτίστως μας βολεύει είναι να προσπεράσουμε οριστικά και με απόσταση, δηλαδή κάνουμε πολύ γρήγορα μεγάλη απόσταση του Σέρβους για να έχουμε πλεονέκτημα στην κλήρωση των προκριματικών του γύρου 2028, μια κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί τον Δεκέμβρη. Έχετε ενστάσεις ακόμα και για το Οσμάν, αλλά εγώ θα εμπιστευθώ τον Κώστα Σωτηρίου. Νομίζω ότι είναι έτοιμοι οι συνάδελφοι να επιστρέψουν στο γύρο του Περιστερίου. Ελάτε, Κώστα και Γιάννη.
4: Έτοιμοι,
1: το χειροκρότημα είναι στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλε, δεν είναι.
4: Σωστό, βέβαια. Αλλά και το χειροκρότημα τώρα είναι στον κύριο Ντόντα Χόλ, ο οποίος έχει κάνει δύο βροντερά καρφώματα. Να, ο Ολυμπιακός προηγείται 4-0, ναι, πραγματικά. Την πέταξε τόσο ψηλά την μπάλα που μόνο ο Ντόντα Χόλ θα μπορούσε να την πιάσει και να την καρφώσει. Μάλιστα, στη δεύτερη προσπάθεια ήταν με το ένα χέρι το καρφώμα. Φανταστικό καρφώμα από τον Ντόντα Χόλ, που βλέπει και αισθάνεται, Γιάννη, ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή κάποιον να του διεκδικεί τη θέση, ας το πούμε, εφόσον ο Μιλουτίνοφ είναι εκτός με τραυματισμό και εφόσον ο Ταϊρίκ Τζόνς είναι τιμωρημένος, άρα παίζει μόνος του αυτός πεντάρι και δεν αποκλείεται στη συνέχεια του μάτς να χρησιμοποιηθεί και ο NDI ή NJI, όπως θέλετε μπορείτε να τον πείτε. Θα εξηγήσω τι εννοώ σε λίγο. Ο Όσμαν εκτελεί για 3 και σκοράρει 4-3. Αρκετά ζεστό το χειροκρότημα από αρκετούς φίλους υποστηρικτές του ΠΑΟΚ, είναι φίλοι παικτών, προπονητών, διοικήσεων. Γενικώς έχει κόσμο και ο ΠΑΟΚ, δεν είναι μόνο κάποιοι φίλοι αντίστοιχοι του Ολυμπιακού. Όσμαν κλέβει, transition παιχνίδι, καλάθι, πάει στο layup, αλλά ο Βεζένκοφ του κλέβει καταπληκτικά την μπάλα. Πήγε κάπως ανυποψίαστος ο Καλάθης και ο Βεζένκοφ έβαλε το χέρι του πάρα πολύ σωστά και έκλεψε την μπάλα, την πέταξε εκτός αγωνιστικού χώρου.
2: Τον Όσμαν έχει αναλάβει ο Μακιντάιρ, λόγω σωματοδομής περισσότερο. Έτσι, και επειδή παίζει περισσότερο περιφερειακά, εδώ κερδίζει το Βεζένκοφ. Ο Αλεξάνδερ βάζει το ΠΑΟΚ μπροστά 5-4.
4: Θα πω μια κουβέντα ότι από τις ελληνικές ομάδες ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι η πιο έτοιμη. Μου κάνει δηλαδή ότι έχει μια σπάνια ετοιμότητα, όπως βέβαια και ο Ντόρσεϊ έχει σπάνια ευστοχία με ένα μακρινό τρίποντο, κάνει το σκορ 7-5 ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Δεν έχει...
1: Ο Ντόρσεϊ τι συμβόλαιο έκλεισε τελικά με τον Ολυμπιακό?
2: Δεν έχει κλείσει.
4: Δεν έχει κλείσει.
1: Α, δεν έχει κλείσει. Γι' αυτό το
2: τελευταίο. Και ο ΠΑΟΚ είναι μνηστήρας. Το κρατάμε αυτό.
4: Διανύει το τελευταίο έτος συμβολέου του με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
4: Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Αλλά την υπογραφή του εποφαλμιούν πολλές ομάδες και δεν αποκλείεται ο πιο δυνατός διεκδικητής να είναι ο ΠΑΟΚ. 7-7 το σκορ. Ντόρσεϊ παίζει με τον Βεζένκοφ. Συνεργασία. Ο Ντόντα Χολ έξω για τον Παπα-Νικολάου από 45 μέρες σου τριών πόντων άστοχο. Rebound από τον Ντόντα Χολ, πήδηξε πιο ψηλά από όλους. Ο Βεζένκοφ θα γίνει αποδέκτης έπειτα από μια έτσι καραμπόλα, ας το πούμε. Κέρδισε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. 7-7 το σκορ.
1: Πάμε να κλείσουμε το μάτς, συνάδελφοι, στις Σέρες, γιατί ο διαιτητής έδειξε 2 λεπτά καθυστερήσει όλα και όλα. Πάμε λοιπόν στον Βασίλη Αναστασιάδη, γιατί πλησιάζουμε στη συμπλήρωση και του δεύτερου λεπτού των καθυστερήσεων. Βασίλη.
0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα, γιατί σίγουρα έχετε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με το παιχνίδι.
1: Και γιατί έχασε το ενδιαφέρον το συγκεκριμένο μάτς από την ώρα που πήγε 4-1.
0: Σωστά, ναι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, απλώς γρήγορα να πούμε μόνο για τους ακροατές μας ότι 4-1 προηγείται ο Πανσεραϊκός, σε λίγο θα λήξει το παιχνίδι. Στο τρίτο λεπτό ο Τεσέιρα ήταν αυτός που μετά από πάσα του Τσέλιου έκανε το 1-0. Στο έκτο λεπτό, μετά από εκπληκτική προσπάθεια του Ζουγκλή, ο Μπιλάλ με σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-1. Στο 49, μετά από σέντρα του Τεσέιρα, με κεφαλιά ο Πασάς έδωσε νέο προβάδισμα στον Πανσεραϊκό, το 2-1, τέλος του αγώνα τώρα. Στο 52, μετά από κεφαλιά πάσα του Παντελάκη, ο Πασάς έκανε το 3-1. Και στο 74, μετά από ασίστ του Τιναλίνη, ο νεαρός ο Αλέξανδρος Αδάμ βρέθηκε τέτα τέτοιμο τον τύπο του τροματοφύλακα και είναι το τελικό Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. 4-1 τελικό αποτέλεσμα από μένα για τον τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας και της ΕΡΤ Σερών Φάρο Παπουτσί. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας από τις ΣΕΡΙ.
1: Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Να πούμε ότι η ΣΕΡΙ σοφάρισα με τον Λούκα Γιώβιτς σε 1-1 μετά από ασίστ του Λούκιτς στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Άρα λοιπόν έχουμε Σερβία-Ολλανδία 1-1. Η Ολλανδία, η οποία έχασε πολύ νωρίς λόγω τραυματισμού τον Χάπκο, και αυτό ας το έχουμε υπόψη μας, γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμα τη σοβαρότητα τραυματισμού του Χάπκο, αλλά ενδεχομένως, ή αν θέλετε, ιδιαίτερα πιθανό, να χάσει τον αγώνα των Οράνια με την εθνική μας ομάδα. Στη θέση του μπήκε ο Φαν Μπόμελ. Πάμε πάλι πίσω λοιπόν στο γήπεδο του Περιστερίου για την περιγραφή του τελικού του Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, ο οποίος μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky.
2: 11-7 μπροστά ο Ολυμπιακός. Το αξιοσημείωτο πάντως μέχρι στιγμής είναι ότι, αν δεν κάνω λάθος, ενώ χμάς το χρυσό του Περσίδη για τρεις, χαστό και της μπάλας από το Βεζένκοφ, είναι ότι ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ενώ εύκολο lay-up για το Βεζένκοφ, κάνει το σκορ 13-7, ότι ο Μακιντάιρ πρέπει να έχει κάνει 4 assist σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά. Τα 2 στα καρφώματα του Χολ και 2 στο Βεζένκοφ. Νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Δεν έχει γραφτεί ακόμα η τέταρτη, αλλά ήταν assist. Δεν τα καταφέρνει, ενώ ήταν σε πλεονεκτική θέση κάτω από το καλάθι ο Αλεξάνδερ. Ο Ολυμπιακός φεύγει στον εφηδιασμό, φάουλ χαμηλά, κερδίζει ο Ντόντα Χολ, που πήγε να κάνει και τεχνική ποινή στον Τρινκέρι, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε. Δεν ξέρω αν διαμαρτυρήθηκε για τη φάση την προηγούμενη.
4: Για την προηγούμενη διαμαρτυρήθηκε.
2: Γιατί
4: αλλά το έκανε έτσι λίγο άκομψα και επέμεινε. Δηλαδή ήταν παρατεταμένη διαμαρτυρία.
2: Είχε πάρει και προειδοποίηση προηγουμένως.
4: Άρα, δικαιολογημένη τεχνική ποινή, είναι η κατηγορία 1, για να μπαίνουμε και στο κλίμα των αλλαγών κανονισμών. Όταν υπάρχει, ας πούμε, πειθαρχικό παράπτωμα, η εξύβριση, διαιτή κτλ., είναι η κατηγορία 1 στη τεχνική ποινή. Ενώ όταν υπάρχει ένα κρέμασμα από το Στεφάνι, μια καθυστέρηση της πρώτης πάσας, είναι η δεύτερη κατηγορία, από την οποία δηλαδή δεν αποβάλλεται ένας παίκτης ή ένας προπονητής όταν είναι, όταν ας πούμε υπόκειται στη δεύτερη κατηγορία. Αυτό που έλεγα χθες, Ηλία, και έχει πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος, είναι ότι έχει αλλάξει το σκεπτικό όσον αφορά τα challenge, διότι αν είναι επιτυχημένο ένα challenge, το προπονητή μπορεί να καλέσει όσα challenge θέλει, δηλαδή και 5 και 6 challenge.
1: Συγγνώμη, αρκεί να είναι ένα επιτυχημένο.
4: Όχι, αρκεί να είναι όλα επιτυχημένα.
1: Αρκεί να είναι όλα επιτυχημένα.
4: Δηλαδή, αν πάρει το πρώτο challenge και εσύ. Και,
1: ναι, κατάλαβα.
4: Και έχει λάθος, δεν έχει δεύτερο.
1: Προκρίνεται στην επόμενη φάση.
4: Καλό. Μπράβο. Και είναι όμως μόνο στη GBL. Είναι απόφαση της ΚΕΒ. Είναι
1: αδικό, δική μας πατέντα, δηλαδή.
4: Είναι δική μας πατέντα. Στη FIBA εξακολουθεί να είναι ένα το challenge και στην Ευρωλίγκα δύο. Για τους προπονητές, με την υποσημείωση όμως ότι το ένα από τα δύο πρέπει να το έχουν πάρει πριν το 38.
1: Μάλιστα.
4: Να μην πάρουν δηλαδή δύο μαζεμένα challenge το τελευταίο δίλεπτο.
2: Απλά να πούμε για τη φάση που εξελίσσεται, που εξελίχθηκε. Ο Ντόντα Χολ άφησε την μπάλα ψηλά. Οι διαιτητές το μέτρησαν. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον δεν μέτραγε. Έχω την αίσθηση όμως, αλλά χωρίς monitor. Έκανε challenge ο Τρικέρι. Άρα λοιπόν, αν εδώ ο Τρικέρι, για να το κοδέσω με αυτό που πεις, λέει ο Κώστας, δικαιωθεί
1: εμένα
2: και δεν μετρήσει το καλάθι.
1: Εμένα μου φάνηκε στην κάθοδο η μπάλα, βλέποντας τώρα το replay.
2: Αυτό είπα και εγώ. Ναι. Όχι, εγώ δεν είπα αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι ναι, οι διαιτητές αμέσως έδειξαν ότι μετράει, ήταν στην κάθοδο. Απλά και εγώ, ξέρεις τι γίνεται.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Τώρα που το ξαναβλέπω, είναι πολύ δύσκολο να σιγουρευτείς.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι σε οριακό σημείο η μπάλα, πραγματικά. Ναι. Τώρα, δεύτερη φορά που το είδα.
2: Απλά σε ξεγελά, γιατί.
1: Γι' αυτό
2: όταν
1: δυσκολεύονται οι διαιτητές που είναι αυτή τη στιγμή στο μόνιτορ να αποφασίσουν.
2: Και δεν μετράει. Άρα δεν δικαιώνεται μετράει. Το Τρικέρι. Mm-hmm. Και εμένα μου φάνηκε ότι δεν μετράει.
1: Ναι.
2: Ενώ ο Τρικέρι τώρα πάει γυρεύοντας, γιατί πάει, έχει φτάσει στο κέντρο του γηπέδου. Κανονικά.
4: Άρα ο Τρικέρι, για να το δέσουμε και με αυτό που έλεγα νωρίτερα, έχει δικαίωμα και για επόμενο challenge.
2: Ναι.
4: Εφόσον δικαιώθηκε. Αν το έχανε το challenge, δεν θα είχε δικαίωμα για άλλο. Αυτή είναι μία από τις σημαντικές αλλαγές.
1: Αναρωτιέμαι σε ποια γλώσσα συνομιλείται αυτή τη στιγμή ο Τρικέρι με το διαιτητή. Θα πρέπει να έχει
4: αγγλικά,
1: θα πρέπει να έχει και κάποια ελληνικά μέσα όμως.
4: Εκτός αν ο Καρπάνος ξέρει ιταλικά.
1: Όχι, ξέρει και αρκετά ελληνικά, μπορεί να το πετάει.
2: Η μπάλα είναι του Ολυμπιακού, θα κάνει την επαναφορά με το Μακιντάερ.
4: Άρα για να το καλάθι αυτό
1: δεν μετράει. Ζήτησε την μπάλα ο Τρικέρι για τον ΠΑΟΚ, από ό,τι κατάλαβα, τις διαμαρτυρίες του.
2: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η μπάλα είναι στον Ολυμπιακό. Ο Ντόρση είναι στον κεφαλή με τον Όσμαν να το μαρκάρει. Θα παίξει στα πόδια, να δούμε. Κάνει αλλαγές κατεύθυνσης. Το έχει πάρει προσωπικά, σουτάρει. Airball. Εδώ ο Όσμαν είναι ψηλότερος.
4: Κέρδισε.
2: Και του κρύβει τη θέα.
4: Και εμπορικό time out.
2: Και ο Ντόρση το παρακάνει, βέβαια.
4: Μέχρι στιγμής ο Βεζέγκοφ κινείται πάρα πολύ ωραία χωρίς την μπάλα και έχει πετύχει 6 πόντους με καλάθια 2 πόντων με κοντινά σουτ. Έχει τις 4 ασίστ, όπως είπε και ο Γιάννης, ο Μακιντάερ, δηλαδή δημιουργικά πάει πάρα πολύ καλά ο Αμερικανός. Αν και το στατιστικό του δίνει 3, το επίσημο του ΕΣΑΚΕ, μπορεί και να μην γράψανε μία. Έχει 3 ο Ντόρση με εκείνο το τρίποντο και 4 ο Ντόντα Χολ με τα 2 βροντερά καρφώματα. Από τον ΠΑΟΚ 3 έχει ο Όσμαν, 2 ο Αλεξάνδρ και 2 ο Μήτρου Λόγκ. Υπάρχει time out εμπορικό, 13-7 το σκορ. Οπότε πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τους αγώνες του Nations League, γενικώς και αυτούς που σας ενδιαφέρουν εσάς και έχετε επιλέξει για το στοίχημά σας. Πάντως, να πω ότι πέτυχε γκολ η Δανία απέναντι στην Ουαλία και προηγείται 1-0 με αυτογκολ του Ντέιβις στην πραγματικότητα της Ουαλίας, και παραμένει το 1-1, είπαμε, των Σέρβων με την Ολλανδία, με τον γκολ της σοφάρισης από τον Λούκα Γιώβιτς της ΑΕΚ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Η Αυστρία μετά από 53 λεπτά προηγείται 2-0 του Κωσόβου. Δεν έχουν ακόμα βρει δίχτυα το Γιβραλτάρ και η Ανδώρα μετά από 57 λεπτά παιχνιδιού. Να πω αποτελέσματα στο κύπελο Βελγίου: Νόκε Σερέγκ 2-5, Μερελμπέκε Όιπεν 0-1, Ουνιόν Ρεσεφορτουάζ Λίρς 3-2, Ντελίζ Βέλεν 4-1 και Σάιρ Μπικ Μπέρσκο 3-5. Όπως καταλαβαίνετε, είναι σε πρόωρη φάση το κύπελο του Βελγίου, γι' αυτό και δεν υπάρχουν τα γνωστά ονόματα. Να πω επίσης, μάλλον να επαναλάβω το τελικό αποτέλεσμα του Πανσεραϊκού με τον Ολυμπιακό Β' ήταν 4-1 στη μετάδοση που ακούσατε με τη βοήθεια του Βασίλη Αναστασιάδη. Και στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, η Μπαλ προηγείται 2-1 της Λας Πάλμας, ενώ η Μπούργκος με την Ελντένσε παραμένουν στο 0-0. Στις 10 θα παίξουν οι Οβιέδο με την Σπόρτη Χιχών. Επιστρέφουμε, μιας και τελείωσε και το time out, στο κλειστό γήπεδο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι.
2: Σούτ για τρεις από τον Μήτρου Λόγκ, λιμπάουντ από τον Βεζένκοφ, Μακιντάιρ. Τώρα με τον Κώστα κοιτάγαμε γιατί έχει ενδιαφέρον, ενώ ο Βεζένκοφ παίρνει την μπάσα από τον Παπα-Νικολάου και με το που την πιάνει κάνει την κίνηση ότι πάει προς το καλάθι και κερδίζει το φάουλ. Είναι αυτός ο γρήγορος τρόπος εκτέλεσης που είχε ο Βεζένκοφ, που συνέχεια παρασύρει τους αντιπάλους του, λίγο επαφή να του κάνουν εκεί, είναι φάουλ. Θα πάει στις δύο βολές, είχε χάσει τη μία της τεχνικής ποινής νωρίτερα.
1: Τώρα να πω ότι φώναζε ο Τρινκέρι ότι κάνει θέατρο ο Βεζένκοφ, αλλά με το δεξί χέρι ο αντίπαλος τον έσπρωξε καθαρά. Δεν είναι...
2: ναι. Εντάξει, κοίταξε, αυτά με το Βεζένκοφ τώρα έχει γίνει, απαλού ξεκινάει το θέμα.

0: Τσογάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με το σταγονόμετρο, οι πληροφορίες για το μείζον, όπως χαρακτηρίζεται από τη Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, περιστατικό κοντά στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση του Fairford στην νοτιοδυτική Αγγλία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για τρομοκρατική προσπάθεια. Την πιθανότητα εμπλοκής του Ιράν σε σχεδιαζόμενο τρομοκρατικό χτύπημα στη βάση εξετάζει το Λονδίνο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του βρετανικού Sky News, στο οποίο επισημαίνεται ότι η βάση χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Οι 5 επιβαίνοντες στα οχήματα που κινούνταν ύποπτα πλησίων της βάσης έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για διάπραξη αδικημάτων βάσει του νόμου περί εκρηκτικών, ενώ σε στρατιωτικό κλειό παραμένει η περιοχή σε περίμετρο 400 μέτρων γύρω από τα 3 ύποπτα οχήματα όπου εκενώθηκαν κατοικίες. Από το Ιλινόης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι συλληφθέντες σχεδίασαν μεγάλη ζημιά, ενώ χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αποκάλυψε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν εξαιρετικά και κατόπιν παρακολούθησης συνέλαβαν τους εμπλεκόμενους. Σημειωτέων ότι η βάση του Fairford έχει τεθεί τις τελευταίες ημέρες σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, χωρίς να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις. Μία ημέρα αφού του δήλωσε ότι απορρίπτει το σχέδιο που πρότεινε το Ιράν και το οποίο θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ υπό την προϋπόθεση άρσης κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος ότι αναμένει οι διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών να πραγματοποιηθούν με περισσότερες συνομιλίες με τη χώρα αυτή την εβδομάδα. Αναμένω περισσότερες συνομιλίες με το Ιράν. Θέλουν να συνάψουν συμφωνία, αλλά δεν είναι η συμφωνία που θέλω εγώ. Είναι αυτό που ίσως θα είχαμε συμφωνήσει πριν από ένα χρόνο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά στις παρεμβάσεις και στις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νέα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα διατυπώνουν μέσω του World News Radio ειδικοί την ώρα που οι πραγματογνώμονες στρέφουν την έρευνά τους για τα ακριβή αίτια της έκρηξης στα ευρήματα, στις μαρτυρίες, στο βιντεοληπτικό υλικό και στην αποτύπωση του κτηρίου. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης, μιλώντας στο World News Radio, επισήμανε ότι οι ευθύνες του θανάτου των τεσσάρων δεν είναι μόνο στο πρωτογενές αίτιο της έκρηξης, αλλά και στο γιατί από την έκρηξη έπεσε το πάτωμα. Ο κύριος Καρίδης τόνισε ότι πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ορόφου, δηλαδή του ταβανιού που έπεσε και τους καταπλάκωσε. Το κτίριο πριν γίνει Airbnb εκτιμώ ότι στη μέση υπήρχε ένα στίχος στο οποίο στηριζόταν τα πατώματα, τόνισε ο κύριος Καρίδης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier, η οποία εκδηλώθηκε το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Με μέρημνα της εταιρείας επιθαλάσσιας αρρωγής και τη συνδρομή ρημουλκών, το πλοίο μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο στη νοτιοδυτική πλευρά της Τίνου. Στην περιοχή επιχειρούν 5 ρημουλκά πλοία, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες πυρκαγιάς στο πλοίο. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση παραμένουν σε επιφυλακή με βασικό στόχο την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και τη διασφάλιση της ευστάθειας του πλοίου. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στα νοτιοανατολικά της χώρας σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θυελώδεις άνεμοι εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Εύβοια καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν τα ψαχνά και τα πολιτικά προκαλώντας πλημμύρες σε σπίτια, κατολιστήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο νοσοκομείο Καβάλας νοσηλεύεται ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής από τη Θάσο που χτύπησε το κεφάλι του σε περίφραξη κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή. Σε μια μεγάλη ανοιχτή μουσική σκηνή μετατράπηκε σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης καθώς μπάντες, ορχήστρες και μουσικά σύνολα συμμετείχαν στη δράση δρόμη της μουσικής δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη των 61ων Δημητρίων. Η Θεσσαλονίκη έγινε μια ολόκληρη μέρα μια μεγάλη ανοιχτή μουσική σκηνή, ανέφερε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, σημειώνοντας ότι η μουσική βγήκε στο δημόσιο χώρο και έφτασε στις γειτονιές και τους δρόμους της πόλης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας στη Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα είναι αίθριος. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το Καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μίζων χαρακτηρίζεται από τη Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία το περιστατικό κοντά στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση του Fairford στη νότιο-δυτική Αγγλία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για μια τρομοκρατική προσπάθεια. Την πιθανότητα εμπλοκής του Ιράν σε σχεδιαζόμενο τρομοκρατικό χτύπημα στη βάση εξετάζει το Λονδίνο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky News, στο οποίο επισημαίνεται ότι η βάση χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Οι πέντε επιβαίνοντες στα οχήματα που κινούνταν ύποπτα πλησίων της βάσης έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για διάπραξη αδικημάτων βάσει του νόμου περί εκρηκτικών, ενώ σε στρατιωτικό κλειό παραμένει η περιοχή σε περίμετρο 400 μέτρων γύρω από τα τρία ύποπτα οχήματα όπου εκενώθηκαν κατοικίες. Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι οι συλληφθέντες σχεδίαζαν μεγάλη ζημιά, ενώ χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αποκάλυψε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν εξαιρετικά και κατόπιν παρακολούθησης συνέλαβαν τους εμπλεκόμενους. Σημειωτέων ότι η βάση του Fairford έχει τεθεί τις τελευταίες μέρες σε κατάσταση υψίστου συναγερμού, χωρίς να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις. Μία ημέρα αφού του δήλωσε ότι απορρίπτει το σχέδιο που πρότεινε το Ιράν και το οποίο θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση άρσης κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος ότι αναμένει οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ να πραγματοποιήσουν περισσότερες συνομιλίες με τη χώρα αυτή την εβδομάδα. Αναμένω περισσότερες συνομιλίες με το Ιράν. Θέλουν να συντάψουν συμφωνία, αλλά δεν είναι η συμφωνία που θέλω εγώ. Είναι αυτό που ίσως θα είχαμε συμφωνήσει πριν από ένα χρόνο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Παράλληλα, έστειλε νέο σαφές μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα άσκησε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης. Κατηγόρησε κυβερνητικά στελέχη για αλαζονική στάση απέναντι στην οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του παλιού κτηρίου και τον θάνατο 6 ανθρώπων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier, η οποία εκδηλώθηκε το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Με μέρημνα της εταιρείας επιθαλάσσιας αρρωγής και τη συνδρομή ρημουλκών, το πλοίο μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο στη νοτιοδυτική πλευρά της Δίνου. Στην περιοχή επιχειρούν 5 ρημουλκά πλοία, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες πυρκαγιάς στο πλοίο. Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό προσάραξης ιστιοφόρου σκάφους με δύο Γερμανούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας στον Θερμαϊκό. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος και δύο οχήματα του λιμενικού. Το ιστιοφόρο αποκολλήθηκε με τη συνδρομή του αλιευτικού Δήμητρα και του ταχύπλοου Μέλιντον και στη συνέχεια κατέπλευσε στο λιμάνι του ναυτικού ομίλου ανοιχτής θαλάσσης Καλαμαριάς. Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ δεν διαπιστώθηκε εισρωή υδάτων ή θαλάσσια ρήπανση. Στο νοσοκομείο Καβάλας εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 16χρονος ποδοσφαιριστής από τη Θάσο που χτύπησε το κεφάλι του σε περίφραξη κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα. Η κατάστασή του είναι σοβαρή. Σε μια μεγάλη ανοιχτή μουσική σκηνή μετατράπηκε σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς μπάντες, ορχήστρες και μουσικά σύνορα συμμετείχαν στη δράση δρόμη της μουσικής, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη των 61ων Δημητρίων. Η Θεσσαλονίκη έγινε για μια ολόκληρη μέρα μια μεγάλη ανοιχτή μουσική σκηνή, ανέφερε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης, σημειώνοντας ότι η μουσική βγήκε στο δημόσιο χώρο και έφτασε στις γειτονιές και τους δρόμους της πόλης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει τώρα εκτός έδρας στη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

someone special. Don't go to war with yourself. Just turn it on.